Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

solvet nas pais montes marinhas. Εσκύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγενε το η φωνή του ασπα.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλη Γούβαλος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε αντιαιρετική περίπατη στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Ξεφυλίζοντας την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, την επιστολή της χαράς, όπως ονομάστηκε από τις συνεχείς προτροπές προς τους χριστιανούς των Φιλίππων να χαίρουν, παρατηρούμε ότι κάποια σημεία της προσφέρουν βοήθεια στον αντιαιρετικό αγώνα. Φιλιππησίους Α.

1. Ήδη ο πρώτος στίχος του πρώτου κεφαλαίου μας είναι χρήσιμος στην καταπολέμηση όλων εκείνων των αιρετικών που απορρίπτουν τη διάκριση κληρικών και λαϊκών μέσα στη Χριστιανική Εκκλησία. Παύλος και Τιμόθεος δούλη Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, συν επισκόπης και διακόνης. Εδώ βλέπουμε ότι στους Φιλίππους υπάρχουν οι Άγιοι εν Χριστώ, δηλαδή οι Χριστιανοί, και υπάρχουν και οι επικεφαλείς των Χριστιανών, επίσκοποι και διάκονοι. Οι πρώτοι είναι λαϊκοί, οι δεύτεροι κληρικοί. Εδώ με τη λέξη επίσκοποι δηλώνονται οι πρεσβύτεροι, όπως ομόφωνα ερμηνεύεται από τους πατέρας της Εκκλησίας. Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία έχουμε περιπτώσεις που με τον όρο επίσκοπος δηλωνόταν όχι ο τρίτος βαθμός της ιεροσύνης, αλλά ο δεύτερος. Αυτό το βλέπουμε και στην προστήτων επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, όπου στο Α5 ομιλεί για πρεσβυτέρους και στο Α6 ονομάζει αυτούς τους πρεσβυτέρους επισκόπους. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα για να κατανοηθούν καλύτερα τα προηγούμενα. Υποθέτουμε ότι έχουμε έναν οργανισμό που διοικούνται σε αυτόν έχουν τρεις βαθμούς. Όσοι ανήκουν στο δεύτερο βαθμό ονομάζονται διευθυντές και όσοι στον τρίτο προϊστάμενοι. Για κάποια όμως χρονική περίοδο συνέβη ώστε οι του δευτέρου βαθμού να αποκαλούνται και διευθυντές και προϊστάμενοι. Αργότερα όμως καταστάλαξε ώστε με τη λέξη προϊστάμενοι να χαρακτηρίζονται αυτοί που ανήκουν στον τρίτο και ανώτερο βαθμό. Έτσι ακριβώς, στο ξεκίνημα της Χριστιανικής Εκκλησίας, με τον όρο επίσκοπος προσδιοριζόταν και ο πρεσβύτερος. Αργότερα όμως μονιμοποιήθηκε ο όρος για την δήλωση του τρίτου βαθμού. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα σε κείμενα των αρχών του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος, όπως στις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου, επισκόπου Αντιοχίας. Λοιπόν, στην Εκκλησία των Φιλίππων υπάρχουν οι λαϊκοί που χαρακτηρίζονται με τις λέξεις πάντες οι Άγιοι, αλλά και οι κληρικοί που δηλώνονται με τις λέξεις επίσκοποι και διάκονοι. Φιλιππισίους Β22. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, ο Παύλος χαρακτηρίζεται πατέρας και ο Τιμόθεος Υιός. Ως πατρί τέκνων ο Τιμόθεος συνεμίε δούλευσαν εις το Ευαγγέλιον. Για μας τους Ορθοδόξους, μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι κληρικοί που είναι και πατέρες της Εκκλησίας και οι λαϊκοί που λογίζονται ως πνευματικά τέκνα. Σε πολλές αιρετικές ομάδες απορρίπτεται αυτή η θέση. Κάποτε συζητούσα με έναν Ευαγγελικό. Αυτό στην αρχή ήταν Ορθόδοξος, κατόπιν έγινε Ευαγγελικός και τώρα ανήκει στους Πεντηκοστιανούς. Υποστήριζε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει διάκριση κληρικών και λαϊκών και ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Παρέπεμπε και σε σχετικά χωρία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εγώ του έλεγα, σωστό είναι το ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι μερικοί από τους αδελφούς έχουν και κάποιο ιδιαίτερο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Στο εδάφιο πράξης ΙΔ23 διαβάζουμε «Χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν». Ενώ όλοι οι χριστιανοί της Λυκαωνίας και της Πισιδίας ήταν αδελφοί εν Χριστώ, ωστόσο υπήρχαν ανάμεσά τους κάποιοι λίγοι που χειροτονήθηκαν από τον Παύλο και τον Βαρνάβα πρεσβύτεροι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους χριστιανούς της Κορίνθου ότι όλοι και αυτός και εκείνοι είναι μεταξύ τους αδελφοί. Παράλληλα όμως τους έλεγε ότι αυτός ήταν πνευματικός πατέρας και αυτοί πνευματικά τέκνα. Β' Κορινθίους Δ14. Δεν τα γράφω αυτά για να σας ντροπιάσω, αλλά σαν τέκνα μου αγαπητά σας νουθετώ. Και στον επόμενο στίχο, και αν ακόμη έχετε μυριάδες δασκάλους στη χριστιανική σας ζωή, έχετε μόνο ένα πατέρα και όχι πολλούς, διότι εγώ σας εγέννησα στην εν Χριστώ ζωή δια του Ευαγγελίου. Αυτή η περικοπή Β' Κορινθίους Δ14-15 είναι πολύ αντιπαθητική στους αιρετικούς. Φιλιππισίους Β22, πνευματικός πατέρας ο Παύλος, πνευματικό τέκνο ο Τιμόθεος. Παράβαλε και Α Πέτρου Ε13. Εκεί παρουσιάζεται ως πατέρας ο Απόστολος Πέτρος και ως τέκνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος. «Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος ο Υιός μου». Αλλά και ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης τους προφήτες τους είχε σαν πατέρες. Δεν έλεγε αδελφέ Ηλία ή αδελφέ Ελισέε, αλλά πατέρα μου. Στο βιβλίο Β' Βασιλέων ή κατά τους 70 Δέλτα Βασιλειών βλέπουμε να αποκαλούνται οι δύο αυτοί προφήτες με τις λέξεις πάτερ, πάτερ.
Β12 και ΙΓ14. Ακόμη και ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Ιωάς, απευθυνόμενος προς τον Ελισαίο, λέει: «Πάτερ, πάτερ, άρμα του Ισραήλ και υπεύς αυτού». Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έχει την πατρότητα σε απόλυτο βαθμό και υπ' αυτή την έννοια δεν λογίζεται κανένας άλλος πατέρας, αλλά η πνευματική αρχηγή του λαού του Θεού, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη, είναι πατέρες με τη σχετική έννοια της πατρότητος. Οι πατέρες με τη σχετική έννοια είναι αντιπρόσωποι και όργανα του πατρός με την απόλυτη έννοια. Ας μην είναι χοντροκομμένο το μυαλό μας, ας μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε αυτόν που έχει κάποια ιδιότητα σε απεριόριστο βαθμό και σε αυτόν που την έχει σε περιορισμένο βαθμό. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, πώς θα προχωρήσουμε στα βαθύτερα της Αγίας Γραφής?

Φιλιππισίους Β 5 έως 11. Τούτο γάρ φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού ως εν μορφή Θεού υπάρχον ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίσατο αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού πάν γονικάμψη επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο περίφημος χριστολογικός ύμνος της προς Φιλιππισίους επιστολής, ο οποίος μάλιστα είναι γραμμένος σε ποιητικό στυλ. Τον έγραψε ο Απόστολος ευρισκόμενος σε ιδιαίτερη πνευματική έξαρση. Εδώ καταρχήν γίνεται λόγος για την προύπαρξη του Χριστού. Στην φράση «εν μορφή Θεού υπάρχον» δηλώνεται η θεϊκή φύση του προϋπάρξαντος Χριστού. Εδώ η λέξη «μορφή» σημαίνει τρόπο υπάρξεως, υπάρχουσα κατάσταση, μορφή Θεού ίσον ουσία, Θεού Θεός. Όπως ακριβώς πιο κάτω, μορφή δούλου σημαίνει ουσία δούλου, δηλαδή ουσία ανθρώπου, άνθρωπος. Μορφή Θεού ίσον πραγματικός Θεός, μορφή δούλου ίσον πραγματικός άνθρωπος. Οι φράσεις «εν μορφή Θεού» και «είναι ίσα Θεό» αφορούν την θεϊκή φύση του Χριστού, ενώ το «μορφήν δούλου» και το «ενομοιώματι ανθρώπων» και το «σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος» αφορούν την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Οι φράσεις «ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό» στο χωρίο Β6 είναι καταπέλτης κατά των αιρετικών που αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός δεν θεώρησε ότι την ισοθεία την είχε αρπάξει, ότι ήταν αποτέλεσμα αρπαγής. Η ισοθεία ήταν κάτι το φυσικό στον Χριστό. Αν ήταν κάτι που το είχε αρπάξει, τότε θα φοβόταν μη το χάσει και δεν θα αποτολμούσε να ενσαρκωθεί και να ταπεινωθεί όσο κανείς άλλος. Ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό. Δεν θεώρησε αποτέλεσμα αρπαγής την ισότητά του με τον Θεό. Δεν θεώρησε την ισοθεία σαν κάτι που το άρπαξε. Οι Ιεχωβίτες θα ήθελαν να διατυπωνόταν αλλιώς οι φράσεις «ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα αρχαγγέλης». Αυτοί έχουν τη βλάσφημη άποψη ότι ο Χριστός ήταν στην προύπαρξή του ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Με το να γίνει άνθρωπος ο Χριστός δεν έχασε αυτό που είχε, αφού η θεϊκή φύση δεν υφίσταται φθορά ή αλλίωση, αλλά προσέθεσε στην θεϊκή του φύση την ανθρώπινη. Αυτό δηλώνεται με τη φράση «εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών». Εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτό του. Εδώ το άδειασε, το εκένωσε, θέλει να δείξει την ενσάρκωση και την ταπείνωση του Χριστού. Εξωτερικά ο Χριστός φαινόταν σαν ένας άσημος και ταπεινός άνθρωπος. Παρατηρεί επιγραμματικά ο Ιερός Χρυσόστομος «μένον ο ειν έλαβε ο ουκίν». Μένοντας ό,τι ήταν, πήρε και ό,τι δεν ήταν. Μένοντας δηλαδή Θεός, πήρε και την ανθρώπινη φύση. Έτσι ο Θεός γίνεται θεάνθρωπος. Μετά την κένωση ακολουθεί η έντοξη ύψωσης, ακολουθεί η υπερύψωση του αναστημένου Χριστού. Αυτό αφορά την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, η οποία μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη εθεώθηκε και ως τεθεωμένη κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Έτσι ο Ιησούς γίνεται Κύριος με την θεϊκή έννοια της λέξεως. Ως γνωστόν, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης σε παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη αποδίδουν τη λέξη «Γιαχβέ» με τη λέξη «Κύριος». Παράβολε Πράξεις Β21-22. Έτσι ο Ιησούς γίνεται Κύριος με την απόλυτη έννοια της κυριότητος. Προηγουμένως ήταν Κύριος με αυτή την έννοια ως προς την θεϊκή του φύση. Τώρα όμως γίνεται και ως προς την ανθρώπινη φύση του. Γι' αυτό ο Χριστός την ώρα που επρόκειτο να αναληφθεί εκφράστηκε με τα λόγια «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Ματθαίος Κ.Ι. 18. Την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ήδη ο Χριστός ανήλθε στα επουράνια, ο Πέτρος λέει προς τους Ιουδαίους «ασφαλώς ούν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν όν ημείς εσταυρώσατε». Πράξεις Β36. Κύριον επίησε. Πώς? Κατά την ανθρώπινη φύση του. Χριστόν επίησεν.
πως κατά την ανθρώπινη φύση του, δηλαδή ολοκληρώθηκε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, η χρήση της ανθρωπίνης φύσεως που άρχισε από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλία της Παρθένου Μαρίας, έφτασε τώρα στο ύψιστο σημείο που μπορούσε να φτάσει. Η ανθρώπινη φύση χρήεται από την θεϊκή φύση, η ανθρώπινη φύση θεώνεται από την θεϊκή φύση. Οι αιρετικοί μάρτυρες του Ιεχωβά θα ήθελαν, αντί για τη φράση «Κύριον επίησε», να είχε τη διατύπωση «Αρχάγγελον επίησε». Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η χαρά τους θα ήταν απροσμέτρητη, αλλά η γραφή δεν πάει με τα νερά τους. Ως γνωστόν, αυτοί οι αιρετικοί διδάσκουν ότι ο Χριστός μετά την Αναστασή Του μετετράπησε πνευματικό πλάσμα και συγκεκριμένα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στο εδάφιο Ρωμαίος Ιώτα 12 διαβάζουμε «Ο γάρ αυτός», δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, «κύριος πάντων, πλουτώνης πάντα στους επικαλουμένους αυτών». Η διατύπωση «κύριος πάντων» παρουσιάζει ωραία και επιγραμματικά την υπερύψωση του Χριστού. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά βεβαίως ισχύει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έγινε κύριος πάντων, πλήρης διαστρέβλωσης των αληθιών της πίστεως. Σύμφωνα με το 45ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου, όλοι θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν τον Γιαχβέ, δηλαδή τον αληθινό Θεό του Ισραήλ. Σύμφωνα όμως με την προκειμένη περικοπή της προσφιλιππησίους επιστολής, όλοι θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό. Στο όνομα του Ιησού θα γονατίσουν επουράνια, επίγεια και καταχθόνια, πάν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Όλα τα λογικά πλάσματα, άνθρωποι, άγγελοι, δίκαιοι, αμαρτωλοί, είτε από ευλάβεια και λατρευτική αγάπη, είτε από φόβο και τρόμο, θα προσκυνήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι η δεσποτεία του Χριστού προσλαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις και εκτός από τη λατρευτική προσκύνηση έχουμε και την ομολογία ότι ο παγκόσμιος κριτής δεν είναι απλώς ο Ιησούς Χριστός αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και όλα αυτά συντελούν στη δόξα του Θεού Πατρός. Όπως η κατάπτωση του Υιού ατιμάζει τον Πατέρα, έτσι και η ανύψωση του Υιού δοξάζει τον Πατέρα. Οράς πανταχού, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν ο Υιός δοξάζεται τον Πατέρα δοξαζόμενον. Ο Θεός Πατήρ είναι αίτιος της γεννήσεως του Θεού Υιού. Έτσι η κατά την ανθρώπινη φύση ανύψωσης του Χριστού αποβαίνει δόξα του Θεού Πατρός και η ομολογία «Κύριος Ιησούς Χριστός» συντελεί στην δόξα του Θεού Πατρός.

σταματήσουμε τώρα στο Φιλιππισίους γάμα 18 έως 20. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν και συμπεριφέρονται σαν εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους είναι η απώλεια. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καύχησής τους είναι αυτό που κατεσχύνει. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένοι στα επίγεια. Εμείς όμως έχουμε το πολίτευμά μας στον ουρανό, από όπου περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στην εκκλησία των Φιλίππων είχε εισορμήσει μια ομάδα αιρετικών, Ιουδαίζοντες χριστιανοί, οι οποίοι δίδασκαν αντίθετα από όσα ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί οι αιρετικοί είχαν υλόφρονες δοξασίες και δεν αγαπούσαν το Σταυρό και το Πνεύμα του Σταυρού. Πάνω από το Σταυρό του Χριστού τοποθετούσαν κάποιες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Εχθροί του Σταυρού, τα επίγεια φρονούντες, απομακρυσμένοι από την πίστη και ελπίδα του ουρανού. Αυτοί δεν είχαν κατανοήσει ότι ο Χριστός με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό άνοιξε τον ουρανό και μας προορίζει για ουράνιο παράδεισο, ότι ο Σταυρός είναι παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Για αυτούς ο παράδεισος ήταν υλικός, καλά φαγητά για να εφραίνεται η κοιλιά και διάφορες σαρκικές απολαύσεις. Εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ον Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχύνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Όλα αυτά στυλιτεύουν και τους σημερινούς αιρετικούς μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού, τον πολεμούν με μανία, οι οποίοι ονειρεύονται επίγειο παράδεισο με τα πιο εκλεκτά φαγητά, οι οποίοι λένε ότι σε αυτόν τον παράδεισο οι σαρκικές σχέσεις θα προσφέρουν μεγαλύτερη ειδονή από ό,τι τώρα. Όποιος ξεφυλίσει βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά, συχνά θα ειδεί ωραίες πολύχρωμες εικόνες με υπέροχες κουζίνες, εκλεκτά φρούτα, επανθούσες σάρκες ή τα επίγεια φρονούντες, Φιλιππισίους γάμα 19. Ο Απόστολος κλαίει για το κατάντημα των ανθρώπων αυτών. Κλαίω για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, κλαίω για αυτούς που ξέχασαν τα ουράνια αγαθά και θεοποίησαν τις υλικές απολαύσεις, κλαίω αυτούς που έκαναν Θεό την κοιλιά τους. Ας τα ακούσουν αυτά όσοι από τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι καλοπροαίρετοι. Η Γραφή καλεί όλους σε ουράνιο παράδεισο. Όλοι ελπίζουμε ουράνιο παράδεισο, όχι άλλη ουράνιο και άλλη επίγειο. Μία είναι η ελπίδα της κλίσεώς σας. Εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλίσεως ημών, Εφεσίους Δέλτα 14. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, Φιλιππισίους Γάμα 20. Όσοι λένε ημών το πολίτευμα επί γης υπάρχει, διαστρεβλώνουν τις Άγιες Γραφές και είναι αποδοκιμασμένοι από τον Θεό, μακριά από τους διαστρεβλωτές.

Φιλιππισίους Γ 21, ο οποίος Χριστός θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα. Μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών στο γενέστε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Εδώ δηλώνεται ότι η είσοδος στο μέλλοντα αιώνα σχετίζεται με μετασχηματισμόν. Το σώμα που έχει την ιδιότητα της φθαρτότητος θα αλλάξει και θα πάρει την ιδιότητα της αυθαρσίας. Θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Αναστάντος Χριστού. Αυτό το χωρίο πλήτη τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα διατηρήσουν τα υλικά αυτά σώματα για να απολαμβάνουν με αυτά ένα υλικό παράδεισο με νόστιμα φαγητά. Ο Παύλος λέει ότι μας αναμένει ουράνιος παράδεισος με ουράνια αγαθά και για να μπούμε σε αυτόν χρειάζεται ένδοξο σώμα σαν του Αναστάντος Χριστού. Εδώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά πλήττονται και από άλλη πλευρά, διότι απορρίπτουν ότι ο Αναστάς Χριστός είχε σώμα. Για αυτούς ο Αναστάς Χριστός είναι πνεύμα, πνευματικό πλάσμα, αρχάγγελος. Εδώ όμως γίνεται λόγος για σώμα δόξης. Οι φράσεις «να γίνει το δικό μας σώμα όμοιο με το ένδοξο σώμα του Χριστού» δεν έπρεπε να υπάρχει στην Αγία Γραφή αν οι δοξασίες των Ιεχωβητών ήταν σωστές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι εκείνος που θα επιτελέσει αυτό το μεγάλο έργο, δηλαδή όλα τα φθαρτά ανθρώπινα σώματα κατά την ημέρα της κοινής Αναστάσεως, θα τα μεταμορφώσει σε άφθαρτα, αυτός θα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κατά την ενέργεια του δύναστε και υποτάξε αυτό τα πάντα. Εδώ δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Αυτό διάφοροι αιρετικοί όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν το παραδέχονται. Αλλά εδώ ο Παύλος γράφει ότι ο Χριστός διαθέτει ενέργεια η οποία μπορεί να υποτάξει σε αυτόν τα πάντα. Κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Φιλιππισίους Γ 21. Ο Χριστός όλα μπορεί να τα κάνει, όλα τα υποτάσσει στο θέλημά του και έτσι διαθέτοντας αυτή τη δύναμη μπορεί τα δισεκατομμύρια σώματα των ζώντων ανθρώπων κατά την επιφανή ημέρα της παρουσίας του να τα μεταμορφώσει από φθαρτά σε άφθαρτα. Βέβαια και τους νεκρούς που θα αναστήσει αυτήν την ημέρα θα τους δώσει αφθαρτοποιημένα σώματα. Ο Χριστός ανέστησε τον εαυτό του. Βλέπε Ιωάννης Γ 19. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Και έδωσε στο σώμα του αφθαρσία και δόξα. Ο ίδιος Χριστός, σαν παντοδύναμος Θεός, θα χαρίσει σε όλα τα σώματα της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων την δόξα της αφθαρσίας και της αθανασίας, ό,τι ακριβώς χάρισε και στο δικό του σώμα. Μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού. Αυτή η αλήθεια τονίζεται και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, φορέσαμεν και την εικόνα του επουρανίου. Όλοι μας φορέσαμε το φθαρτό σώμα που κληρονομήσαμε από τον χωικόν. Χωικός εννοείται ο Αδάμ, αφού η λέξη Αδάμ στην ελληνική εξηγείται χωικός, χωματένιος. Έτσι όλοι μας θα φορέσουμε άφθαρτο σώμα όμοιο με αυτό που φόρεσε ο επουράνιος. Επουράνιος είναι όχι ο πρώτος Αδάμ, αλλά ο έσχατος Αδάμ ο Χριστός. Πιο πάνω στους στίχους 42 και 43 διαβάζουμε «Το ίδιο συμβαίνει και με την Ανάσταση των νεκρών». Όταν το σώμα μπαίνει στη γη, σαν να σπείρεται, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άτιμο άδοξο, θα αναστηθεί ένδοξο. Θάβεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί ισχυρό. Στο κείμενο λόγος είναι πιο ωραίος. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Θαυμάσιες θα είναι οι ιδιότητες του σώματος της Αναστάσεως. Με τέτοια σώματα θα ταιριάζει αγγελοπρεπής και αγγελοειδή ζωή. Ματθαίος Κ 30. Όταν θα αναστηθούν οι νεκροί, ούτε παντρεύονται ούτε παντρεύουν, αλλά ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Αυτά όλα τα απορρίπτουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μιλούν για ανθρώπους που όχι μόνο θα τρώνε και θα πίνουν, αλλά και θα παντρεύονται και θα αποκτούν σωρία απογόνων. Κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά ισχυριζόταν ότι θα αποκτήσει στο μελλοντικό επίγειο παράδεισο όχι δισέγγωνα και τρισέγγωνα, αλλά δεκαπεντακισέγγωνα. Αν μάλιστα έτυχε να αποκτήσει παιδί σε αυτή τη ζωή, τότε θα αποκτούσε στη μέλουσα ζωή 16 έγκονα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι για γέλια ή για κλάματα.
Πάντως ένα ξέρω ότι είναι εντελώς άσχετα με το λόγο του Θεού. Αν οι μάρτυρες του Ιεχωβά με κάποιες ταχυδακτυλουργίες στα εδάφια της γραφής και με κάποιες ερμηνευτικές αλχημίες μπορούν και πείθουν τους οπαδούς τους ότι αυτά υποστηρίζονται από την Αγία Γραφή, αυτό δεν μας εντυπωσιάζει. Όλοι οι αιρετικοί όλων των αιώνων σε όλες τους τις κακοδοξίες έβρισκαν στηρίγματα στην Αγία Γραφή. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, σημειώνεται το τέλος της ομιλίας μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Ταξίδι στην Κύπρο, Άγιος Ηρακλείδιος». Σήμερα θα έχουμε τη βοήθεια του κυρίου Γεωργίου Δημητρίου. Κατάγεται από την Κύπρο και διατέλεσε κατά το παρελθόν διευθυντής των Κυπριακών Αερογραμμών. Λόγω της καταγωγής του, παλαιότερα μας ξενάγησε κάποιες φορές στον χώρο της Κυπριακής Αγιολογίας και Θαυματολογίας. Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Άγιος Μάμας, Παναγία του Κύκου. Στη σημερινή μας εκπομπή, κύριε Δημητρίου, με τι θα ασχοληθούμε?
1: Λέω, γέροντά μου, ότι σήμερα να ασχοληθούμε με τον Άγιον Ηρακλείδιο, που είναι και ο Άγιος της πρώτης αποστολικής περίοδου.
0: Αυτοί οι Άγιοι της μεταποστολικής εποχής, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Πολύκαρπος και εν προκειμένου ο Άγιος Ηρακλείδιος, έχουν πάνω τους μια ιδιαίτερη χάρη. Αποπνέουν το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο πρωτοχριστιανικό άρωμα και ιδιαίτερα συγκινούμε που θα ασχοληθούμε με ένα τέτοιο θέμα.
1: Και εγώ το ίδιο, γέροντά μου. Ας πάμε πίσω στα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας της Κύπρου, που άρχισαν το 50 π.Χ. Στο σημείο αυτό, γέροντα, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές λεπτομέρειες για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι ακροατές μας πώς ήταν η Κύπρος μας στα χρόνια του Χριστού και των Αποστόλων. Η Κύπρος λοιπόν είναι η τρίτη μεγαλύτερη νήσος της Μεσογείου μετά τη Σικελία και τη Σαρδινία. Απέχει 65 χιλιόμετρα από τις ακτές της Μικράς Ασίας και 100 χιλιόμετρα από τη Συρία. Αν και είναι πολύ κοντά στα ασιατικά εδάφη, ανήκει ιστορικά και εθνολογικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας υπάρχουν στο νησί από το 7000 π.Χ. Οι Κύπροι μαζί με τους Κρήτες αρχίζουν να χρησιμοποιούν από το 1500 π.Χ. συλλαβικό σύστημα γραφής. Από το 1400 π.Χ. η Κύπρος αρχίζει να εξελινίζεται. Με την κατάρρευση του Μυκηναϊκού κόσμου και την κάθοδο των Δωριαίων, οι Έλληνες καταφθάνουν στην Κύπρο κατά κύματα και ιδρύουν σε όλο το νησί ελληνικές πόλεις βασίλεια. Το νησί στην αρχαιότητα ήταν κατάφυτο και τα εκτεταμένα δάση του προσέφεραν άφθονο υλικό στην αυπήγηση πλοίων με τα οποία οι αρχαίοι Κύπροι όργωναν τις θάλασσες, διακινώντας τα εμπορεύματά τους και καθιστώντας την πατρίδα τους σε κάποιο βαθμό και σε ορισμένες περιόδους θαλασσοκράτηρα της Ανατολικής Μεσογείου, ανταγωνιζόμενοι τους γείτονές τους, Φοίνικες και τους Εβραίους. Το σταυροδρόμι αυτό της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκεται η Κύπρος μας ήταν και είναι η αιτία να συγκρούονται και να συγχωνεύονται επιχειρητίες τα συμφέροντα των ισχυρών της γης, Ανατολής και Δύσεως, γι' αυτό και η Κύπρος υπήρξε το θύμα των ξένων συμφερόντων στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Ερχόμαστε τώρα στο 45 μετά Χριστό, τη γνωστή μας αποστολική περίοδο. Η Κύπρος κατοικείται βασικά από τους Ελληνοκύπριους, που είναι απόγονοι κατά κύριο λόγο των Δωριαίων και των Αχαιών, και υπάρχουν επίσης και μειονότητες φοινικικές και εβραϊκές, λόγω και της γυθνιάσεως του νησιού με τις ασιατικές ακτές. Ας πάμε τώρα στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο, το οποίο θα παρακαλέσω Πάτερ Δανίλα μας το διαβάσετε από τη μετάφραση μέχρι το 6ο εδάφιο.
0: Μάλιστα. Στην εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν μερικοί προφήτες και δάσκαλοι, ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν και Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναήν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη, τον Τετράρχη και ο Σαύλος. Κάποτε, ενώ αυτοί βρίσκονταν σε λειτουργική σύναξη, λατρεύοντας τον Κύριο και νηστεύοντας, είπε το Άγιο Πνεύμα: «Να μου ξεχωρίσετε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Τότε αυτοί, αφού και πάλι ενίστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς και τους απέστειλαν. Έτσι λοιπόν αυτοί, σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Βοηθό είχαν μαζί τους τον Ιωάννη. Αφού διέσχισαν το νησί, έφτασαν στην Πάφο.
1: Γέροντα μου, έτσι αρχίζει η μεγάλη του Θεού ευλογία για την Κύπρο. Πρώτη Κύπρος παγκοσμίως δέχεται στα χώματά της το σπόρο της καινούργιας πίστης που έμενε να αλλάξει τον ρου της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Στις καρδιές του λαού της Κύπρου, το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού έφερε καρπό. Μεταξύ των πρώτων που πίστεψαν ήταν και ο τότε Ρωμαίος διοικητής της Νήσου, στην Πάφο, ο Σέργιος Παύλος. Μεγάλο το θαύμα. Η Κύπρος, η νήσος της Αφροδίτης, όπου η ειδωλολατρία πρότινος θριάμβευε και η ανηθικότητα βασίλευε, αλλάζει γρήγορα μορφή. Πάνω στα ερείπια ένας καινούριος κόσμος, όμορφος, χριστιανικός, αρχίζει να προβάλλει ζηλευτός. Η ευκτήρη οίκη όπου οι πρώτοι χριστιανοί Κύπροι λατρεύουν τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό πληθαίνουν καθημερινά. Εκκλησίες και μοναστήρια αρχίζουν να χτίζονται σε διάφορες πόλεις και χωριά της νήσου. Αλλά το πιο σπουδαίο, φάλαγγες Αγίων και Μαρτύρων εμφανίζονται σε κάθε μέρος του νησιού. Έτσι αρχίζει και η ιστορία του πρώτου Έλληνα Αγίου της Μαρτυρικής Κύπρου, του Αγίου Ηρακλειδίου, του πρώτου Επισκόπου Ταμασού. Το λιμάνι που αποβιβάστηκε ο Παύλος, ξεκινώντας από τη Σελεύκεια της Συρίας, ήταν η Σαλαμίνα, 50 χιλιόμετρα βορειότερα από τη Λάρνακα, τη σημερινή Λάρνακα, το σημερινό λιμάνι που προσεγγίζουν τα πλοία από την Ανατολή. Στη Σαλαμίνα έφτασε ο Παύλος γύρω στο 45 μετά Χριστό, συνοδευόμενος από τον Κύπριο Βαρνάβα και έχοντας ως βοηθό τον ανιψιό του τελευταίου, τον Ιωάννη Μάρκο, τον μετέπειτα Ευαγγελιστή Μάρκο, αφού κήρυξαν την καινούρια πίστη στις εβραϊκές συναγωγές, διέσχισαν την Ίσο προφανώς επισκεπτόμενοι και άλλες μεγάλες πόλεις του νησιού. Περνώντας από την περιοχή της Σολέας, σε ένα από τα χωριά Λαμπαδιστού Καλουμένου, συναντήθηκαν με τον Ιεροκλή, τον Έλληνα ειδωλολάτρη ιερέα της περιοχής, ο οποίος συνήθως στους περαστικούς προσέφερε τροφή και φιλοξενία και ο οποίος ευθύς μόλις τους συνάντησε, τους προσκάλεσε στο σπίτι του. Οι Απόστολοι τον ευχαρίστησαν για την πρόσκληση, αλλά δεν την δέχτηκαν. Τον παρεκάλεσαν όμως να τους εξηγήσει πώς να βρουν το δρόμο που οδηγεί προς τη Χιονίστρα, όπως αποκαλείται τότε η κορυφή του Κυπριακού Ολύμπου, του όρους Τρόδους. Προς το σκοπό αυτόν, ο φιλόξενος ιερέας τους έδωσε το γιον του Ηρακλείδιο να τους συνοδεύσει στην πορεία τους προς τη Χιονίστρα. Ο Ηρακλείδιος στο δρόμο άρχισε την προσπάθεια της προσέλκυσης των ξένων στην πίστη που αυτός πίστευε, δηλαδή στους θεούς του Ολύμπου. Οι Απόστολοι, που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος διείδαν την καθαρή καρδιά του νεαρού Ηρακλειδίου, τον κατήχησαν εντωμεταξύ στη δική τους πίστη, στη σάρκωση, στα πάθη και στην Ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Σαν αγαθή γη δέχτηκε ο νεαρός Ηρακλείδιος στο σπόρο του Ευαγγελίου, πίστεψε στον Ιησού Χριστό και βαφτίστηκε από τον Απόστολο Βαρνάβα στον ποταμό της Σουλιάς, που σήμερα αποκαλείται Καρκώτης. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, ο Άγιος Ηρακλείδιος βαφτίστηκε κοντά στη γέφυρα του ποταμού που οδηγεί στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή. Γι' αυτό άλλωστε και το καθελικό της μονής αυτής είναι αφιερωμένο μέχρι σήμερα στον Άγιο Ηρακλείδιο. Φτάνοντας στην περιοχή της Ταμασού, ο Άγιος χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Απόστολο Βαρνάβα. Εδώ οι κάτοικοι της πόλεως τους υποδέχτηκαν με αγάπη, και ενώ οι Απόστολοι συνέχισαν την περιοδία τους προς την Πάφο μέσω αμαθούντας της σημερινής Λεμεσού, ο επίσκοπος Ηρακλείδιος επέλεξε για κατοικία του μια σπηλιά όπου και ασκήτευε. Αξίζει να σημειωθεί εδώ και το γεγονός ότι με τον Άγιο Ηρακλείδιο εγκαταστάθηκε αργότερα και ο Άγιος Μνάσωνας.

0: Κύριε Δημητρίου, ο Μνάσονας δεν είναι αυτός που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων στο 21ο κεφάλαιο, στο 16ο εδάφιο?
1: Βεβαίως, γέροντά μου. Θέλετε, γέροντα, να μας διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα επίσης?
0: Ευχαρίστω. Σας πάρουμε και λίγο νωρίτερα τους στίχους. Με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς και το πλοίο ξεκίνησε. Πήγαμε κατευθείαν στην Κο, την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που πήγαινε απέναντι στη Φινίκη. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Προχωρήσαμε μέχρι που φάνηκε η Κύπρος. Την αφήσαμε αριστερά μας και τραβήξαμε για τη Συρία. Αράξαν στην Τύρο, γιατί εκεί έπρεπε το πλοίο να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε σε αυτούς 7 μέρες. Και αυτοί, γνωρίζοντας από έμπνευση του Αγίου Πνεύματος το τι θα συμβεί, έλεγαν στον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν πέρασαν οι μέρες, ξεκινήσαμε για το πλοίο και αυτοί μας ξεπροβόντιζαν όλοι με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους ως έξω από την πόλη. Όταν φτάσαμε στο γυαλό, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε, αποχαιρετιστήκαμε και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο. Εκείνοι γύρισαν στα σπίτια τους. Το θαλάσσιο ταξίδι μας τελείωσε και από την Τύρο καταλήξαμε στην Πτολεμαΐδα. Εκεί χαιρετήσαμε τους αδελφούς και μείναμε κοντά τους μία μέρα. Την επόμενη συνεχίσαμε από τη Στεριά και φτάσαμε στην Κεσάρια. Εκεί πήγαμε στο σπίτι του Ευαγγελιστή Φιλίππου, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους, και μείναμε μαζί του. Αυτός είχε 4 θυγατέρες ανήπαντρες που είχαν το χάρισμα της προφητείας. Αφού μείναμε εκεί αρκετές ημέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης με το όνομα Άγαβος. Αυτός ήρθε να μας συναντήσει, πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια και τα χέρια του και είπε: «Αυτά, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα στον οποίον ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίη και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών». Όταν τα ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε κι εμείς και οι ντόπιοι να μην ανεβεί στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Παύλος αποκρίθηκε: «Γιατί κλαίτε και μου σκίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου Ιησού». Όταν είδαμε ότι δεν πείθεται, σταματήσαμε και είπαμε: «Του Κυρίου το θέλει μας γίνει». Ύστερα από αυτά ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και ξεκινήσαμε για το Ιεροσόλυμα. Ήρθαν μαζί μας και μερικοί χριστιανοί από την Κεσάρια και μας οδήγησαν σε κάποιον Μνάσονα Κύπριο, παλαιό χριστιανό, που μας φιλοξενούσε.
1: Αυτός ο αρχαίος μαθητής, γέροντα, ο Μνάσονας ο Κύπριος, βαφτίστηκε χριστιανός από τον Απόστολο Πέτρο στα Ιεροσόλυμα και μετά επέστρεψε στην πατρίδα του και εγκατεβίωσε κοντά στον επίσκοπο Άγιο Ηρακλείδιο. Έγινε μαθητής του και αργότερα τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο της Θαμασού. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι κάτοικοι της περιοχής έκτισαν κοντά στο χωριό, το σημερινό χωριό, πολιτικό μοναστήρι αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Μνάσονα.
0: Μάλιστα, ας επανέλθουμε όμως τώρα στο βίο του Αγίου Ηρακλειδίου.
1: Γέροντά μου, δυστυχώς για τον βίο του Αγίου δεν υπάρχουν πολλές γραπτές πηγές που να δίνουν μια συστηματική βιογραφία. Πληροφορίες γι' αυτόν βρίσκουμε σε δύο απόκριφα κείμενα του 5ου αιώνα μετά Χριστό, με τον τίτλο «Περίοδος του Αποστόλου Βαρνάβα και βίος του Αγίου Ηρακλειδίου». Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, ο Άγιος Ηρακλείδιος, μετά τη χειροτονία του σε επίσκοπο Ταμασού, έκανε πολλές περιοδίες σε όλη την Κύπρο και χειροτώνησε επισκόπους σε διάφορες πόλεις. Μάλιστα, σε μια από τις περιοδίες αυτές, αφού κατήχησε τους γονείς του και τα αδέλφια του, τους βάφτισε όλους χριστιανούς. Τα θαύματα που αναφέρονται στο βίο του είναι πάμπολα: αναστάσεις νεκρών, ιάσεις δαιμονισμένων και ασθενών, διασώσεις ανθρώπων που κινδύνευαν. Υπακούοντας στις εντολές των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, οι οποίοι μετά την αναχώρησή τους από την Κύπρο του έστειλαν σχετική επιστολή με οδηγίες για την κήρυξη του Ευαγγελίου, ο Άγιος μαζί με τους μαθητές του Μνάσονα και Ρόδωνα επισκέφθηκε τις πόλεις της Κύπρου και ιδιαίτερα επιχείρησε τον εχριστιανισμό των Παφίων. Στο έργο του αυτό δυστυχώς συνάντησε μεγάλες δυσκολίες από τους ειδωλολάτρες, κυρίως της περιοχής Θαμασού. οι οποίοι μια μέρα επιτέθηκαν κατά του ναού των χριστιανών και με βλασφημίες κατά του Ιησού Χριστού και συνέλαβαν τον επίσκοπο Ταμασού Ηρακλείδιο, ο οποίος απέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Ευτυχώς προηγουμένως ο Άγιος προέβλεψε τον θάνατό του και χειροτώνησε διάδοχό του τον μαθητή του Μνάσονα.
0: Κύριε Δημητρίου, τι αντίκτυπο είχε στον κυπριακό λαό η ζωή και εν γέννη ο βίος και η πολιτεία του Αγίου Ηρακλειδίου τα χρόνια εκείνα και μετέπειτα?
1: Γέροντα, η όλη η δράση του Αγίου στον κυπριακό χώρο και ιδιαίτερα στην περιοχή Ταμασού τον εθρόνισα στις καρδιές των κατοίκων, όχι μόνο σαν επίσκοπο και ποιμενάρχη, αλλά πιο πολύ σαν πατέρα και καθοδηγητή τους. Με μεγάλη λύπη τον έθαψα στη σπηλιά όπου έζησε τόσα χρόνια. Στα χρόνια που ακολούθησα και μέχρι σήμερα, ο χώρος αυτός έχει γίνει πηγή αγιασμού και θεραπείας του σώματος και της ψυχής των ευλαβών προσκυνητών. Πολλά τα θαύματα και οι θεραπείες που έγιναν σε ασθενείς που έπασχαν από προβλήματα στο σπόνδυλο, τη μέση και τα οστά. Σήμερα, εκεί που βρισκόταν άλλοτε η Λάρνακα μετά η αλείψανά του, οι προσκυνητές ξαπλώνουν και επικαλούμενοι τη βοήθεια και τις πρεσβείες του Αγίου, αλήφονται με λάδι από τα καντήλια του και παίρνουν από τη χάρη του Αγίου τη θεραπεία τους. Πολλά είναι τα θαύματα που καταγράφονται από διηγήσεις προσκυνητών που επισκέπτονται το μοναστήρι του τακτικά για να προσευχηθούν και να ευχαριστήσουν τον Άγιο, όπως οι άσεις από καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες και διασώσεις από βέβαιο θάνατο.

0: Κύριε Δημητρίου, καθώς προχωρούμε προς το τέλος της εκπομπής μας, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, για την ιστορία του μοναστηριού του?
1: Βεβαίως, Γέροντα μου, ευχαρίστως. Από το βίο του Αγίου Ηρακλειδίου αντλούμε επίσης πληροφορίες για την ιστορία της Μονής, μια που στο κείμενο αυτό αναφέρονται κελιά και νυχτερινές ακολουθίες. Φαίνεται πως η Μονή ιδρύθηκε κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο 330 με 350 μετά Χριστό από Κυπρίους Ευσεβείς προς τιμήν του Αγίου Ηρακλειδίου, όπως αναφέρεται στο βίο του Αγίου που γράφτηκε από τον Ρώσο μοναχό Βασίλειο Μπάρσκι, που ήρθε στην Κύπρο το 1734 σαν καθηγητής της λατινικής γλώσσας και υπηρέτησε στην τότε σχολή της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Από τις περιηγήσεις του Ρώσου αυτού μοναχού αντλούμε τις πρώτες ασφαλείς πληροφορίες για τη Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου. Στα γραπτά του κείμενα αναφέρεται πως η Μονή ήταν μεγάλη, με αμπέλια, περιβόλια, χωράφια και πρόβατα από όπου εξοικονομούνταν οι ανάγκες των μοναχών και των προσκυνητών. Αναφορά γίνεται επίσης στο ναό της Μονής, το καθολικό και το μεσαιωνικό μασολείο. Από το γραπτό αυτό κείμενο πληροφορούμαστε την ύπαρξη τριών σαρκοφάγων μέσα στο μασολείο, οι οποίες ανήκαν στους επισκόπους Ηρακλείδιο, Μνάσονα και Ρόδωνα. Σήμερα οι σαρκοφάγοι είναι άδειες και μόνο δύο από αυτές υπάρχουν. Αναφέρεται επίσης ο Πάρσκι στην καταπίεση των Τούρκων Αγαρινών, οι οποίοι ύβριζαν τους μοναχούς, τους επέβαλαν βαρύς φόρους και τους φοβέριζαν συνεχώς. Η αγιογράφηση του ναού έγινε από τον περίφημο αγιογράφο Φιλάριδο το 1760. Σήμερα δυστυχώς ελάχιστα δείγματα έχουμε από το έργο αυτό. Εκτός από τον αγιογράφο Φιλάριδο, υπήρξαν και πολλοί άλλοι αξιόλογοι αγιογράφοι της Μονής. Για ένα σχεδόν αιώνα στη Μονή λειτουργήσε σχολή αγιογραφίας που εμπλούτησε πλήστους ναούς και μοναστήρια στην Κύπρο. Αρχές του 19ου αιώνα η Μονή άρχισε να παρακμάζει και μετά το 1821 η μοναχική αδελφότητα διαλύθηκε και σιγά σιγά η Μονή ερημώθηκε και πλήστα χτήματά της εκποιήθηκαν. Οικονόμησε όμως ο καλός Θεός και η χάρη του Αγίου Ηρακλειδίου, ώστε να ξαναζωντανέψει η Μονή του και να γίνει και πάλι ένας αγιασμένος χώρος που να αναπέμπονται δοξολογίες προς τον Ενδριάδη Θεό. Με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου και Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακαρίτου III, στις 22 Ιουλίου το 1962 ήρθαν στο ερυπωμένο μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου η γερόντισσα Χαριθέα με τις αδελφές Θεοφανό και Ευπραξία, με σκοπό να το επαναλειτουργήσουν ως κοινόβιο μοναστήρι. Η χάρις του Θεού, οι ευλογίες του Αγίου και η αγάπη του φιλόθρησκου κυπριακού ελληνισμού βοήθησαν ώστε το έργο των τριών μοναχών να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και σήμερα να είναι η μεγαλύτερη γυναικεία κοινοβιακή μοναστική αδελφότητα της Κύπρου με 50 μοναχές. Φυσικά τα χρόνια που πέρασαν, έμπρακτη και ολοπρόθυμη ήταν η αρρωγή και η συμπαράσταση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου προς τη Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, που πάντοτε ανταποκρίθηκε με πατρική αγάπη τόσο στα υλικά όσο και στα πνευματικά προβλήματα της αδελφότητας. Μετά το 1992 την πνευματική φροντίδα της Μονής ανέλαβε ο βατοπεδινός γέροντας Αθανάσιος, ο ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά και νυν Μητροπολίτης Λεμεσού, που μεταλαμπάδευσε στη Μονή το αγιορείτικο πνεύμα και έδωσε στη Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου νέα πνοή. Σήμερα η περιοχή της Λευκωσίας σεμνύνεται για την Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, που είναι τόπος αναπαύσεως, χαριτωμένος και άγιος.
0: Κύριε Δημητρίου, με άστια πάλι ασχολείστε με αεροπορική εταιρεία. Δεν οργανώνουμε μια εκδρομή στην Κύπρο να επισκεφτούμε διάφορα μοναστήρια και να δούμε και από κοντά αυτά που σήμερα μας είπατε για τον Άγιο Ηρακλείδιο, τον Αποστολικό, με το Αποστολικό αυτόν Άγιο και τη Μονή του?
1: Βεβαίως, γέροντα μου, θα είναι η χαρά μου να οργανώσουμε μαζί μια τέτοια εκδρομή και να πάρουμε αρκετόν κόσμο να επισκεφθούν τα Κυπριακά μοναστήρια και δημονή του Αγίου Ηρακλειδίου μας.
0: Αμινάμποτε. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Κάποτε ρώτησε τον Άγιο Νίφωνα Κωνσταντιανής, ένας μαθητής του, «Στο τέλος αυτής της εποχής οι Άγιοι θα είναι τόσοι πολλοί σε όλο τον κόσμο όπως είναι σήμερα?» Και ο ευλογημένος γέροντας απάντησε, «Μέχρι το τέλος των αιώνων, γέ μου, οι προφήτες του Θεού δεν θα εκλείψουν, ούτε και οι υπηρέτες του Σατανά. Γι' αυτό, στους έσχατους καιρούς, εκείνοι που θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Θεό, θα κρύβονται από τους ανθρώπους».

Η αλήθεια των λόγων αυτών φαίνεται στην εποχή μας. Μέσα στη γενική απόκληση από την πίστη και την ευσέβεια που είναι ολοφάνερη σε όλους. Στην εποχή μας υπάρχουν πολύ μεγάλοι ιεράρχες και άξιοι κληρικοί που είναι φημισμένοι τόσο για το χάρισμα του κηρύγματος όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Υπάρχουν πολλοί ερημίτες και μοναχοί που έχουν ζήλο να βαδίσουν το δρόμο των αρχαίων πατέρων. Αξίζει να σημειώσουμε πως τέτοιοι μεγάλοι ασκητές στη Ρωσία κατά το 19ο αιώνα δεν ήταν λιγότεροι από τους παλιότερους αιώνες που ήταν πιο πρόσφοροι στο μοναχισμό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν παλαιότερα στην πατρίδα μας ζούσαν ταυτόχρονα τέτοιοι φωστήρες του μοναχισμού όπως στις μέρες μας έζησαν οι εξής: ο Άγιος Σεραφείμ και οι άλλοι ασκητές του Σάροφ, ο Αβάς Ναζάριος του Βαλαάμ, ο Στάρες Θεόδωρος του Σαναξάρ, ο Γιώργιος του Ζαντόσκ, ο Βασίλειος Κίσκιν, ο Πέτρος Μισούριν, ο Ζωσιμάς και ο Βασιλίσκος Βερκόφσκι, η μεγαλόσχημη Θεόδωρος και Κλεόπας, ο Μακάριος της Πένσονσα, η Λαρίων του Τροεκουρόβο, Θεοφάνης της Νέας Λίμνης, Ιωάννης του Σεζένοβο, Δανίλ της Σιβηρίας, Παρθένιος του Κιέβου, Αμφιλόχιος και Ινοκέντιος του Ροστόβ, Αλέξανδρος του Αρζαμά, Θεόδωρος του Νοβοστιάνσκι, Λεωνίδας, Μακάριος και Μωυσής της Όπτινα, Τίμων Ναντεζιεύσκι, Αμφιλόχιος του Ρεκόν, Μακάριος του Αλτάι, Φιλάρετος του Κλίνσκ, Ανίκητος Σιρίνσκι Σαχμάτοφ. Ήδη φωστήρες με αυτούς ήταν και ασκητές που ζούσαν στα περισσότερα ή λιγότερο γνωστά μοναστήρια της Λευκής Χαράδρας, του Μπλονστάνσκ, του Αγίου Νικηφόρου και σ' άλλα, καθώς και ολόκληρη η χωρία των Αγίων Πατέρων της εποχής μας, τους οποίους γνωρίζει καλά η Ορθόδοξη Ρωσία, αλλά ένα μέρος της κοινωνίας μας σχεδόν τους αγνοεί και τον οποίον ο βίος λειτουργεί σαν βαρύς έλεγχος σε πολλούς από μας. Στη σειρά των ανθρώπων αυτών που με τη ζωή τους έδειξαν πως ο πραγματικός μοναχισμός είναι δυνατός και στις μέρες μας, ανήκει και ο αδερφός του μακαριστού πατέρα Μωυσή, ηγουμένου της Όπτινα, ο Στάρετς Αντώνιος, το οποίο ο βίος παρουσιάζεται εδώ. Πληροφορίες για το βίο του πάρθηκαν από τις παρακάτω πηγές. Πρώτα, από προσωπικές σημειώσεις του ιδίου και από επιστολές του σε διαφόρους ανθρώπους, ιδιαίτερα στον αδερφό του, αρχιμανδρίτη Μωυσή. Δεύτερο, από τα εξής βιβλία, ιστορική περιγραφή της κήτης της Μονής των Ισοδίων της Θεοτόκου της Όπτινα, του ιερομονάχου Λεωνίδα Κάβελιν, Αγία Πετρούπολη, 1862. Ιστορική περιγραφή της Μονής Αγίου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς, του ίδιου συγγραφέα, Αγία Πετρούπολη, 1863. Άρθρα του ίδιου συγγραφέα με τίτλο «Οι τελευταίοι Ρώσοι Ορθόδοξοι Ερημίτες», δημοσιευμένα στο περιοδικό «Προσωπικές συζητήσεις» του 1862, τεύχη 20-26. Τρίτο, από διηγήσεις, επιστολές και ενθυμίσεις πνευματικών παιδιών του Στάρετς Αντωνίου, καθώς και άλλων αξιόπιστων ανθρώπων που τον γνώριζαν. Οι επιστολές του Στάρετς δημοσιεύτηκαν σε ξεχωριστό βιβλίο στη Μόσχα το 1869. Ιερά Μονή της Όπτινα, 28 Σεπτεμβρίου 1869.

παιδικά και νεανικά χρόνια 1795-1816. Ο ηγούμενος Αντώνιος, κατά κόσμον Αλέξανδρος Ιβάνοβιτς Πουτίλοφ, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1795 στην πόλη Ρωμανόφ της επαρχίας Γεροσλάβ. Οι γονείς του, Ιβάν Γρηγορίεβιτς και Άννα Ιβάνοβνα Πουτίλοφ, ήταν αυτόχθονες κάτοικοι της πόλης Σερπούκοφ. Αργότερα καταχωρήθηκαν ως έμποροι στη Μόσχα. Ήταν ευλαβείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Ανάθρεψαν τα παιδιά τους με φόβο Θεού μέσα στο πνεύμα της γνήσιας Ορθοδοξίας. Από την νηπιακή τους ηλικία τους ενέπνευσαν την αγάπη στην Εκκλησία και στις ιερές ακολουθίες. Σαν παιδί, ο Αλέξανδρος ήταν πολύ ήρεμος και ταπεινός. Δεν του άρεσαν τα άταχτα παιχνίδια των φίλων του. Από μικρό τον προστάτευε ο φόβος του Θεού από πάθη που είναι επιζήμια για την ψυχή. Από παιδί ακόμα είχε μία έμφυτη κλίση προς το μοναχισμό. Κάποιοι από τους συγγενείς του είχαν παλαιότερα γίνει μοναχοί. Ο προπάπος του, Ιωήλ, ήταν ιεροδιάκονος στο μοναστήρι του Σερπούκοφ. Η ξαδέρφη του Μαξιμίλα έγινε μοναχή στο γυναικείο μοναστήρι της Αναλήψεως στη Μόσχα και διακρίθηκε για την αυστηρή ασκητική της ζωή. Γενικά, σε όλη την οικογένεια του Πουτίλοφ υπήρχε μία κλίση προς το μοναχισμό. Από τα 4 αδέρφια του Αλέξανδρου, μόνο ένας, ο Βασίλειος, διάλεξε την έγκαμη ζωή. Άλλος ένας, ο Κύριλλος, αν και έμεινε λαϊκός, δεν παντρεύτηκε και ήταν ενάρετος άνθρωπος. Τ' άλλα 2 αδέρφια του, ο Τιμόθεος και ο Ιωνάς, εγκατέλειψαν από νέοι τον κόσμο όπως και ο Αλέξανδρος. Αξίζει να σημειωθεί πως και 3 τους αργότερα έγιναν σπουδαίοι ηγούμενοι σε πολύ γνωστά μοναστήρια της Ρωσίας. Η μεγαλύτερη αδερφή τους, η Ανησία, ήθελε και εκείνη να γίνει μοναχή, μα αναγκάστηκε παρά τη θέλησή της να παντρευτεί. Μετά από 3 χρόνια πέθανε, ενώ ήταν ακόμα νεότατη. Ο άντρας της εκπλήρωσε την επιθυμία της γυναίκας του και έγινε μοναχός.

Ο Αλέξανδρος ήταν 10 χρονών όταν τα μεγαλύτερα αδέρφια του, Τιμόθεος και Ιωνάς, εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στο μοναστήρι του Σάροφ. Φαίνεται πως το παράδειγμά τους επηρέασε τον νεαρό αδερφό τους. Αλληλογραφούσαν μαζί του και κατά καιρούς του έστελναν επικοδομητικά βιβλία. Ήταν 13 χρόνων ο Αλέξανδρος όταν έγραφε στα αδέρφια του στο Σάροφ. «Ένα από τα βιβλία που μου στείλατε με εντυπωσίασε πολύ. Θα ήθελα να ακολουθήσω κάτι από αυτά που γράφει. Το να περιφρονείς τον κόσμο και να αποζητάς την βασιλεία των ουρανών είναι η υψίστη σοφία. Με την ησυχία και τη σιωπή, η ευλαβής ψυχή ενισχύεται πολύ και κατανοεί τα μυστήρια των γραφών. Έτσι, όποιον εγκαταλείπει τον κόσμο, τον επισκέπτεται ο Θεός και οι άγγελοί του. Θέλω πολύ να γίνω σαν και σας. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, αλλά θα ήθελα να σας μοιάσω». Ο Αλέξανδρος, που σαν παιδί είχε τόσο ευγενικά αισθήματα, πέρασε από πολλές δοκιμασίες στη νεότητά του. Όλα έδειχναν πως ο Θεός τον ετοίμαζε για κάποια ειδική αποστολή. 10 φορές κινδύνεψε σοβαρά η ζωή του. Μία φορά παραλίγο να πνιγεί. Μια άλλη έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος και έσπασε το κρανίο του. Κάθε φορά όμως τον έσωζε από το θάνατο η χάρη του Θεού και τον προστάτευε. Αρρώστενε βαριά και μάλιστα τόσο συχνά που σύμφωνα με τα λόγια του ούτε και οι αιωνόβοι δεν είχαν τόσες αρρώστιες όσες είχε υποστεί αυτός από τα 15 του χρόνια. Όσο κρατούσαν οι αρρώστιες αυτές, μαθήτευε στην υπομονή, προετοιμαζόταν για τις πολλές και σοβαρές αρρώστιες που θα αντιμετώπιζε στη ζωή του. Ταυτόχρονα φαινόταν πως οι φυσικές αυτές αρρώστιες που από παιδί υπόφερε βοήθησαν να αποκαλυφθεί η κλίση του προς την πνευματική ζωή. Σύντομα, μετά την εποχή που έγραψε στα αδέρφια του την παραπάνω επιστολή, ο Αλέξανδρος έπεσε βαριά άρρωστος. Μόλις ανάρρωσε κάπως, έγραψε πάλι στον μεγαλύτερο αδερφό του. «Όσο ήμουν άρρωστος, διάβασα το βιβλίο που σου αρέσει πολύ. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να λογαριάζεται ψυχοσωτήριο. Με επηρέασε τόσο πολύ, ώστε τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι το διαβατήριο και το μοναστήρι του Σάροφ, δηλαδή να εξασφαλίσω το διαβατήριό μου και να πάω στο μοναστήρι του Σάροφ. Δεν ξέρω αν θα είμαι μαζί σου, αλλά πρέπει να έρθω. Γι' αυτό σου ζητώ ταπεινά. Είναι δυνατόν να μου προμηθεύσεις με κάποιο τρόπο διαβατήριο και να μου το στείλεις? Αν γίνεται, σε παρακαλώ να μου γράψεις και να μου στείλεις το γράμμα στο όνομά μου με το πρώτο ταχυδρομείο». Το γράμμα αυτό γράφτηκε τον Νοέμβρη του 1808. Φαίνεται πως το θέλημα του Θεού δεν ήταν να εγκαταλείψει από τότε ο Αλέξανδρος τον κόσμο. Το γράμμα αυτό έπεσε στα χέρια των γονιών του. Αυτό έκανε το 13χρονο εραστή της ασκητικής ζωής να υποφέρει οδυνηρά, όπως έγραφε ο ίδιος αργότερα. Έπρεπε να αναβάλει το σχέδιό του και να υπακούσει στη θέληση του πατέρα του. Εκείνος δεν είχε αφήσει ούτε τα μεγαλύτερα αδέρφια του να πάνε στο μοναστήρι. Τους έφερε πολλά εμπόδια.

Το 1809 ο πατέρας τους πέθανε. Ο Αλέξανδρος, που είχε αναλάβει την κηδεία, παρηγορήθηκε με τον αντίσει τον νεκρό στα μαύρα, σαν μοναχό. Το μυαλό του σκεφτόταν αποκλειστικά και μόνο πώς θα βρει τρόπο να γίνει μοναχός. Αφού έκανε το χρέος στον νεκρό πατέρα του, ο Αλέξανδρος έφυγε με τον αδερφό του Κύριλο, που ήταν και νουνός του και στη φροντίδα του οποίου τον άφησε ο πατέρας του πεθαίνοντας. Ξεκίνησαν από τη Μόλογκα, όπου ζούσε τότε ο πατέρας του, και πήγαν στη Μόσχα. Ο Αλέξανδρος βρήκε μία θέση ως υπάλληλος στον έμπορο Καρπίσεφ, όπου παλαιότερα είχαν δουλέψει και τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Στον ελεύθερο χρόνο του, του άρεσε να επισκέπτεται εκκλησίες και μοναστήρια. Μέσα σε 3 χρόνια που έζησε στη Μόσχα, ήξερε τους ιερούς τόπους εκεί καλύτερα από πολλούς ντόπιους. Ακόμα και όταν γέρασε, θυμόταν σε ποια θέση βρίσκονταν διάφορες εκκλησίες και θαυματουργές εικόνες. Το 1812, την εποχή της Ναπολεόντιας εισβολής, ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε μια καινούρια δοκιμασία. Οι Γάλλοι πλησίαζαν στη Μόσχα. Το αφεντικό του ήταν από τους πρώτους που έφυγαν από την πόλη και άφησε τον Αλέξανδρο και τον αδερφό του Κύριλο να φυλάξουν το σπίτι. Έκρυψαν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα με τη βοήθεια κάποιων που φαίνονταν καλοί άνθρωποι. Αργότερα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ήταν οι πρώτοι που μαρτύρησαν στους Γάλλους που ήταν κρυμμένα. Μετά σκέφτηκαν και αυτοί να φύγουν μακριά από τους εχθρούς. Ήταν όμως πολύ αργά. Την ώρα που έφευγαν από τη Μόσχα, 2 Σεπτεμβρίου, στις 3 η ώρα το απόγευμα, ένας Πολωνός υπέας έτρεξε πάνω στον Αλέξανδρο, έβαλε την κάνη του πιστογιού του στο κεφάλι του και φώναξε «Τα λεφτά σου!». Για να γλιτώσει τη ζωή του ο Αλέξανδρος, του δώσε το πορτοφόλι με τα λεφτά του. Λίγο αργότερα, οι στρατιώτες του εχθρού του άρπαξαν το ρολόι και τα ρούχα του και τον πήραν μαζί τους σχεδόν μισόγυμνο. Ο Αλέξανδρος έμεινε στη φυλακή των Γάλλων 10 μέρες. Υπόφερε πολλά και είδε φοβερά πράγματα. Οι εχθροί πίεζαν τους Ρώσους φυλακισμένους να μετακινούν από ένα μέρος σε άλλο βαριά αντικείμενα που είχαν κλέψει από μαγαζιά και σπίτια. Μεταχειρίζονταν τους Ρώσους, λες και ήταν ζώα. Σε αυτή την κουραστική αγκαρία πήρε μέρος και ο Αλέξανδρος. Έλεγε αργότερα: «Μας φόρτωναν βαριά αντικείμενα και μας χτυπούσαν λέγοντας «Κουβαλήστε τα» και με χτυπούσαν και μένα στην πλάτη οι κακούργοι». Οι φυλακισμένοι Ρώσοι δεν είχαν ψωμί να φάνε. Έτρωγαν χαλασμένα ψάρια. Τα έτρωγαν κρατώντας τη μύτη τους, αλλιώς δεν μπορούσαν να τα καταπιούν. Περνούσαν τόσο άσχημα, ώστε σκέπτονταν πως και στην κόλαση θα ήταν καλύτερα. Και πρόσθετε ο πατέρας Αντώνιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πως τα χειρότερα βάσανα στη γη είναι σαν παιδικά παιχνίδια σε σύγκριση με τα ελαφρότερα βάσανα της κόλασης. Αλλά τα λέγαμε αυτά τότε επειδή δεν είχαμε άλλο τρόπο να διατυπώσουμε καλύτερα τη δυστυχία των γαλλικών φυλακών.

Τις μέρες αυτές ο ήχος της καμπάνας δεν ακουγόταν στη Μόσχα. Αυτό βάραινε ακόμα περισσότερο την καρδιά του Αλέξανδρου, που είχε συνηθίσει να παρακολουθεί καθημερινά τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Γι' αυτό και όταν κάποιος Γάλλος ή Ρώσος χτυπούσε έστω και τυχαία μία καμπάνα, ο πένθυμος ήχος της έφερνε παρηγοριά στη ψυχή του. Οι φυλακισμένοι δεν προσπαθούσαν ποτέ να δραπετεύσουν, γιατί οι Γάλλοι είχαν διαδώσει πως η Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις είχαν πέσει στα χέρια τους. Στο τέλος όμως ο Αλέξανδρος διαπίστωσε πως οι πληροφορίες αυτές ήταν μόνο φήμες και πως οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν κοντά στη Μόσχα. Έτσι αποφάσισε να δραπετεύσει. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα, και ενώ έξω έβρεχε δυνατά, κατάφερε να γλιτώσει από τα βάσανά του με τη βοήθεια ενός χωρικού του δούλου του Θεού Θωμά. Κρύφτηκε κάτω από μια γέφυρα και ξέφυγε από την καταδίωξη των εχθρών του και από πολλά άλλα βάσανα. Γυμνός και ξυπόλυτος όμως, επειδή τον είχαν ληστέψει, αναγκάστηκε να περάσει τη νύχτα του στους αγρούς. Αν δεν τον είχε σπλαχνιστεί ο Θεός και δεν συναντούσε κάποιους άλλους πατριώτες που όπως και αυτός κρύβονταν από τους εχθρούς, θα πλήρωνε ακριβά τις συνέπειες του κρύου και της υγρασίας. Ανάμεσά τους μάλιστα βρήκε και κάποιους συγγενείς του που δέχτηκαν με χαρά τον ταλέπορο νέο και τον προστάτεψαν από το δρυμή ψύχος. Τις νύχτες περπατούσαν ανάμεσα από δέντρα, βάλτους και χαράδρες. Τη μέρα κρύβονταν μέσα στα πυκνά δάση για να μην τους ανακαλύψουν οι εχθροί. Τέλος έφτασαν στο δρόμο προς το Ριαζάν. Αργότερα του Αλέξανδρου του άρεσε να μνημονεύει όλα όσα υπόφερε εκείνο τον καιρό και πώς γλίτωσε από μεγαλύτερους κινδύνους χάρη στην πρόνοια του Θεού. Αφού με τη βοήθεια του Θεού και με αρκετές δυσκολίες τα κατάφερε να το σκάσει από τη Μόσχα, έφτασε στους συγγενείς του στο Ροστόβ. Είχε χάσει όλα όσα είχε κερδίσει στη Μόσχα. Στα πόδια του φορούσε απλά σανδάλια.

Ο καιρός πέρασε. Ο εχθρός διώχτηκε από τη Ρωσία. Ακόμα και τότε όμως παρουσιάστηκαν τόσα εμπόδια μπροστά του, ώστε δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Περίμενε λίγο μήπως λάβει νέα από τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Τιμόθεο. Μάταια όμως. Έτσι, για να αποφύγει την αργία, ο Αλέξανδρος αποφάσισε να πιάσει δουλειά σε κάποιον Πλινκόνσκι, όμοια με εκείνη που έκανε στη Μόσχα. Η σκέψη του όμως ήταν εχμαλωτισμένη στην πνευματική ζωή και επισκεπτόταν συνέχεια εκκλησίες και μοναστήρια. Ιδιαίτερα, του άρεσε να πηγαίνει στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου, στο Ροστόβ. Εκεί βοηθούσε τον γέροντα Αμφιλόχιο να σηκώνει το βαρύ κάλυμα της λειψανοθήκης του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ που είχε φτιαχτεί από το καλύτερο Σιβηριανό ασίμι. Το είχε δωρήσει η αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πέτροβνα. Ο Αλέξανδρος απόφευγε τις θορυβώδεις κοσμικές διασκεδάσεις. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Όταν έφευγε από το σπίτι του και συναντούσε μπροστά του γυναίκα, άλλαζε δρόμο για να την αποφύγει. Παρά τις αντιρρήσεις των συγγενών του, δινόταν πολύ απλά, όχι όπως το απαιτούσε η κοινωνική του τάξη. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και φοβούμενες. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και θεοφοβούμενες ηλικιωμένες γυναίκες. Τις μάζευε και συζητούσε μαζί τους πνευματικά θέματα. Τελευταία πέθανε μία γυναίκα που θυμόταν ακόμα τις υποκοδομητικές συνομιλίες που είχε με τον 20χρονο νέο, το οποίο ο μελλοντικός προορισμός ήταν ολοφάνερος. Από προηγούμενη εμπειρία ήξερε πως δεν έπρεπε να αποκαλύψει τον κρυφό του πόθο σε κανένα εκτός από τον αδερφό του Τιμόθεο και σε εκείνον ακόμα με προσοχή. Στα τέλη του 1815 ο Αλέξανδρος αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Αν και νέος, είχε γεροντική φρόνηση και φρόντισε πρώτα να εξασφαλίσει το μέλλον του μεγαλύτερου αδερφού του, του Βασιλείου. Του βρήκε μία καλόγνωμη και ευλαβή γυναίκα. Αφού παντρεύτηκε ο αδερφός του, οι συγγενείς του προσπάθησαν να πείσουν τον Αλέξανδρο να φτιάξει και τη δική του ζωή με τον ίδιο τρόπο. Εκείνος απάντησε πως συμφωνούσε ότι η ζωή του έπρεπε να αλλάξει. Πριν όμως πάρει οποιαδήποτε απόφαση, θα ήθελε να ταξιδέψει ως τη Μόσχα, όπου τότε ζούσε η ηλικιωμένη μητέρα του.

Ο Αλέξανδρος αγόρασε ένα άλογο με το πρόσχημα πως ήθελε να το εκπαιδεύσει. Έτσι τα απογεύματα μπορούσε να επισκέπτεται όλα τα μοναστήρια στο Ροστόβ. Σταματούσε στις πύλες τους και προσευχόταν θερμά στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα του να ευωδοθεί ο σκοπός του. Τελικά τα κατάφερε να εξασφαλίσει το διαβατήριό του και αφού βρήκε καλή συντροφιά πήγε στη Μόσχα στις 4 Ιανουαρίου 1816. Για να αποφύγει να συναντήσει τους συγγενείς του, σταμάτησε σε ένα μακρινό προάστιο της πόλης, την Ταγκάνκα. Επισκεπτόταν και εκεί τις εκκλησίες και τα μοναστήρια τα απογεύματα και προσευχόταν θερμά στο Θεό έξω από τις πύλες τους. Από τη Μόσχα κατευθύνθηκε προς την Καλούγκα, κρυφά από όλους. Εκεί έκανε μια δέηση ευχαριστία στο Θεό που τον απάλλαξε από τα δεσμά του κόσμου και τράβηξε προς τα δάση του Ροσλάβ, όπου ασκήτευε εδώ και 5 χρόνια ο μεγαλύτερος αδερφός του. Αποχαιρέτησε τον σύντροφό του στο κοντινότερο δάσος. Δεν ήξερε όμως τους δρόμους του δάσους, έτσι προσευχήθηκε στο Θεό και αφέθηκε να τον οδηγήσει το άλογο που ήθελε. Σε λίγο το άλογο τον έφερε στο κελί του αδερφού του. Ο σύντροφός του, Ιωσήφ Αντόνοβιτς, υπόφερε πολλά επειδή έλαβε μέρος στην απόδραση του Αλέξανδρου. Όταν γύρισε στο Ροστόβ και παρουσιάστηκε στους συγγενείς του νεαρού δραπέτη, χωρίς να έχει κανένα γράμμα του, κανένας δεν τον πίστευε, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τους είπε που τον είχε αφήσει. Υποπτεύθηκαν πως ίσως είχε σκοτώσει τον Αλέξανδρο. Τον καημένο τον Ιωσήφ τον έβαλαν φυλακή. Έμεινε εκεί 6 μήνες περίπου, ωστότου ο Τιμόθεος έστειλε ένα γράμμα που βεβαίωνε πως ο Αλέξανδρος ζούσε πραγματικά μαζί του.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Αγία Σοφία και οι τρεις κόρες της, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, των οποίων τη μνήμη τιμούμε στις 17 Σεπτεμβρίου, λαμπρύνουν με το φωτεινό τους παράδειγμα τον πολύφωτο ουρανό της Εκκλησίας μας. Γιατί κατάφεραν, κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής τους, παρά τις πολλές αντικσοότητες που συνάντησαν, να ζήσουν αυτό για το οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, δηλαδή την αγιότητα. Κατάφεραν να φτάσουν από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Προσεγγίζοντας λοιπόν σήμερα τη ζωή τους, θα δούμε πως η Αγία Σοφία με τις τρεις ανήλικες κόρες της δημιούργησε την Αγία αυτή οικογένεια, αλλά και το πόσο καθοριστικός για τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών είναι ο ρόλος της μητέρας. Πόσο ευλογημένες αλήθεια είναι οι μητέρες που σαν την Αγία Σοφία ανατρέφουν τα παιδιά τους χριστιανικά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί μια μητέρα να δώσει στο παιδί της είναι να το μάθει να ζει με τον Χριστό.

Σοφία και οι κόρες της, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, έζησαν στη Ρώμη την εποχή του χριστιανομάχου τυράννου Ανδριανού, δηλαδή την περίοδο από το 117 έως το 138 μετά Χριστόν. Η Αγία Σοφία γεννήθηκε στην Ιταλία από πλούσιους γονείς και πριν ακόμη παντρευτεί ασπάστηκε την πίστη του Χριστού. Οι γονείς της την πάντρεψαν μικρή και από το γάμο της απέκτησε τρεις κόρες, στις οποίες μετέδωσε ό,τι καλύτερο είχε φυλαγμένο μέσα στην καρδιά της, και αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο πνευματικός θησαυρός της αλήθειας του Χριστού. Πολύ νωρίς όμως η Αγία Σοφία έμεινε χείρα και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί με τις τρεις κόρες της στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν η Αγία Σοφία, με τον λόγο και τη ζωή της, με τη συμπεριφορά και το παράδειγμά της, άνοιξε στις ψυχές των τριών θυγατέρων της τον δρόμο της αρετής, τον δρόμο που οδηγεί στο κατόφλι του ουρανού. Δίδαξε η Αγία Σοφία στις κόρες της ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο γλυκό φορτίο που μπορεί να βαστάξει ο άνθρωπος. Είναι το αίτητο όπλο, η ελπίδα, το κάφημα και το στολίδι των χριστιανών. Έτσι οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας, καθώς περνούσαν τα χρόνια, αποκτούσαν εκτός από τη σωματική ομορφιά και πνευματικό κάλος απαράμιλο. Η φήμη της Αγίας αυτής χριστιανικής οικογένειας απλώθηκε σε ολόκληρη τη Ρώμη. Ο διάβολος όμως, ο πατέρας του φθόνου και του ψεύδους, δεν άντεξε να βλέπει το ανδρείο φρόνημα που είχαν αποκτήσει η Αγία Σοφία και οι κόρες της ζώντας κοντά στο Χριστό. Έτσι λοιπόν υποκίνησε τον επιστάτη της Ρώμης, τον Αντίοχο, ο οποίος και παρουσιάστηκε στον Ανδριανό, που τόσους άγριους διωγμούς είχε διατάξει κατά των χριστιανών, για να του αποκαλύψει ότι η Αγία Σοφία με την οικογένειά της, ζώντας κοντά στο Χριστό, καταφρονεί τους θεούς των ειδωλολατρών και απειθεί προς τα βασιλικά διατάγματα. Μόλις άκουσε ο Ανδριανός την καταγγελία αυτή, αμέσως με θηριώδη θυμό διέταξε να παρουσιαστεί η Αγία Οικογένεια ενώπιόν του. Η Αγία Σοφία, μαθαίνοντας τη διαταγή αυτή, κάλεσε τις τρεις ανήλικες κόρες τους και τις είπε: «Παιδιά μου αγαπημένα, ήρθε η ώρα να ομολογήσουμε την πίστη μας στο Χριστό και αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε και να δώσουμε τη ζωή μας για τον Κύριό μας. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη με μία φωνή και χωρίς κανένα δισταγμό συμφώνησαν με την αγαπημένη τους μητέρα, φανερώνοντας έτσι ότι είχαν το ίδιο γενναίο φρόνημα με τη μητέρα τους και επαληθεύοντας για μία ακόμη φορά τη ρίση που λέει «Αγαθής ρίζης, αγαθά και τα βλαστήματα».

Όταν η Αγία Σοφία με τις τρεις κόρες της παρουσιάστηκε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, ο δικαστής, βλέποντας την σεμνότητα, την ευπρέπεια και την εσωτερική ευγένεια που ακτινοβολούσαν τα πρόσωπά τους και απευθυνόμενος στην Αγία Σοφία, είπε: «Βλέπω πραγματικά σε εσένα χαρίσματα αξιέπαινα και φυσικά και πνευματικά. Όμως πρέπει να γνωρίζεις», συνέχισε ο Ρωμαίος δικαστής, «ότι αθετείς την ειδωλολατρική θρησκεία, καθώς και τα βασιλικά διατάγματα, βάζοντας σε ταραχή ολόκληρη τη Ρώμη, διδάσκοντας με παρησία ότι οι θεοί μας δεν είναι αληθινοί, αλλά ότι είναι σκέτα ονόματα χωρίς καμία υπόσταση. Αλλά πες μου όμως, ποια είναι η πατρίδα σου, το γένος σου και το όνομά σου?» Και η Αγία Σοφία, ενδυναμωθήσα με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, απάντησε: «Η πατρίδα μου είναι η Ιταλία. Οι γεννήτωρές μου ήταν από τους πρώτους άρχοντες στη χώρα. Το δε όνομά μου είναι Σοφία. Όμως πάνω απ' όλα επιθυμώ να ονομάζομαι Χριστιανή, δούλη Χριστού του αληθινού Θεού, στον οποίο αφιερώθηκα όχι μόνο εγώ, αλλά και ο καρπός της κοιλίας μου. Για το Χριστό μας είμαι έτοιμη και εγώ και οι κόρες μου να υπομείνουμε κάθε τιμωρία, να θυσιάσουμε τα πρόσχερα για να κερδίσουμε τα ουράνια αγαθά της αιωνίου βασιλείας του». Όταν ο Ρωμαίος δικαστής άκουσε τη γενναία αυτή απάντηση της Αγίας Σοφίας, θαύμασε πραγματικά τη σύνεση και τη σεμνότητά της και, σαν να νικήθηκε από την απάντηση που του έδωσε, άρχισε να εξετάζει τις τρεις ανήλικες κόρες της. Όμως και σε αυτές βρήκε το ίδιο ακριβώς θάρρος και το ίδιο ανδρείο φρόνημα που δεν συναντά κανείς ούτε σε άνδρες. Γι' αυτό και παρέδωσε την Αγία Οικογένεια σε μία αρχόντισσα συγκλητική, Παλαδία ονομαζομένη, για να της κατηχήσει το ψέμα της ειδωλολατρίας, για να εξεταστούν και μετά από τρεις μέρες από τον ίδιο δικαστή.

το διάστημα των τριών αυτών ημερών, η Αγία Σοφία δεν έπαυσε να διδάσκει τις κόρες της, λέγοντάς τους: «Εγώ, αγαπημένα μου παιδιά, αφού σας γέννησα κατά σάρκα, σας ανέθρυψα και κατά πνεύμα, σας στόλισα με τα ιερά γράμματα, σας όπλησα με νουθεσίες και με την εκπαίδευση των αρετών, σας έδωσα το ζωντανό παράδειγμα της δικής μου πολιτείας, και όλα αυτά τα έκανα για να μπορέσετε εσείς να ανταπεξέλθετε σε περίπτωση σατανικού πολέμου. Να λοιπόν τώρα που ο διάβολος έστησε πόλεμο εναντίον μας, ήρθε η ώρα να φανεί ο ωφέλιμος καρπός των συμβουλών που σας έδωσα. Προσέξτε λοιπόν παιδιά μου», συνέχισε η Αγία Σοφία προς τις τρεις κόρες της, «μην τυχόν μια πρόσχερη δοκιμασία σας κάνει να παρεκκλίνετε από την ομολογία σας προς τον Χριστό, αφού δεν γίνεται το ανίσχυρο ψεύδος να νικήσει την παντοδύναμη αλήθεια. Από όλα τα αγαθά του κόσμου, το μεγαλύτερο και το τιμιότερο αγαθό είναι να εξαγοράσει κανείς αντί ολίγου αίματος που θα χύσει για τον Χριστό την ουράνια βασιλεία του». Σε αυτές τις μητρικές συμβουλές οι τρεις ευλογημένες κόρες της Αγίας Σοφίας απάντησαν: «Εσύ αγαπημένη μας μητέρα, όπως μας στήριξες με τις καλές σου συμβουλές, έτσι ενδυνάμωσέ μας και με τις ιερές σου ευχές, και ο Κύριός μας θα μας δώσει σοφία για να νικήσουμε την ανόητη σοφία των ειδωλολατρών». Όταν λοιπόν πέρασε η προθεσμία των τριών ημερών, οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, παρουσιάστηκαν μόνες χωρίς τη μητέρα τους ενώπιον του Ρωμαίου δικαστή, ο οποίος μάταια προσπάθησε με λόγια κολακευτικά και με πολλές υποσχέσεις να τις δελεάσει για να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Όμως, ο Ρωμαίος δικαστής νικήθηκε από τις τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας. Η πίστη, ηλικίας 12 ετών, η ελπίδα, ηλικίας 10 ετών και η αγάπη, ηλικίας μόλις 9 ετών, παρά τη μικρή τους ηλικία, είχαν μεγάλη, μα πολύ μεγάλη πίστη στο Χριστό. Και αυτή η πίστη, όταν γίνεται βίωμα και όχι θεωρία, χαλιβδώνει τον άνθρωπο σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, τον κάνει βράχο, που τα κάθε λογής κύματα της ζωής, είτε αυτά είναι δοκιμασίες είτε πειρασμοί, απλώς λούζουν τον βράχο, μα ποτέ δεν τον γκρεμίζουν.

Ο Ρωμαίος τύραννος, αφού με τα λόγια δεν μπόρεσε να κάμψει το ηθικό, αλλά ούτε και να δελεάσει τις τρεις μικρές κόρες, τις έριξε στην απομόνωση, δηλαδή σε ξεχωριστό κελί την καθεμία, για να διασπάσει τον ψυχικό δεσμό που είχαν μεταξύ τους οι τρεις μικρές αδελφές. Την επομένη κάλεσε ενώπιον του πρώτη την πίστη, και αφού έκανε άλλη μία προσπάθεια να την καλοπιάσει για να θυσιάσει στη θεά Άρτεμη, πήρε την εξής αποστομωτική απάντηση: «Για μας ο Χριστός είναι η ζωή μας, ενώ τα δικά σας ψεύτικα οξόανα είναι ο θάνατος. Και δεν φτάνει που είστε εσείς τυφλωμένοι, αναγκάζετε και τους άλλους να σας ακολουθήσουν. Ποιος άνθρωπος που θα είχε λίγη γνώση θα αρνιόταν τον αληθινό Θεό, τον ποιητή ουρανού και της γης, ορατών και αοράτων, για να πιστεύσει σε θεούς που κατασκευάζουν οι άνθρωποι?» Τα λόγια αυτά της νεαρής κόρης εξόργησαν τον Ρωμαίο τύρανο, ο οποίος διέταξε να τη ραβδίσουν χωρίς κανένα έλεος. Η πίστη όμως με τη βοήθεια του Θεού δεν αισθανόταν πόνους από τους ραβδισμούς, στο δε σώμα της δεν προκλήθηκε ούτε η παραμικρή πληγή. Βλέποντας το θαύμα αυτό, ο τύρανος πρόσταξε να κόψουν τους δύο μαστούς της Αγίας, και τότε ο του θαύματος, αντί να τρέξει αίμα από την πληγή, έτρεξε γάλα. Η πίστης, παρά το νεαρό της ηλικίας της και παρά τα βασανιστήρια τα οποία υφίστατο, ουδόλως βαρυγκόμισε, και ενώ η αντοχή που επεδείκνυε ήταν ένα μεγάλο θαύμα, ο Ρωμαίος τύρανος, βρισκόμενος σε απόλυτο πνευματικό σκοτάδι, παρόλο που έβλεπε με τα σωματικά του μάτια το θαύμα, όχι μόνο δεν μετεστράφει, αλλά περισσότερο εξαγριωνόταν. Διέταξε λοιπόν να βάλουν την πίστη πάνω σε πυρωμένες χάρες, για να καεί ζωντανή. Αλλά και πάλι η κόρη δεν έπαθε τίποτα, αλλά έμεινε άθικτη από τη φωτιά. Τότε ο Ανδριανός δίνει νέες, πιο φοβερές διαταγές, να τη ρίξουν σε βραστό λάδι και πίσα. Αλλά και πάλι η χάρη του Χριστού μας την σκέπασε και το σώμα της έμεινε άθικτο. Βλέποντας λοιπόν οι Ρωμαίοι ότι με τα βασανιστήρια δεν μπορούσαν να λυγίσουν την πίστη της νεαρής μάρτυρος, που τόσο πολύ ταιριάζει με το όνομά της, διέταξαν τον αποκεφαλισμό της.

μετά την πίστη, σειρά είχε η δεύτερη κόρη της Αγίας Σοφίας, η 10χρονη Ελπίδα. Αλλά και η Ελπίδα επέδειξε την ίδια ακριβώς πίστη και την ίδια γενναιότητα που είχε επιδείξει και η μεγάλη της αδελφή. Έτσι λοιπόν ομολόγησε άφοβα την πίστη της στο Χριστό ενώπιον του Ρωμαίου δικαστή. Γεγονός που τον έκανε να διατάξει να τη μαστιγώσουν σκληρά και ύστερα να τη ρίξουν σε πυρωμένο καμίνι, μέσα στο οποίο η μικρή Ελπίδα, αν και βρισκόταν στο μέσο της φλόγας, δεν εκαίγεται. Και ακολούθησαν κι άλλα βασανιστήρια. Η νεαρή όμως μάρτυρας του Χριστού ούτε κλαίει ούτε παραπονιέται και το πρόσωπό της λάμπει σαν τον ήλιο, ενώ από το σώμα της αναδύεται ουράνια ευωδία. Έκπληκτος ο δικαστής διατάζει να τη ρίξουν μέσα σε βραστή πίσα, από όπου και πάλι όμως η Ελπίδα εξήλθε σώα και αυλαβής. Το μαρτύριο της μικρής Ελπίδας καθώς και της αδελφής της πίστης είχαν σαν αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη μία και μοναδική αλήθεια που είναι ο Χριστός μας, πολλοί ειδωλολάτρες που παρακολουθούσαν τα μαρτύρια και έβλεπαν τα συνεχή θαύματα της χριστιανικής πίστης. Στο τέλος δόθηκε η διαταγή να αποκεφαλιστεί και η μικρή Ελπίδα για να έρθει και η σειρά της μικρότερης κόρης της Αγίας Σοφίας, της 9χρονης Αγάπης, να παρουσιαστεί και εκείνη ενώπιον του Ρωμαίου τυράννου. Η μικρή χριστιανή όχι μόνο δεν παρασύρθηκε από τα ψεύτικα γλυκόλογα, αλλά μίλησε σαν αντάξια αδελφή των δύο παρθενομαρτύρων, των οποίων τα αποκεφαλισμένα σώματα βρίσκονταν κοντά στα πόδια των δημίων. Το πυρακτωμένο καμίνι που είχε ήδη ετοιμάσει ο Ρωμαίος δικαστής δεν τρόμαξε τη μικρή αγάπη. Και όταν αυτός τη ζήτησε να θυσιάσει στην ψεύτικη θεά Άρτεμη, η αγάπη δεν δέχτηκε ούτε το όνομά της να προφέρει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα μολύνω ποτέ το στόμα μου με λόγια ασεβή και ονόματα δαιμονικά».

αντί να περιμένει η 9χρονη αγάπη τους Δημίους να την ρίξουν μέσα στο φλογισμένο καμίνι, προχώρησε μόνη της και έπεσε στις φλόγες δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου. Και ό,τι θαύματος, οι φλόγες αντί να κάψουν το σώμα της αγάπης, ξεχύθηκαν έξω από το καμίνι και έκαψαν πολλούς αμετανόητους ειδωλολάτρες και προκάλεσαν έγκαυμα σοβαρό και στον ίδιο το Ρωμαίο δικαστή. Αλλά αυτός, αντί να συνέλθει και να βγει από το πνευματικό σκοτάδι που βρισκόταν, διέταξε και άλλα βασανιστήρια. Τότε οι Δήμοι πλησίασαν στο καμίνι για να βγάλουν έξω από αυτό με γάντζους τη μικρότερη κόρη της Αγίας Σοφίας, και τότε έντρομοι είδαν να την έχουν περικυκλώσει λευκοντημένοι άγγελοι και να την προστατεύουν ολόγυρα με τα φτερά τους. Και όταν άπλωσαν τα χέρια τους, ένιωσαν αμέσως να νεκρώνονται σαν παράλυτα. Τότε αναγκάστηκαν να την παρακαλέσουν να βγει μόνη της. «Έξελθε δούλη του Θεού από την Κάμινο», της είπαν, «ο δικαστής σε καλεί». Έτσι λοιπόν η αγάπη βγήκε απείραχτη από τη φωτιά και αφού πάλι τη βασάνισε ο Ρωμαίος τύραννος, στο τέλος διέταξε να την αποκεφαλίσουν αμέσως. Τότε η Αγία Σοφία αγκάλιασε το στερνό της παιδί, το φίλησε με λαχτάρα και το ευχαρίστησε που δεν αρνήθηκε την πίστη της, αλλά θυσιάζεται πρόθυμα για τον Χριστό. Και σαν να ήταν χαρούμενη γιορτή, μάνα και κόρη αποχαιρετίστηκαν χαμογελαστές. Ύστερα η αγάπη, αφού έκανε το σταυρό της και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου, έσκυψε το κεφάλι της και δέχτηκε το χτύπημα του αποκεφαλισμού. Η αθώα της ψυχή πέταξε στα ουράνια μαζί με τις ψυχές της πίστης και της ελπίδας.

Χριστιανοί που παρακολουθούσαν τα βασανιστήρια των τριών αυτών μικρών κοριτσιών βοήθησαν την Αγία Σοφία να ενταφιάσει τα τρία λείψανα σε μια μυστική εκκλησία μέσα στις κατακόμβες της Ρώμης. Η Αγία Μητέρα των Παρθενομαρτύρων έζησε τρεις ημέρες δίπλα στον τάφο των παιδιών της και συνεχώς προσευχομένη παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Τα τελευταία λόγια της Αγίας Σοφίας ήταν τα εξής: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με αξίωσες να προσφέρω θυσία τα τρία τέκνα μου σε σένα και σε παρακαλώ, δέξου την ψυχή μου εν σκηνές ζώντων. Και εσείς, αγαπημένα μου βλαστάρια, δεχθείτε τη μητέρα σας εκεί που τώρα αναπάβεστε».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δόρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δόρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σοι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συνεξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 18 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, των Κρητών εγκαλόπισμα, της Γορτίνης των Πρόεδρων, Εκκλησίας Άσιστον το Θεμέλιον, των Ιεράρχην Ευμένιων, εν θαύμαση μέγιστον και δυνάμεση πολλές γεγονότα περίδοξον και φωτίσαντα τας εν ζώφο καρδίες ως φωστήρα των πιστών, μεγαλοφόνος οι συνελθόντες τιμή.

18 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, το Λίον Ευμένιος Όμμα Γορτίνης, πανευμενές κατίδεν όμμα Κυρίου, ο Ευμένιος το γλυκίν αυτό και μιλήχιο βλέμμα της Γορτίνης, είδε σε όλο του το μεγαλείο το πανευμενές βλέμμα του Κυρίου. Όσιος Ευμένιος υπέβαλε τον εαυτό του από νεαρή ηλικία σε πολλές σκληραγωγίες και ασκήσεις και απέκτησεν άκρα ταπείνωση. Για τούτο και αξιώθηκε να γίνει επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Επίσης για το λόγο αυτό τιμήθηκε από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι κάποτε κατέκαυσε με αναμένες λαμπάδες ένα πελώριο θηρίο που όρμησεν εναντίον του. Αργότερα Όσιος έφυγε από την Γόρτινα και πήγε στη Ρώμη, την οποία και καταφώτισε σαν ακτινοβόλος πυρσός με τις θείες του διδαχές. Εκεί επίσης με τα σημεία και θαύματα που έκανε εξέπληξε τους πάντες. Κατόπιν ο Άγιος αναχώρησε από τη Ρώμη και πήγε στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Εκεί, χωρίς να του ζητήσει κανείς, διέλυσε δια της προσευχής του την ξηρασία που επικρατούσε και έτσι ανακουφίστηκε ο λαός. Ευρισκόμενος δε εκεί στην Θηβαΐδα, Όσιος Ευμένιος εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον. Οι κάτοικοι της Θηβαΐδος δεν κράτησαν το Άγιο Λείψανο του Οσίου στον τόπο τους, αλλά το έστειλαν στο πίμνιό του, στην Γόρτινα της Κρήτης. Εκεί και ενταφιάστηκε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Αράξος, στην οποία ήταν ενταφιασμένο και το σεπτό σώμα του Κυρίλου.

Ο Άγιος Κύριλλος διετέλεσε επίσκοπος Γορτίνης πρώτου οσίου Ευμενίου. Υπήρξε ιερομάρτης και η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Ιουνίου.

την ψυχήν και το σώμαν σου των παθών καθυράμενος, του Αγίου Πνεύματος οίκος γέγονας και ιερέων εν χρίσματι σ' αυτόν κατεκόσμησας, παραστάτης δεξιός χρηματίσας ευμένιε και συνόμιλος των Αγίων Αγγέλων και της δόξης του Κυρίου κληρονόμος και πρεσβευτής των υμνούντων σε.

Παιδί μου, πρόσεχε να μην παρασυρθείς. Τήρησε τις εντολές μου και το θέλημά μου. Έτσι θα έχεις μακρά ζωή και η χάρη θα σε περιβάλλει. Θα έχεις υγεία όσο ζεις και όταν πεθάνεις θα φροντίσουν τα οστά σου. Θα διάγεις τη ζωή σου με ειρήνη και ποτέ δεν θα σκοντάφτεις. Αυτά συμβουλεύουν, αγαπητοί ακροατές, οι παροιμίες του Σολομώντος ή καλύτερα ο ίδιος ο Θεός που έδωσε την Θεία Έμπνευση στον παροιμιαστή. Τα βλέπουμε δε να εφαρμόζονται και να επαληθεύονται στη ζωή κάποιων ανθρώπων που έδωσαν προσοχήν στο τι θέλει ο Θεός από αυτούς και σε τι ευαρεστείται το Άγιο Θέλημά Του. Το βλέπουμε και στη ζωή του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού.

Ο Άγιος Ευμένιος πάνω απ' όλα είχε το θέλημα του Θεού και από βαθιά πίστη και αγάπη προς Αυτόν κινούμενος καλλιέργησε την άσκηση και την ενάρετη ζωή. Και ο Θεός όχι μόνο ζωή και ειρήνη, υγεία και ασφάλεια του χάρισε όπως υπόσχονται οι παροιμίες, αλλά και θαύματα τον αξίωσε να κάνει. Η δε Εκκλησία του εμπιστεύθηκε το ανώτερο ποιμαντικό αξίωμα, το αξίωμα του Επισκόπου στον θρόνο της Γορτινίας της Κρήτης, όπου ποίμανε το λαό του Θεού σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και το Άγιο Θέλημα του Θεού. Επιστρέφοντας ο Ευμένιος από ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στη Ρώμη, έκανε μια παράκαμψη και πέρασε ως προσκυνητής από την έρημο της Θηβαΐδας, από τα μέρη δηλαδή όπου παλαιότερα είχε ασκητεύσει ο καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος. Δεν άντεξε όμως τον καυστικό ήλιο της ερήμου. Ο ασθενικός οργανισμός του αρρώστησε και πολύ σύντομα παρέδωσε το πνεύμα του. Το Άγιο του σκήνομα μεταφέρθηκε στη Γορτινία, όπου με πολλές τιμές κυδεύθηκε από το προσφυλές ποιμνιό του. Ο Άγιος Ευμένιος, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ευμένιος ο Θαυματουργός, είχε στη ζωή του μια θεμελιώδη αρχή. Πάνω απ' όλα έθετε το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος 30 φορές συνιστά στους χριστιανούς να ζουν κατά το θέλημα του Θεού, να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού. Πράγμα που σημαίνει πόση μεγάλη βαρύτητα δίνει σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού δεν είναι άλλο από το δικό μας θέλημα, το ίδιον θέλημα, το οποίο συνήθως είναι υλικό, αμαρτωλό, γήινο και σαν τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το Άγιο θέλημα του Θεού. Έτσι για να ευαρεστήσουμε το θέλημα του Θεού που αποβλέπει στο αιώνιο συμφέρον μας, πρέπει να αποκεφαλίσουμε το θέλημά μας. «Γεννηθείτο το θέλημά σου», μας συνέστησε ο Θεάνθρωπος να παρακαλούμε στην προσευχή μας. Αν το θέλημα του Θεού κυριαρχεί στη ζωή μας και όχι μόνο στα χείλη μας, τότε ο Θεός θα γεμίζει τη ζωή μας με ουράνιες ευλογίες και αιώνιες χαρές.

περίδοξος βίος σου, αρετές φεδρινόμενος, των θαυμάτων έλαμψεν τε σφεδρότηση και ευκλεήσε της πέραση παμάκαρη εργάσατο και φωστήραν απλανή και αγίων ομόσκηνων και της πόλεως της Αγίας Πολίτην ιεράρχα των αγγέλων συμπολίτα θαυματουργέ αξιάγαστε.

18 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Ευμενίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Γορτίνης. Από νεαρή ηλικία ο Ευμένιος υπέβαλε τον εαυτό του σε πολλές κληραγωγίες και ασκήσεις. Η εγκράτεια ήταν εκείνη που τον διέκρινε περισσότερο, διότι στο μυαλό του είχε πάντα τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου: «Πάσου αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται». Καθένας δηλαδή που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, ακόμα και στην τροφή και στο ποτό, προκειμένου να πετύχει τον πνευματικό του σκοπό. Και ο Ευμένιος, ακολουθώντας τα λόγια του Θεοπνεύστου Αποστόλου, πέτυχε. Αξιώθηκε να ιερωθεί και να γίνει επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Από τη νέα του θέση η αρετή του έλαμψε ακόμα περισσότερο και ο Θεός του έδωσε την χάρη και την δύναμη να θαυματουργεί. Και όπως αναφέρει η παράδοση, μια φορά με αναμμένες λαμπάδες κατέκαυσε ένα μεγάλο θηρίο που όρμησε εναντίον του. Έπειτα ο Ευμένιος πήγε στη Ρώμη, όπου με την θεία του διδασκαλία και τα θαύματα στερέωσε τους εκεί πιστούς. Ποθώντας όμως περισσότερη σκληραγωγία και άσκηση, πήγε στη Θηβαΐδα της Άνω Αιγύπτου, κοντά στους μεγάλους ασκητές. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο του Αγίου Ευμενίου: «Ταχύν προμηθέασε και αρρωγών ευμενή και κτήμεθα όσιε ως του Χριστού μιμητήν, ευμένιε ένδοξε. Σίγαρ αναβληστάνων συμπαθία στα ρήθρα, βρύει στη Εκκλησία η αμάτων πελάγη, αλλά και τη τιμώσισε σκέπη γεννήθητη».

Του Τιμίου Σταυρού σου Χριστέ την ενέργειαν, προδιατυπώσας Μωυσής ετροπούτων των εναντίον Αμαλίκ εν τη έρημο Σινά. Ότε γάρ εφύπλου τας χείρας Σταυρού των τύπων ποιών ενίσχυεν ο λαός. Νυν είδε των πραγμάτων η έκβασης εις ημάς πεπλήρωτε, σήμερον ο Σταυρός υψούται και δαίμονες φυγαδεύονται, σήμερον η κτήση σπάσα εκ της φθοράς ηλευθέρωται. Πάντα γάρδια Σταυρού επέλαμψεν ημίν τα χαρίσματα, διόγηθόμενοι πάντες προσπίπτωμεν συλλέγοντες, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, δόξαση.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, σώζει ραγίσα την Αριάδνην πέτρα, Χριστός γαραυτήν έσκεπε ζωής πέτρα. Την Αριάδνη την έσωσε μια πέτρα που ράγισε, γιατί την έσκεπε ο Χριστός, η πέτρα της ζωής. Η Αγία Μάρτης Αριάδνη έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων της Ρώμης Ανδριανού 117-138 μετά Χριστόν και Αντωνίνου Πίου. Χρημάτισε δούλη κάποιου τετρούλου, άρχοντα της πόλεως Προμησαίων της Φρυγίας Σαλουταργίας. Κάποτε ο κύριος της, ο Τέτρουλος, εόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Αυτός λοιπόν κάλεσε και την Αριάδνη στον ναό των ειδώλων να συνεορτάσουν τα γενέθλια του παιδιού του. Η Αγία όμως αρνήθηκε την πρόσκληση αυτή. Τότε ο Κύριος της πρόσταξε και της καταξέσχισε με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα την άφησαν ελεύθερη. Όμως και πάλι ο ηγεμόνας άρχισε να καταδιώκει την Αγία. Εκείνη δε όταν πλησίασε σε μια πέτρα, προσευχήθηκε στον Κύριο να την γλιτώσει από τους διώκτες της Δημίους, και τότε ό του θαύματος η πέτρα με θεία επενέργεια άνοιξε στα δύο, και αφού βρέθηκε ανάμεσα η Αγία Μάρτης, ενώθηκαν και πάλιν τα δύο τμήματά της και την έκλεισαν μέσα. Τους άντρες δε που την καταδίωκαν τους συνέτριψαν και τους εξαφάνισαν με δόρατα, έφηποι άγγελοι Κυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας και Ειρήνης μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Κάστορος, η μνήμη σήμερα του Οσίου Ρωμίλου. Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε το 1300 περίπου στην παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας και η μητέρα του Βουλγάρα. Το πρώτο του όνομα ήταν Ράικος και σε κατάλληλη ηλικία οι γονείς του τον εμπιστεύθηκαν σε σπουδαίο δάσκαλο από τον οποίο ο νεαρός Ράικος έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Στη συνέχεια, επειδή είχε κλείσει στη μοναχική ζωή, κατέφυγε στη μονή της Θεοτόκου της Οδηγήτριας κοντά στο Τύρνοβο της Βουλγαρίας. Εκεί έγινε μοναχός με το όνομα Ρωμανός και ασκήτευσε ευδοκίμως για 3 συνεχή χρόνια. Κατόπιν έκανε κοντά στον Όσιο Γρηγόριο τον Σιναίτη και έπειτα, αφού έγινε μεγαλόσχημος με το όνομα Ρωμίλος, πήγε στο Άγιον Όρος έξω από την Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου μαζί με τον μαθητή του Γρηγόριο ασκήτευε στην ησυχία. Πολλοί αγιορείτες έρχονταν κοντά του για να ακούσουν τα σοφά του λόγια και να πάρουν τις ορθές πνευματικές συμβουλές του. Κατά τον πόλεμο όμως Τούρκων κατά Σέρβων και Βουλγάρων, πολλοί σερβοβούλγαροι μοναχοί λόγω φόβου μετακινήθηκαν. Το ίδιο έπραξε και ο Ρωμίλος πηγαίνοντας στην Αυλώνα. Κατόπιν ταξίδευσε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ραβένιτσα της Σερβίας, όπου στην εκεί ιεραμονή της Υπεραγίας Θεοτόκου απεβίωσε ειρηνικά. Μετά τον θάνατό του ο τάφος του ευωδίαζε και επιτελούσε πολλά θαύματα. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης και Τσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξεσι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθό.

προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και σήμερα μαζί σας στην εβδομαδιαία εκπομπή μας Προσεγγίσεις. Από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να προσεγγίζουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα της βυζαντινής φιλοσοφίας, της ελληνικής και της πατερικής δηλαδή φιλοσοφικής σκέψεως. Το θέμα που κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζει και την δική μας ταυτότητα, την ταυτότητα των Νεοελλήνων. Αφού την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή σε αυτήν την διάσταση της σκέψεως του ελληνισμού, θέλουμε σήμερα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να δούμε ποια είναι αυτή η σύζευξη, η ταυτόχρονη δηλαδή έκφραση της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως.

Μέχρι το τέλος του Δευτέρου αιώνα η ελληνική υπήρξε η γλώσσα όχι μονάχα της Καινής Διαθήκης αλλά και όλων των κειμένων της χριστιανικής φιλολογίας. Οι δύο πρώτοι αιώνες αποτελούν την περίοδο κατά την οποία οι Απόστολοι, οι Απολογητές και οι πρώτοι Πατέρες αγωνίζονται να θεμελιώσουν το πνεύμα του χριστιανισμού σε μια κοινή οικουμενική βάση, μια και την ίδια για όλους. Η προσπάθεια συνεχίστηκε με τον ίδιο ζήλο και κατά τους επόμενους αιώνες. Αλλά επειδή όλοι οι συγγραφείς δεν χρησιμοποιούν πια την ίδια γλώσσα, εκτός από τη λατινική φιλολογία αρχίζει να αναπτύσσεται και μια χριστιανική φιλολογία των Αρμενίων, των Αιγυπτίων, των Κοπτών δηλαδή, των Σύρων και άλλων, και δεν ανήκουν στον ίδιο λαό λεπτομέρειες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν διαφορετικές απόψεις σε μερικά βασικά προβλήματα, όλο και περισσότερο τονίζονται. Οι διαφορές αυτές, χωρίς να θράψουν για την ώρα την ενότητα της χριστιανικής παραδόσεως και του πνεύματος, επιτρέπουν να παρακολουθήσει κανείς κατά ένα αντικειμενικό τρόπο, με την εξέταση της αντίστοιχης φιλολογίας, την συνεισφορά της κάθε περιοχής της χριστιανοσύνης στο κοινό ερμηνευτικό έργο του δόγματος, της θεμελίωσης και της ανάπτυξης της θεολογικής σκέψεως, με λίγα λόγια την οργάνωση της χριστιανικής ζωής. Με αυτό το νόημα βλέπουμε την ελληνική χριστιανική σκέψη, εκείνη δηλαδή που αναπτύχθηκε στην ελληνική Ανατολή. Είναι αυτονόητο ότι η σκέψη που την ονομάζουμε ελληνική βυζαντινή ή πιο απλά βυζαντινή αποτελεί την άμεση συνέχεια της παραπάνω σκέψης. Επειδή οι δύο αυτές περίοδοι της ελληνικής σκέψεως δεν διακρίνονται από βαθιές διαφορές προς ανατολισμού, συνήθως στρεφόμαστε στην πολιτική ιστορία για να καθορίσουμε τα χρονικά τους όρια, τις ημερομηνίες. Γι' αυτό θεωρούμε σαν τέλος της πρώτης περίοδου την ημερομηνία της ιδρύσεως της Αυτοκρατορίας της Ανατολής από τον Αυτοκράτορα τον Άγιο Κωνσταντίνο στις αρχές του 4ου αιώνα και για το τέλος της δευτέρας περίοδου τον 15ο αιώνα ή ακριβέστερα την ημερομηνία της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως της αλώσεώς της από τους Τούρκους το 1453. Το διάταγμα του Μεδιολάνου το 313 και ο προσιλητισμός του Αγίου Κωνσταντίνου στο χριστιανισμό δημιούργησαν αληθινά μια καινούρια κατάσταση πραγμάτων. Ο χριστιανισμός και ο εθνικός ελληνισμός συγχωνεύτηκαν σιγά σιγά σε μια ενότητα. Γέννησαν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό που ονομάστηκε Βυζαντινός, γράφει ο Βασίλειεφ στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εξάλλου, από το 1453 αρχίζει μια καινούρια περίοδος της ιστορίας της ελληνικής σκέψεως και του πολιτισμού, η νεοελληνική περίοδος. Ο καθηγητής της φιλοσοφίας Βασίλειος Τατάκης στο έργο του «Βυζαντινή φιλοσοφία», που είναι συνέχεια της ιστορίας της φιλοσοφίας του Μπρέιερ, τη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει σε δύο περιόδους την εξέλιξη της ελληνοχριστιανικής σκέψης, αρχίζει σιγά σιγά να την αναιρεί και προτιμά, για να μελετήσει αυτό το θέμα, να ακολουθήσει τον συνήθι διαχωρισμό. Η εξέταση της ελληνικής χριστιανικής φιλολογίας αποδεικνύει ότι από την αρχή υπήρξε αναμφίβολα η μεγάλη συμβολή της στην εκπόνηση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος και της σκέψεως. Όσον αφορά στις άλλες χριστιανικές φιλολογίες, οι μεταφράσεις των ελληνικών κειμένων αποτελούν για αυτές θεμέλια και έναρξη της σκέψεώς των. Έτσι, μιλώντας για την ελληνική σκέψη στους πρώτους της χρόνους, σημαίνει πως μιλάμε για την κοινή βάση ολόκληρου του χριστιανισμού.

Παρατηρήσαμε, αγαπητοί μας ακροατές, πως μια διπλή ανάγκη υπαγόρευσε σε αυτήν την εποχή την έκθεση και την ανάπτυξη της χριστιανικής σκέψεως. Έπρεπε να γίνει ευάνθηση στην πίστη για να κατανοηθεί, για να συλληφθούν οι αλήθειες και το βαθύ νόημα, για να διατυπωθεί με ένα καθαρό, ακριβή και αδιαφιλονίκητο τρόπο. Αυτή η ανάγκη γέννησε την χριστιανική θεολογία. Έπρεπε να υπερασπίσουν την πίστη ενάντια στις επιθέσεις των πολυάριθμων εχθρών τους, δηλαδή ολόκληρου του τότε πολιτισμένου κόσμου πλην του μικρού αριθμού των χριστιανών. Η ανάγκη μικρού αριθμού των χριστιανών. Η ανάγκη αυτή γέννησε στην αρχή την χριστιανική απολογητική. Η αγωνιστική όψη, που η διπλή αυτή αναγκαιότητα προσέδιδε στην πνευματική δράση των χριστιανών, κινδύνεψε να γίνει εξαιτίας της ακρότητάς της μοιραίος κίνδυνος για την ανάπτυξή της. Θέλω να πω με αυτό, να ισχυριστώ με αυτό για το αποκλειστικό πνεύμα που δεν παρέλειψε να εκδηλωθεί μέσα στη χριστιανική κοινότητα, ένα πνεύμα που αρνιόταν στο σύνολό του τον πολιτισμό των εθνικών και προσπαθούσε με πείσμα να κρατήσει τον πιστό μακριά, έξω από την παλιά κοινωνία, έξω από το παρελθόν της ανθρωπότητας. Ξεχνώντας πως το ουσιαστικό ήταν να δείξουν τον καινούριο άνθρωπο από την ζωή που ζει, από τις πράξεις που διαπράττει, από τις σκέψεις που τον εμπνέουν, οι υποστηριχτές της αποκλειστικότητας στην χριστιανική σκέψη προχωρούσαν χωρίς να το σκεφτούν στο να κάνουν τους χριστιανούς αυστηρούς επικριτές των σφαλμάτων και των ελαττωμάτων των άλλων. Το πνεύμα αυτό του ριζοσπαστισμού κυριάρχησε στη δημιουργία του πρώτου μοναχισμού και κέρδισε τους περισσότερους πιστούς. Άλλοι διάλεξαν μια διαφορετική στάση που απέσπασε το χριστιανισμό από την απομόνωση και έβαλε τις βάσεις εκείνου που ονομάζομαι χριστιανικού ανθρωπισμού. Στο ερώτημα αν όλοι οι άνθρωποι που έζησαν προ Χριστού έπρεπε να θεωρηθούν χαμένοι σαν εχθροί του Ιησού, δεν απαντούσαν καταφατικά όπως η αποκλειστική, η ριζοσπαστική. Όχι, απαντάει ο Άγιος Ιουστίνος, ο απολογητής, ο φιλόσοφος, ο μάρτυρας. Ο Σωκράτης και ο Ηράκλητος μεταξύ των Ελλήνων και όλοι όσοι έζησαν όπως εκείνοι, ο Αβραάμ και ο Ανανίας μεταξύ των Βαρβάρων, όλοι όσοι έζησαν σύμφωνα με το Λόγο όπως εκείνοι που τον ακολουθούν σήμερα, είναι χριστιανοί. Η φράση αυτή του Ιουστίνου θυμίζει στο βάθος τον Ισοκράτη που αναγνώριζε για Έλληνες όσους μετήχαν της ελληνικής παιδείας. Το ίδιο ο Ιουστίνος αναγνωρίζει για χριστιανούς όσους ζουν σύμφωνα με το Λόγο. Περισσότερο από τον Ισοκράτη που ομιλεί για το παρόν, ο Ιουστίνος πηγαίνει πίσω στην ιστορία. Βρίσκει σταθερούς δεσμούς που ενώνουν το παρελθόν και το παρόν και δίνουν νόημα, συνέχεια, στην πορεία της ανθρωπότητας προς την αλήθεια. Η θεωρία του είναι συνεπώς και ένα σχεδιάγραμμα φιλοσοφίας της ιστορίας, στο οποίο ο Ιουστίνος, σαν αληθινός φιλόσοφος, ασχολείται μονάχα με το βάθος και με το ουσιώδες. Επειδή οι ριζοσπαστικοί, οι αποκλειστικοί, βλέπουν μια απόλυτη αντίθεση μεταξύ της ορθολογικής γνώσεως των Ελλήνων και της αποκεκαλυμμένης αλήθειας, καταδικάζουν ολόκληρο το παρελθόν της ανθρωπότητος. Επειδή ο Άγιος Ιουστίνος βλέπει στην αποκάλυψη των γραφών την ολοκλήρωση μιας άλλης αποκαλύψεως που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο,

εκείνης που την αποκαλεί φυσική αποκάλυψη, και αυτό δεν καταδικάζει τη γνώση της λογικής, αλλά αναζητεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις που θα επιτρέψουν τη σύνθεση της ελληνικής σκέψεως με το χριστιανικό πνεύμα. Με αυτή την λύση, ο Άγιος Ιουστίνος πρώτος διήνυξε τους ορίζοντες του ανθρωπιστικού πνεύματος που χαρακτηρίζει και την χριστιανική ζωή και την χριστιανική σκέψη.

0: αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθείτε την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Προσεγγίσεις». Το θέμα της σειράς αυτών των ημερών στην εκπομπή μας είναι μια προσέγγιση στην βυζαντινή φιλοσοφία που εκφράζει την σύζευξη της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως. Αφού είδαμε την θέση που παίρνει απέναντι σε αυτό το θέμα ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, ο απολογητής, αξίζει τώρα να προσεγγίσουμε τις κυριότερες αιστείες της χριστιανικής σκέψεως που αποτέλεσαν το θεμέλιο της βυζαντινής φιλοσοφίας. Ένα αιώνα μετά τον Άγιο Ιουστίνο, η συμβολή της σχολής της Αλεξανδρίας θα είναι πολύτιμη σε αυτό το πνεύμα του χριστιανικού ανθρωπισμού. Μια από τις αρχές της σχολής, εκείνη της αναγωγής της πίστεως σε γνώση με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, κάνει αυτή τη σχολή προπαίδεια και προετοιμασία για την ανώτερη γνώση, η οποία της δίνει το αληθινό της νόημα. Κατά αυτόν τον τρόπο και σταδιακά, η επιστήμη και οι ανθρώπινες γνώσεις, οι τέχνες, αποκτούν δικαίωμα εισόδου στη χριστιανική ζωή και τη σοφία. Ασφαλώς το θέμα παραμένει πάντοτε ανοιχτό, γιατί θα υπάρχουν πάντοτε υποστηρικτές της αντίθετης πλευράς που σκόπευαν να διατηρήσουν σε μεγαλειώδη απομόνωση την μόνη επιστήμη, εκείνη που μεταδίδει ο Θεός, εκείνη που γνωρίζει τον Θεό. Σ' αυτούς θα απαντήσουν οι άλλοι με τη σειρά τους με μια νέα προσπάθεια, παρουσιάζοντας μια καινούρια σύνθεση της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως ή της επιστήμης και της θρησκείας, όπως θα λέγαμε σήμερα, και αποδεικνύοντας πως αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες. Η Αντιόχεια, η Δυτική Μικρά Ασία, η Αλεξάνδρεια στάθηκαν τα πιο σημαντικά κέντρα της ελληνικής χριστιανικής σκέψεως στους πρώτους τρεις αιώνες. Στις περιοχές αυτές συζητήθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα που ανακοίνησε ο αγώνας κατά της ειδωλολατρίας, η εξάπλωση και η εκπόνηση του χριστιανικού πνεύματος, και εκεί διατυπώθηκαν οι πρώτες θεμελιώδεις λύσεις. Εμείς σημειώνουμε για την Αλεξάνδρεια ότι αυτή η πόλη, μεγάλο επιστημονικό κέντρο υπό τους Πτολεμαίους, γίνεται όσο πάει και περισσότερο από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα κέντρο μεταφυσικών σκέψεων και ανησυχιών, όπου συναντώνται, αγγίζονται και συγχωνεύονται από τη μια πλευρά ρεύματα της ελληνικής σκέψεως και από την άλλη ρεύματα των ανατολικών λαών. Ο Πλοτίνος, που γεννήθηκε στην Αίγυπτο, ιδρυτής του νεοπλατωνισμού, είναι σύγχρονος του Οριγένη, που γεννήθηκε επίσης στην Αλεξάνδρεια και υπήρξε ο πρώτος χριστιανός φιλόσοφος. Οι δύο αυτοί διδάσκαλοι θα είχαν οπωσδήποτε συναντηθεί στις σχολές και στις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας, ίσως και να είχαν συζητήσει και να είχαν συνεργαστεί σε πολλά πράγματα. Πολλοί προσθέτουν ότι και οι δύο διετέλεσαν για ορισμένο καιρό μαθητές του Παντένου. Τα συστήματα τώρα της φιλοσοφικής σκέψεως τα οποία μας άφησαν μαρτυρούν σε ποιο βαθμό ήταν γόνιμη η πνευματική ζωή στην Αλεξάνδρεια αυτήν την εποχή και αποτελούν ταυτόχρονα τις δύο μεγάλες συνθέσεις και τους δρόμους που η ελληνική Ανατολή μπόρεσε να εκπονήσει για να ηρεμήσει τις μεταφυσικές της ανησυχίες. Αν και διαφορετικές και σε περισσότερα από ένα βασικά σημεία αντίθετες, οι δύο αυτές συνθέσεις έχουν ένα κοινό σημείο. Εκφράζουν και οι δύο την ορμή του ανθρώπου για αυτοϋπέρβαση. Στο ξεπέρασμα του εαυτού, ο Πλοτίνος αναζητεί την τελείωση και ο Οριγένης βλέπει τη σωτηρία του ανθρώπου. Καλούν και οι δύο σε μια ανωδική πορεία μέσω της μεταστροφής. Αλλά σύμφωνα με τον Πλοτίνο, στην κορυφή της ανόδου, με την έκσταση, η νόηση που μεταμορφώθηκε επικοινωνεί με τον ένα που είναι ο Θεός. Για τη σύνθεσή του, υψηλά φιλοσοφική, ο Πλοτίνος εμπνέεται από μια μεγαλοφυή ερμηνεία του Πλάτωνος και βρίσκει τον τρόπο να τη συνδέσει όχι μόνο με το πνεύμα του εκλεκτισμού, αλλά με ουσιαστικό και οργανικό τρόπο, με τις μεταφυσικές θέσεις του Αριστοτέλη, της Στοάς και με τις μεταφυσικές ανησυχίες του καιρού του. Ο Πλοτίνος επεξεργάζεται το σύστημά του, στηριζόμενος προπάντων στη φιλοσοφική παράδοση των Ελλήνων, αλλά και εξετάζοντας την πνευματική ατμόσφαιρα, τις νέες εφέσεις και τάσεις, αποτέλεσμα της συγχωνεύσεως των πολιτισμών που εδώ και μερικούς αιώνες πραγματοποιούνταν υπό την αιγίδα του ελληνισμού. Ως Έλληνας απευθύνεται στους Έλληνες και στον κόσμο που εξελληνίστηκε και αναζητεί στο μεγαλύτερο δώρο που πρόσφερε η Ελλάδα στην ανθρωπότητα, τη φιλοσοφία, δηλαδή την άσκηση του νου, το αντίδοτο στις νέες ανησυχίες της ψυχής, την οδό που οδηγεί στην ανθρώπινη τελείωση. Αλλά σημαντική ένδειξη των καινούριων χρόνων, η νόηση, την ώρα που θα οδηγούσε τον άνθρωπο στην κορυφή της ανόδου του, έχοντας προετοιμάσει τα πάντα για το τελευταίο βήμα, εγκαταλείπει τη θέση της σε μια καινούρια μυστική δύναμη, την έκσταση. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο μυστικισμός του Πλωτίνου, όπως τόσο καλά σημειώνει ο Μπέρκσον, παραμένει πιστός στην ελληνική νοησιαρχία. Είναι ολότελα ετνατενιστικός, γιατί προϋποθέτει πως η πράξη αποδυναμώνει τη θεώρηση. Ο Πλωτίνος, γράφει ο Μπέρκσον, πήγε μέχρι την έκσταση, μια κατάσταση όπου η ψυχή αισθάνεται ή πιστεύει ότι νιώθει την παρουσία του Θεού φωτισμένη από το φως του. Δεν διασχίζει όμως τον τελευταίο σταθμό για να φτάσει στο σημείο όπου η ενατένιση καταβυθίζεται στη δράση, όπου η ανθρώπινη θέληση συγχωνεύεται με την θεία θέληση. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Πλωτίνος, αυτός ο αποφασισμένος εχθρός του χριστιανισμού, υποχωρεί έτσι στις απαιτήσεις του πνεύματος του καιρού του και χωρίς καθόλου να το έχει σκεφτεί, γίνεται ένας από τους θεμελιωτές της χριστιανικής μυστικής φιλοσοφίας. Απέραντη είναι πράγματι η επίδραση που η σκέψη του άσκησε στη μυστική ουσία του χριστιανικού πνεύματος, βοηθώντας το να γνωρίσει τον εαυτό του, να αναπτυχθεί και να συστηματοποιηθεί. Ο απόλυτος μυστικισμός, κατά τον οποίο η ανθρώπινη θέληση συγχωνεύεται με την Θεία, είναι βασικός χαρακτήρας της σκέψεως και του Οριγέννη. Εδώ μπαίνουμε σταθερά με την πίστη στον απόλυτο μυστικισμό, που είναι η πράξη γεμάτη μυστικότητα. Η πίστη και όχι η νόηση ή η θεώρηση είναι το όργανο της μεταστροφής. Η τελευταία δεν είναι ο τελικός σκοπός που επιτυχάνεται μονάχα με τη θέωση, αλλά η αφετηρία, αυτό που χωρίς την ύπαρξή του η άνοδος δεν έχει νόημα, αυτό χάρη στο οποίο η άνοδος παίρνει την πλήρη σημασία της. Η ψυχή αναζητεί από την θεώρηση την κατανόηση της αποκαλυμμένης αλήθειας. Η πορεία της είναι ερμηνευτική. Με τις αντιλήψεις αυτές ο Οριγέννης θέτει τις βάσεις της καθ' αυτό ορθόδοξης πνευματικότητας που είναι μεταφυσική. Ο Πλωτίνος ερμηνεύει τον Πλάτωνα. Ο Οριγέννης ερμηνεύει τα κείμενα των γραφών. Ο Πλωτίνος αναπτύσσει τον πλούτο της σκέψης του στην ερμηνεία του Πλάτωνα. Ο Οριγέννης αναστηλώνει την ιδιοφυΐα της σκέψης του στην κοπιώδη ερμηνεία των γραφών. Και οι δύο είναι ερμηνευτές. Ο τρόπος και τα κείμενά τους είναι διαφορετικά, όπως και το νόημα της θεώρησής τους. Η θεώρηση του Πλωτίνου είναι νοησιαρχική. Η ενατένιση της χριστιανικής ψυχής, που γίνεται από το ένα πλάσμα του οποίου η θέληση ήδη συγχωνεύθηκε με τη θεία θέληση, δεν είναι χωρισμένη από τη δράση, είναι αντίθετα από εκείνη του Πλωτίνου ολόκληρη πράξη και πνεύμα. Αυτός είναι ο λόγος που είναι και αποφασιστική. Οδηγεί την ψυχή στην σωτηρία, ενώ η γνώση μόνη της δεν την οδηγεί. Το μεγάλο προνόμιο του χριστιανισμού, λέει ο Οριγέννης, βρίσκεται στο δόγμα του, που δεν χωρίζει τη θεωρία από την πράξη. Έχουμε σε αυτό ένα άλλο βασικό γνώρισμα της χριστιανικής πνευματικότητας. Η στάση του Οριγέννη προϋποθέτει μια καινούργια ανθρωπολογία που θέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που πιστεύει. Αντίληψη που προσδίδει τόσο στην πίστη όσο και στη λογική μια ουσιαστική και βαθιά μυστικότητα. Η πίστη είναι μυστική, γιατί με την αποδοχή της ο άνθρωπος ξεπερνά τον εαυτό του σαν λογική ύπαρξη. Και η λογική γίνεται μυστική γιατί υπηρετεί την πίστη, προσπαθώντας να λογικοποιήσει εκείνο που από τη φύση του είναι άλογο, αδιαπέραστο, επειδή είναι ανώτερο από την ανθρώπινη λογική, την οποία και ξεπερνά. Με τη διπλή αυτή μυστικότητα, η Θεία Χάρη επιτυχάνει τη σωτηρία και τη θεοποίηση των ανθρώπων. Κάτω από την επίδραση ίσως της παγκόσμιας εκπήρωσης των στοικών, ο Οριγέννης βλέπει ολόκληρο το σύμπαν σε πορεία προς την αποκατάσταση, χωρίς να εξαιρεί από αυτήν, κατά τη γνώμη του, ούτε τον πονηρό. Η αποκατάσταση αυτή είναι κατά τον Οριγέννη αναγκαία. Διαφορετικά το κακό θα είχε αυτονομία και αυθυπαρξία, κάτι που θα δικαίωνε τους μανιχαϊστές. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι, λόγω του περιορισμένου χρόνου μας, να διακόψουμε την εκπομπή μας, και αφού ευχαριστήσουμε τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη και την Μαρινέλα Πολυζώτη που με ευγένεια είχαν την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής, να παρακαλέσουμε τον Θεό να δώσει σε όλους μας δύναμη και υγεία για να συνεχίσουμε την προσέγγιση στο θέμα μας την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

0: νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, είμαστε και πάλι μαζί έπειτα από μια διακοπή για τεχνικούς λόγους της εκπομπής μας, λόγους που αφορούν το σταθμό και τα προβλήματα του στούντιο για την εγγραφή των εκπομπών, μια και τις περισσότερες φορές οι εκπομπές δεν ήταν ζωντανές. Είναι ζωντανή η εκπομπή μας και έχουμε μια απευθείας επικοινωνία σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Και θέλω στην αρχή αυτής της εκπομπής και πάλι να σας ευχαριστήσω και για το ενδιαφέρον που δείξατε όλο αυτό το διάστημα με τα τηλέφωνά σας να πληροφορηθείτε για την εκπομπή, αλλά και το όλο ενδιαφέρον με το οποίο είχατε παρακολουθήσει παλαιότερα τις εκπομπές μας. Θέλω να σας πω από την αρχή ότι βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε και να καταθέσετε τους προβληματισμούς σας για το θέμα που θα θίξουμε ή ακόμα για να προτείνετε ίσως προβλήματα ή θέματα που κρίνετε ότι θα πρέπει να συζητηθούν. Δεν θα ήθελα να μείνετε ίσως σε απλά συγχαρητήρια ή ευχές, αλλά σε ένα πιο ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, και θα ήθελα αυτό ακριβώς να αποτελεί η εκπομπή μας, γιατί και όταν ακόμα δεν είναι ζωντανή, όμως τα μηνύματά σας γίνονται δεκτά και επί τη βάση αυτών οργανώνονται οι επόμενες εκπομπές. Το ξεκίνημα λοιπόν της φετινής μας εκπομπής αρχίζει με μια επίσης άλλη αρχή, μια καινούργια αρχή, μια νέα αρχή. Η μεθαυριανή είναι η μέρα κατά την οποία, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, πρόκειται να ξεκινήσουν και πάλι οι ενοριακές κατηχητικές συνάξεις που αφορούν τους νέους ανθρώπους κυρίως και όχι μόνο βέβαια τους νέους. Όμως σήμερα θα εντοπίσουμε ακριβώς το ξεκίνημα των κατηχητικών συνάξεων για τα παιδιά και τους νέους. Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει και τώρα, παράλληλα με την σχολική ζωή, έρχεται η Εκκλησία να ασκήσει ένα έργο του οποίου θα έλεγα η αναγκαιότητα φαίνεται ακόμα και από τη σχολική ζωή. Εκεί όταν τελούμε τον αγιασμό στην έναξη του σχολικού έτους, εκεί διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αφορά τον Ιησού δωδεκαετή στο ναό του Σολομώντος. Και το Ευαγγέλιο καταλήγει με μια χαρακτηριστική φράση: «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Θυμάμαι όταν κάποτε έκανα τον αγιασμό σε κάποιο σχολείο, μετά τα όσα είπα στα παιδιά, ένας αληθινά φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε στο τέλος: «Παιδιά, μια ευχή θα σας δώσω μόνο, να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό. Σοφία και ηλικία και χάριτη. Γιατί πολλοί από εσάς», τους είπε, «πρώτα με ευθύνη της οικογένειάς σας και μετά με ευθύνη του σχολείου μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία, δηλαδή στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος». Και κατέληξε: «Αν, παιδί μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή και η καρδιά σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Γιατί τότε μόνο θα γίνετε ολοκληρωμένοι και ακέραιοι άνθρωποι, διαφορετικά κινδυνεύετε να είστε ανάπηρες προσωπικότητες». Ακριβώς λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία με την κατηχητική της διακονία έρχεται να υπηρετήσει αυτή την καλλιέργεια της ψυχής, το φωτισμό του νου του ανθρώπου, του νέου παιδιού, να τον οδηγήσει στην εν Χριστώ ζωή, να τον οδηγήσει στην συνειδητή ένταξή του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το τέλος, θα έλεγα, και να φτάσω μετά στην αρχή. Τι εννοώ με αυτό? Αν θα ήθελα να σταθώ λίγο σε μια προσωπική εμπειρία, σε μια διακονία 30 ολόκληρων χρόνων μέσα στην Εκκλησία και με μια διαρκή επικοινωνία με τους νέους ανθρώπους, με τα νέα παιδιά, μέσα από ποικίλες ιδιότητες και του ιερέα και του κατηχητή και του πνευματικού αλλά και του εκπαιδευτικού ακόμα, έχοντας διατηρήσει μια ζωντανή επικοινωνία με τα παιδιά και σήμερα ακόμα πολλές φορές μπαίνοντας στις τάξεις και μιλώντας μαζί τους, έχω συνειδητοποιήσει ότι πολλά από τα προβλήματα τα οποία τα παιδιά συναντούν στη ζωή τους έχουν προϊστορία, θα την έλεγα. Και ακόμα δεν είναι μόνο τα παιδιά, αλλά είναι και οι γονείς. Έρχονται πολλές φορές γονείς οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα παιδιά τους, άλλοτε με τα ναρκωτικά, άλλοτε γιατί τα παιδιά τους μπλέξανε σε παραθρησκευτικές ομάδες, άλλοτε γιατί, καθώς μάλιστα ζούμε πια σε μια κοινωνία που όλο και πιο πολύ γίνεται πολυπολιτισμική, συναντούν συμμαθητές και συμμαθήτριες που ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα, άλλοτε ακόμα γιατί έχουμε να κάνουμε με παραβατικές συμπεριφορές των νέων παιδιών. Και τότε οι γονείς, όντως ταλέποροι, έρχονται και ζητούν βοήθεια. Και βέβαια, όπως επίσης σας είπα, είναι πολλά και τα παιδιά εκείνα τα οποία ζητούν βοήθεια, και δυστυχώς τις περισσότερες φορές έρχονται αφού πρώτα έχουν πολλά και σημαντικά λάθη κάνουν στη ζωή τους, και μέσα στην απόγνωσή τους έρχονται και ζητούν βοήθεια. Και εκεί, καθώς βλέπει κανείς μια κατεστραμμένη πραγματικότητα, προσωπικότητα, όταν βλέπει ένα γονιό γεμάτο απόγνωση, τότε νιώθει πραγματικά οδύνη. Γιατί αυτή η σημερινή πραγματικότητα, το είπα προηγουμένως, έχει προϊστορία. Δεν είναι ξεκάρφωτη, δεν ήρθε έτσι ουρανοκατέβατα. Έχει αρχή, έχει μέση και έχει τέλος. Το τέλος είναι θλιβερό, αυτή η κατάληξη που οδηγεί και τους μεν και τους δε στην ανάγκη να ζητήσουν την βοήθεια του ποιμένα. Αλλά ακριβώς όμως αυτή η κατάσταση δείχνει ένα τρομερό κενό που προηγήθηκε. Οι μεγάλες ελλείψεις φαίνονται και τα τρομερά κενά της αρχής. Ποιας αρχής? Της αρχής της παιδικής ηλικίας. Τώρα που το παιδί φαίνεται ήσυχο, φαίνεται αθώο, φαίνεται ήρεμο, τότε που εμείς πολλές φορές λέμε «δεν καταλαβαίνει, είναι μικρό ακόμα», ή ακόμη περισσότερο τώρα που πολλές φορές του δικαιολογούμε πάρα πολλά πράγματα, ή ακόμη περισσότερο που δεν θέλουμε το καημένο να το κουράσουμε με το να συντελέσουμε κι εμείς να πλησιάσει στην Εκκλησία, να έρθει να ενταχθεί στις ενοριακές, κατηχητικές και νεανικές τις συντροφιές. Και ενώ ακριβώς θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είναι μικρά για να τους προσφέρουμε αυτές τις δυνατότητες, την εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής, την εμπειρία της ενοριακής ζωής, τη γνώση του θελήματος του Θεού αλλά και τη μετοχή τους στη ζωή της Εκκλησίας, τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό, έχοντας ερωτήματα αναπάντητα τα οποία η οικογένεια πολλές φορές δεν τα υποψιάζεται, και το παιδί μεν μεγαλώνει, προβληματίζεται, και επειδή δεν έχει ερίσματα πνευματικά, επειδή τίποτα δεν φωτίζει την πορεία της ζωής του, ακολουθεί αυτά τα δύσκολα πλέον μονοπάτια. Γιατί όπως θα ξέρετε και θα έχετε ακούσει κι εσείς, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, σήμερα πια έχει ξεπεραστεί κατά πολύ η εποχή που το να πέσει ένα παιδί στα ναρκωτικά ήταν θέμα ειδικών ομάδων ανθρώπων και ειδικών καταστάσεων οικογενειών. Σήμερα έχουμε παιδιά τα οποία έχουν πάρει τα πτυχία τους από διάφορες σχολές και πάνε στα εξοχικά των γονιών τους για να τρυπηθούν με τις ενέσεις. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια κατάσταση, όσο και αν αυτό ακούγεται σκληρό, ως ένα βαθμό δείχνει την αποτυχία μιας οικογένειας. Μιας οικογένειας που πρόσφερε πολλά ίσως στο παιδί της, που του πρόσφερε τις σπουδές, τα χρήματα και ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά που δεν τους πρόσφερε όμως την ουσία, την αλήθεια, το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η ζωή, το θεμέλιο που μπορεί να κρατήσει πραγματικά μια ζωή, και μάλιστα μια δύσκολη ζωή των σημερινών χρόνων. Έτσι λοιπόν, αναμετρώντας το τέλος, νιώθουμε την ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στην αρχή, στο σήμερα, και να πούμε πάρα πολύ απλά ότι αν υπάρχει κάτι που είναι σημαντικότατη επένδυση στη ζωή των παιδιών μας, είναι το να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ζήσουν μέσα στη ζωή της ενορίας τους, να γνωρίσουν το πρόσωπο του Χριστού, να κοινωνήσει η ζωή τους με τη ζωή του. Άλλωστε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Κάποια μέρα φέρατε τα παιδιά σας στην εκκλησία και τα βαπτίσατε. Και θα σας έλεγα, γιατί τα βαπτίσατε? Ποιος είναι ο λόγος? Για να γίνουν χριστιανοί, θα μου πείτε. Και τι θα πει αυτό για σας? Τι εσείς καταλαβαίνετε όταν μου λέτε ότι να γίνουν χριστιανοί? Να γίνουν χριστιανοί σημαίνει να ενδυθούν τη ζωή του Χριστού. Σημαίνει να μπολιαστούν στο σώμα του, να ζήσουν τη ζωή του. Τα παιδιά γι' αυτό τα βαφτίζουμε, για να γίνουν μέλη του σώματος του Χριστού, να κοινωνήσουν τη ζωή του, να αναπνεύσουν το οξυγόνο της Θείας Χάριτος και να αυξάνονται όντως σοφία και ηλικία και χάριτη. Έχετε συνειδητοποιήσει όταν στερήσουμε από αυτά τα παιδιά τη χάρη του Θεού από την ψυχή τους, τότε τι ετοιμάζουμε για τον εαυτό μας αλλά και για τα ίδια? Θα έρθουμε εκ των υστέρων να πονέσουμε, να κλάψουμε, να υποφέρουμε τη στιγμή που θα έχουμε ακριβώς αθετήσει την μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη επένδυση για τη ζωή των παιδιών μας, που είναι η ένταξή τους στη ζωή της Εκκλησίας? Αλλά ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Αγαπητοί μου ακροατές, είναι η εκπομπή «Νέοι και Εκκλησία» και ξεκινήσαμε να από το ξεκίνημα των κατηχητικών συνάξεων για τα νέα παιδιά και αναφερόμαστε στο θέμα της συμβολής της κατηχητικής διακονίας και προσφοράς στην όλη ζωή του νέου παιδιού. Θα ήθελα λοιπόν, να συνεχίζοντας τα προηγούμενα ερωτήματα, να πω και πάλι ότι όταν λοιπόν φτάνουν τα μεγάλα προβλήματα δεν γεννήθηκαν αυτόματα. Ξεκίνησαν από τη μικρή ηλικία των παιδιών, από τα κενά και τις ελλείψεις που εμείς αφήσαμε να υπάρχουν στην ψυχή τους. Αυτά τα κενά έρχονται να καταληφθούν γιατί οπωσδήποτε πρέπει να πληρωθούν. Θυμάμαι την έκπληξη μιας μητέρας που ο έφηβος γιος της πήγε και της είπε «Μάνα, μήπως πρέπει να ψάξω για κάποια θρησκεία?» Και μάνα ξαφνιάστηκε. Μάνα κοντά στην εκκλησία, αλλά όχι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως για να ζήσει και το παιδί της στην εκκλησία. Και λέει «Γιατί παιδί μου, γιατί μέχρι σήμερα λέει, δεν μου έχεις πει τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα?» Γιατί ίσως οι γονείς δεν υποψιάζονται ότι τα παιδιά ακόμα της παιδικής ηλικίας και αργότερα οι νέοι έχουν πάρα πολλά και σοβαρά ερωτήματα που αφορούν την πνευματική ζωή, το Θεό, το θάνατο, το νόημα της ζωής. Και όταν αυτά τα πράγματα μένουν αναπάντητα, όταν η οικογένεια δεν ενδιαφέρεται να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα, εφόσον ακριβώς το έχουν βαπτίσει, και αυτό ρώτησα προηγουμένως, τι νόημα έχει να βαπτίσεις ένα παιδί, όταν ακριβώς δεν συνειδητοποιείς τι ακριβώς κάνεις. Θα έχετε προσέξει ότι πριν βαπτίσουμε ένα παιδί υπάρχει μια άλλη ακολουθία που γίνεται, η κατήχηση. Εκεί οι γονείς και ο ανάδοχος ή η ανάδοχος για λογαριασμό του παιδιού ομολογούν την πίστη στο Χριστό. Αρνούνται τον διάβολο και τη ζωή του και συντάσσονται με τον Χριστό και ομολογούν ότι αναγνωρίζουν τον Χριστό ως Βασιλέα και Θεό και προσκυνούν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Όμως όλα αυτά οι γονείς που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι κατηχητές των παιδιών τους και τις πρώτες κατηχητικές εμπειρίες, τις πρώτες εμπειρίες της ζωής της πνευματικής θα πρέπει να τη ζουν μέσα στην οικογένειά τους. Το παιδί λοιπόν αυτό θα πρέπει να μάθει όλα αυτά για τα οποία εμείς υποσχεθήκαμε στην Εκκλησία. Και θα ήθελα να πω πάρα πολύ απλά ότι οι γονείς εκείνοι, οι ανάδοχοι εκείνοι που θεωρούν μια κοινωνική εκδήλωση το να βαφτίσουν ένα παιδί, κάποια στιγμή θα αισθανθούν πάρα πολύ άσχημα όταν θα κληθούν να δώσουν λόγο για μια ευθύνη την οποία ανέλαβαν και την οποία όχι απλώς δεν την εξεπλήρωσαν, αλλά ούτε καν της έδωσαν σημασία. Και ακόμα, αναφερόμενος στο τέλος, πριν ξαναγυρίσω στην αρχή, θα ήθελα να σας πω για πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές με πλησίασαν και μου είπαν «Πάτερ, τι δεν θα ήθελα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια». Και όταν τους ρωτήσα «Τι εννοείς παιδί μου», η απάντησή τους ήταν «Τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στην κατασκήνωση, που ντυνόμασταν παπαδάκια στο ιερό». Και συμπλήρωναν «Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχουμε στη ζωή μας». Και εγώ θα σας ρωτήσω, αγαπητοί μου γονείς, θα στερήσετε από τα παιδιά σας αυτά τα όμορφα χρόνια? Προσέχτε όμως, γιατί σε αυτούς τους μεγάλους που τώρα λένε αυτά που σας είπα, αυτά τα όμορφα χρόνια, τα τότε, στάθηκαν το βήμα εκείνο που τους έκανε να ξαναγυρίσουν πίσω και να μην αφήσουν τη ζωή τους να πάει χαμένη. Όμως αν τα δικά σας τα παιδιά δεν έχουν ανάλογες εμπειρίες, τότε έχετε διερωτηθεί τι θα συμβεί? Έχω πει σε άλλη μου εκπομπή και θα το ξαναπώ και τώρα ότι τα παιδιά τα οποία μικρά δεν αποκτούν εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής, μεγάλα οι γονείς τους θα τα πάνε στον ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο. Άλλωστε είναι κάτι που γίνει της μόδας τώρα τελευταία. Ο μακαριστός γέροντας όμως ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι τα προβλήματα είναι πρωτίστως πνευματικά και δευτερευόντως ψυχολογικά. Απλά η παραθεώρηση της πνευματικής ζωής επί μακρών μάλιστα χρόνων δημιουργεί και στρεβλώσεις ψυχολογικές. Όμως αν δεν θεραπεύσεις τη ρίζα του προβλήματος, τότε δεν ξέρω πόσο μπορείς να θεραπεύσεις στη συνέχεια τους καρπούς. Αν οι ρίζες είναι χαλασμένες, τότε τι καρπούς μπορείς να περιμένεις και γιατί θα ανησυχήσεις τότε που θα έρθουν οι καρποί? Έτσι λοιπόν είχα πει αυτό το πράγμα και έπειτα από μια εβδομάδα
βρέθηκα σε ένα σπίτι. Οπότε μια κοπέλα, κόρη του σπιτιού, φοιτήτρια, μου είπε: «Πάτερ, ξέρετε, στην πλατεία, εχθές το βράδυ η νεολαία συζητούσε αυτό που είπατε. Ποιο, παιδί μου? Αυτό. Ότι όταν ένα παιδί μικρό δεν οδηγείται στην εκκλησία, μεγάλο θα πάει στον ψυχίατρο». Και τη λέω: «Τι λέγανε η νεολαία?» Λέει: «Δεν ξέρω αν θα σας φανεί παράξενο, αλλά συμφωνούσαν μαζί σας». Βέβαια, εμένα δεν μου φαίνεται παράξενο, ακριβώς γιατί έχω συζητήσει με πάρα πολλά παιδιά. Και ακριβώς αυτό που πολλές φορές οι γονείς δεν υποψιάζονται είναι τα τρομερά κενά που υπάρχουν στις ψυχές των παιδιών, τα οποία όταν δεν καλυφθούν ορθά, τότε θα καλυφθούν λανθασμένα και τα προβλήματα θα αρχίσουν. Όμως ένα ακόμα σύντομο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ένας ακροατής μας παρατηρεί ότι δεν είναι μόνο σφάλμα της οικογένειας, αλλά και της κοινωνίας και της εκκλησίας που τα παιδιά δεν βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Δεν θα διαφωνήσω, αγαπητέ μου ακροατή, αλλά το παιδί πρώτα μεγαλώνει μέσα στην οικογένεια και εκείνη έχει την πρώτη ευθύνη. Βέβαια, πολλές φορές αυτό που προσπαθεί να κάνει η οικογένεια το καταστρέφει η κοινωνία. Εγώ θα προσπαθήσω, το καταστρέφει και το σχολείο. Αλλά ακριβώς επειδή τα παιδιά ζουν σε τέτοιες δύσκολες εποχές και ώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτή η επένδυση πνευματική να αρχίσει πολύ νωρίς από την οικογένεια και να συνεχιστεί στην εκκλησία. Η εκκλησία προσπαθεί και αγωνίζεται να έρθει κοντά στα παιδιά. Προσπαθεί να μπει ακόμα και σε χώρους που δεν είναι εύκολο να μπει. Αλλά σε αυτό το λόγο και για αυτό το θέμα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη συνδρομή της οικογένειας. Έτσι λοιπόν αρχίζουν και πάλι οι συνάξεις μας οι κατηχητικές. Η Εκκλησία καλεί τα παιδιά. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά». Άραγε αυτή την κλίση του Χριστού στα παιδιά θα την παραγνωρίσουμε, ή ακόμη περισσότερο θα σταθούμε εμπόδιο στο να πλησιάσουν τα παιδιά? Αντίθετα, πιστεύω ότι θα έπρεπε ακριβώς να τα ενθαρρύνουμε. Είπα προηγουμένως ότι η κατηχητική διακονία της Εκκλησίας είναι η σημαντικότερη πνευματική επένδυση. Είναι η σημαντικότερη πνευματική επένδυση και ξέρετε ότι τις επενδύσεις τις καταβάλουμε σε κάποια συγκεκριμένη εποχή χωρίς να φαίνεται ότι έχουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα ή ένα άμεσο κέρδος, αλλά οι επενδύσεις λειτουργούν εν καιρό και εν χρόνο. Οπότε πλέον τότε καρπωνόμαστε το τίμημα και το ποσό το οποίο καταθέσαμε. Έτσι ακριβώς και εδώ, όταν καταθέσουμε στην αθώα και τρυφερή ψυχή του παιδιού την σωστή επένδυση, την πνευματική, αυτό θα καρποφορήσει, ώστε και αν το παιδί στα χρόνια της εφηβείας δοκιμαστεί, περάσει την ηλικία της αμφισβήτησης, όταν έχει βιώματα σωστά θα ξαναβρει το δρόμο του. Και αν είναι φωτισμένη η αντιμετώπιση δική μας και μάλιστα των ανθρώπων που είναι κοντά στην εκκλησία στις δύσκολες ώρες της εφηβείας, τότε το παιδί χωρίς πολλούς κραδασμούς μπορεί πραγματικά να βρει το δρόμο του. Οι ειδικοί μας λένε ότι τα 6 πρώτα χρόνια του παιδιού είναι πάρα πολύ κρίσιμα και καθοριστικά. Η εκκλησία μας ακριβώς προβληματίζεται αυτή τη στιγμή και σε πολλές ενορίες έχει συμβεί και δημιουργεί ακόμα και κατηχητικά σχολεία προσχολικής ηλικίας, ώστε το παιδί από την απαλή του ηλικία να αποκτήσει αυτά τα ευλογημένα βιώματα. Θα ήθελα ακόμα να πω και κάτι σε όσους τυχόν θα είχαν αντιρρήσεις. Άραγε έχει να πάθει κάτι κακό το παιδί όταν ζήσει τη ζωή της εκκλησίας? Εάν αύριο μεγαλώνοντας για τον οποιοδήποτε λόγο θέλει να την αρνηθεί, μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Όμως όταν ένα παιδί αγνοεί αυτή την αλήθεια και δεν έχει στηρίγματα πνευματικά στη ζωή του, και όταν αργότερα έρχεται ή το φέρνουν πολλές φορές οι γονείς ερείπιο, τότε τι θα είχατε να πείτε? Μερικές φορές σκέπτεστε ότι εσείς θα τα καταφέρετε. Αγαπητοί μου ακροατές, για ρωτήστε τόσους και τόσους που κλαίνε τα παιδιά τους. Την ίδια αντίληψη είχαν με εσάς, ότι εκείνοι ξέρουν να ελέγχουν τα παιδιά τους. Να σας θυμίσω όμως το πόρισμα των ομάδων εκείνων και των κοινωνιών που ασχολούνται με τα ναρκωτικά, που μας λένε ότι τα παιδιά για 2 ολόκληρα χρόνια είναι μαζί με τους γονείς και οι γονείς δεν έχουν πάρει είδηση. Άραγε λοιπόν όταν έρχεται η ώρα που παίρνουμε είδηση, τα πράγματα είναι πλέον αρκετά αργά. Και βέβαια ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό που λέει και η παροιμία, ότι οι γονείς συνήθως έρχονται τελευταίοι και μαθαίνουν την αλήθεια. Τώρα έχω ένα ερώτημα εδώ από μία ακροάτρια. Νομίζω, λέει, ότι προσκρούει στην ελευθερία του παιδιού το ότι ομολογεί αντί για το παιδί ο ανάδοχος υπακοή στο Χριστό. Πώς θα πάρει μια τέτοια ευθύνη ο ανάδοχος για μια ψυχή? Προβληματίζομαι καλοπροαίρετα. Καταρχήν καλώς προβληματίζεστε, αλλά ακριβώς αυτός ο προβληματισμός σας θα πρέπει να σημαίνει το εξής, ότι ο ανάδοχος ομολογεί από αγάπη, γιατί ένα παιδί όταν γεννιέται δεν το ρωτάμε. Ένα παιδί είναι καρπός της αγάπης των γονιών του. Και η βάπτιση, που είναι μια δεύτερη γέννηση, ο Χριστός είπε πολύ καθαρά στον Νικόδημο, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού, Ακριβώς είναι μια δεύτερη γέννηση που πηγάζει πάλι από την αγάπη των γονιών για το παιδί. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να είναι άσχετος με την Εκκλησία. Και από την άλλη πλευρά πάλι, ένας ανάδοχος που έχει φόβο Θεού δεν θα πρέπει να δεχθεί να είναι ανάδοχος σε μια οικογένεια που δεν θα του επιτρέψει να ασκήσει το ρόλο του. Βέβαια, ο ανάδοχος δεν καταπιέζει το παιδί, όμως το βοηθά. Του γνωρίζει την πίστη, του γνωρίζει ποιος είναι ο ρόλος του. Αν το παιδί πλέον μέσα στην ελευθερία του την αυριανή το απορρίψει, η ευθύνη του παιδιού. Αν όμως ο ανάδοχος και οι γονείς δεν κάνουν τη δική τους ευθύνη, δεν την αναλάβουν, τότε η ευθύνη δική τους. Έτσι λοιπόν, καλώς αισθάνεστε, αγαπητοί μου ακροάτρια, μεγάλη ευθύνη. Και αν τώρα το παιδάκι έχει μεγαλώσει, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε. Αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, να προσεύχεστε γι' αυτό και να προσεύχεστε πολύ, γιατί η δύναμη της προσευχής είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνειδητοποιούμε αυτά που κάνουμε. Και ακριβώς το δικό σας έργο έρχεται να η Εκκλησία να συνδράμει με τις κατηχητικές συντροφιές τις οποίες δημιουργεί, ώστε αυτό που ίσως δεν μπορείτε να κάνετε εσείς να προσπαθήσει να σας βοηθήσει στο έργο σας η Εκκλησία, χωρίς βέβαια να σας υποκαταστήσει. Μπορεί λοιπόν, όπως είπα, το παιδί να αρνηθεί αύριο αν θέλει την αλήθεια του Θεού. Η αλήθεια του Θεού όμως δεν θα το βλάψει τίποτα. Και δεν θα ήθελα να ακούσω ίσως κάποια ανόητα επιχειρήματα ότι δήθεν από το κατηχητικό τα παιδιά γίνονται καλόγεροι, καλόγριες κτλ. Αυτά είναι αστεία πράγματα που δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Γι' αυτό λοιπόν, άλλωστε, μια και το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή, μην λησμονάτε ότι ο ίδιος ο Υπουργός της Παιδείας ομολόγησε ότι έχει περάσει από τα κατηχητικά. Βλέπετε, δεν έγινε καλόγερος, υπουργός έγινε. Άρα λοιπόν μη φοβάστε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατέ, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, που θα μας δοθεί βέβαια η ευκαιρία να την συνεχίσουμε και στις επόμενες. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που όχι μόνο ακούσατε την εκπομπή αλλά που στείλατε τα μηνύματά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Παντελιό που ήταν στην κονσόλα του ήχου και έκανε δυνατή την επικοινωνία μας, και την Βίκη την Τριβιζά που ήταν στο τηλέφωνο και μετέφερε τα μηνύματά σας. Καλή αρχή, και μην το ξεχνάτε, βοηθήστε τα παιδιά σας να ζήσουν μέσα στην Εκκλησία. Η ευλογία του Θεού θα σκηνώσει μέσα τους, και αυτό είναι η πιο μεγάλη και καλύτερη επένδυση που θα είχατε να κάνετε και που θα σας επιτρέψει αύριο να τα καμαρώσετε και όχι να πικραίνεστε από αυτά.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30 στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 18 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, των Κρητών εγκαλόπισμα, της Γορτίνης των Πρόεδρων, Εκκλησίας Άσιστον το Θεμέλιον, των Ιεράρχην Ευμένιων, εν θαύμαση μέγιστον και δυνάμεση πολλές γεγονότα περίδοξον και φωτίσαντα τας εν ζώφο καρδίες ως φωστήρα των πιστών, μεγαλοφόνος οι συνελθόντες τιμή.

18 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, το Λίον Ευμένιος Όμμα Γορτίνης, πανευμενές κατίδεν όμμα Κυρίου, ο Ευμένιος το γλυκίν αυτό και μιλήχιο βλέμμα της Γορτίνης, είδε σε όλο του το μεγαλείο το πανευμενές βλέμμα του Κυρίου. Όσιος Ευμένιος υπέβαλε τον εαυτό του από νεαρή ηλικία σε πολλές σκληραγωγίες και ασκήσεις και απέκτησεν άκρα ταπείνωση. Για τούτο και αξιώθηκε να γίνει επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Επίσης για το λόγο αυτό τιμήθηκε από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι κάποτε κατέκαυσε με αναμένες λαμπάδες ένα πελώριο θηρίο που όρμησε εναντίον του. Αργότερα Όσιος έφυγε από την Γόρτινα και πήγε στη Ρώμη, την οποία και καταφώτισε σαν ακτινοβόλος πυρσός με τις θείες του διδαχές. Εκεί επίσης με τα σημεία και θαύματα που έκανε εξέπληξε τους πάντες. Κατόπιν ο Άγιος αναχώρησε από τη Ρώμη και πήγε στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Εκεί, χωρίς να του ζητήσει κανείς, διέλυσε δια της προσευχής του την ξηρασία που επικρατούσε και έτσι ανακουφίστηκε ο λαός. Ευρισκόμενος δε εκεί στην Θηβαΐδα, Όσιος Ευμένιος εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον. Οι κάτοικοι της Θηβαΐδος δεν κράτησαν το Άγιο Λείψανο του Οσίου στον τόπο τους, αλλά το έστειλαν στο πίμνιό του, στην Γόρτινα της Κρήτης. Εκεί και ενταφιάστηκε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Αράξος, στην οποία ήταν ενταφιασμένο και το σεπτό σώμα του Κυρίλου.

Ο Άγιος Κύριλλος διετέλεσε επίσκοπος Γορτίνης πρώτου Οσίου Ευμενίου. Υπήρξε ιερομάρτης και η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Ιουνίου.

την ψυχήν και το σώμαν σου των παθών καθυράμενος, του Αγίου Πνεύματος οίκος γέγονας και ιερέων εν χρίσματι σ' αυτόν κατεκόσμησας, παραστάτης δεξιός χρηματίσας ευμένιε και συνόμιλος των Αγίων Αγγέλων και της δόξης του Κυρίου κληρονόμος και πρεσβευτής των υμνούντων σε

«Παιδί μου, πρόσεχε να μην παρασυρθείς. Τήρησε τις εντολές μου και το θέλημά μου. Έτσι θα έχεις μακρά ζωή και η χάρη θα σε περιβάλλει. Θα έχεις υγεία όσο ζεις και όταν πεθάνεις θα φροντίσουν τα οστά σου. Θα διάγεις τη ζωή σου με ειρήνη και ποτέ δεν θα σκοντάφτεις». Αυτά συμβουλεύουν, αγαπητοί ακροατές, οι παροιμίες του Σολομώντος ή καλύτερα ο ίδιος ο Θεός που έδωσε την Θεία Έμπνευση στον παροιμιαστή. Τα βλέπουμε δεν να εφαρμόζονται και να επαληθεύονται στη ζωή κάποιων ανθρώπων που έδωσαν προσοχήν στο τι θέλει ο Θεός από αυτούς και σε τι ευαρεστείται το Άγιο Θέλημά Του. Το βλέπουμε και στη ζωή του Οσίου Πατροσιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, του Θαυματουργού.

Ο Άγιος Ευμένιος πάνω απ' όλα είχε το θέλημα του Θεού και από βαθιά πίστη και αγάπη προς Αυτόν κινούμενος καλλιέργησε την άσκηση και την ενάρετη ζωή. Και ο Θεός όχι μόνο ζωή και ειρήνη, υγεία και ασφάλεια του χάρισε όπως υπόσχονται οι παροιμίες, αλλά και θαύματα τον αξίωσε να κάνει. Η δε Εκκλησία του εμπιστεύθηκε το ανώτερο ποιμαντικό αξίωμα, το αξίωμα του Επισκόπου στον θρόνο της Γορτινίας της Κρήτης, όπου ποίμανε το λαό του Θεού σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και το Άγιο Θέλημα του Θεού. Επιστρέφοντας ο Ευμένιος από ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στη Ρώμη, έκανε μια παράκαμψη και πέρασε ως προσκυνητής από την έρημο της Θηβαΐδας, από τα μέρη δηλαδή όπου παλαιότερα είχε ασκητεύσει ο καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος. Δεν άντεξε όμως τον καυστικό ήλιο της ερήμου. Ο ασθενικός οργανισμός του αρρώστησε και πολύ σύντομα παρέδωσε το πνεύμα του. Το Άγιο του σκήνομα μεταφέρθηκε στη Γορτινία, όπου με πολλές τιμές κυδεύθηκε από το προσφυλές ποιμνιό του. Ο Άγιος Ευμένιος, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ευμένιος ο Θαυματουργός, είχε στη ζωή του μια θεμελιώδη αρχή. Πάνω απ' όλα έθετε το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος 30 φορές συνιστά στους χριστιανούς να ζουν κατά το θέλημα του Θεού, να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, πράγμα που σημαίνει πόση μεγάλη βαρύτητα δίνει σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού δεν είναι άλλο από το δικό μας θέλημα, το ίδιον θέλημα, το οποίο συνήθως είναι υλικό, αμαρτωλό, γήινο και σαν τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Έτσι για να ευαρεστήσουμε το θέλημα του Θεού που αποβλέπει στο αιώνιο συμφέρον μας, πρέπει να αποκεφαλίσουμε το θέλημά μας. «Γεννηθεί το θέλημά σου», μας συνέστησε ο Θεάνθρωπος να παρακαλούμε στην προσευχή μας. Αν το θέλημα του Θεού κυριαρχεί στη ζωή μας και όχι μόνο στα χείλη μας, τότε ο Θεός θα γεμίζει τη ζωή μας με ουράνιες ευλογίες και αιώνιες χαρές.

περίδοξος βίος σου, αρετές φεδρινόμενος, των θαυμάτων έλαμψεν τε σφεδρότηση και ευκλεήσε της πέραση παμάκαρ ηργάσατο και φωστήρα να πλανεί και αγίων ομόσκηνων και της πόλεως της Αγίας Πολίτην ιεράρχα των αγγέλων συμπολίτα θαυματουργέ αξιάγαστε.

18 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Ευμενίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Γορτίνης. Από νεαρή ηλικία ο Ευμένιος υπέβαλε τον εαυτό του σε πολλές κληραγωγίες και ασκήσεις. Η εγκράτεια ήταν εκείνη που τον διέκρινε περισσότερο, διότι στο μυαλό του είχε πάντα τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου: «Πάσου αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται». Καθένας δηλαδή που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, ακόμα και στην τροφή και στο ποτό, προκειμένου να πετύχει τον πνευματικό του σκοπό. Και ο Ευμένιος, ακολουθώντας τα λόγια του Θεοπνεύστου Αποστόλου, πέτυχε. Αξιώθηκε να ιερωθεί και να γίνει επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Από τη νέα του θέση η αρετή του έλαμψε ακόμα περισσότερο και ο Θεός του έδωσε την χάρη και την δύναμη να θαυματουργεί. Και όπως αναφέρει η παράδοση, μια φορά με αναμμένες λαμπάδες κατέκαυσε ένα μεγάλο θηρίο που όρμησε εναντίον του. Έπειτα ο Ευμένιος πήγε στη Ρώμη, όπου με την θεία του διδασκαλία και τα θαύματα στερέωσε τους εκεί πιστούς. Ποθώντας όμως περισσότερη σκληραγωγία και άσκηση, πήγε στη Θηβαΐδα της Άνω Αιγύπτου, κοντά στους μεγάλους ασκητές. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο του Αγίου Ευμενίου: «Ταχύν προμηθέασε και αρρωγόν ευμενή, και κτήμεθα όσιε ως του Χριστού μιμητήν, ευμένιε ένδοξε. Σίγαρ αναβληστάνων συμπαθία στα ρήθρα, βρει στη Εκκλησία η αμάτων πελάγη, αλλά και τη τιμώσισε σκέπη γεννήθητη».

Του Τιμίου Σταυρού σου Χριστέ την ενέργειαν, προδιατυπώσας Μωυσήσε τροπούτων των εναντίον αμαλίκ εν διέργημο Σινά. Ότε γάρ εφύπλου τας χείρας σταυρού των τύπων ποιών ενίσχυεν ο λαός. Νην είδε των πραγμάτων η έκβασης εις ημάς πεπλήρωτε. Σήμερον ο σταυρός υψούτε και δαίμονες φυγαδεύονται. Σήμερον η κτήση σπάσα εκ της φθοράς ηλευθέρωτε. Πάντα γάρδια σταυρού επέλαμψεν ημίν τα χαρίσματα. Διόγηθόμενοι πάντες προσπίπτωμεν συλλέγοντες. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε δόξαση.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, σώζει ραγίσα την Αριάδνην πέτρα, Χριστός γαραφτήν έσκεπε ζωής πέτρα. Την Αριάδνη την έσωσε μια πέτρα που ράγισε, γιατί την έσκεπε ο Χριστός, η πέτρα της ζωής. Η Αγία Μάρτης Αριάδνη έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων της Ρώμης Ανδριανού 117-138 μετά Χριστόν και Αντωνίνου Πίου. Χρημάτισε δούλη κάποιου τετρούλου, άρχοντα της πόλεως Προμησαίων της Φρυγίας Σαλουταρίας. Κάποτε ο κύριος της, ο Τέτρουλος, εόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Αυτός λοιπόν κάλεσε και την Αριάδνη στο ναό των ειδώλων να συνεορτάσουν τα γενέθλια του παιδιού του. Η Αγία όμως αρνήθηκε την πρόσκληση αυτή. Τότε ο Κύριος της πρόσταξε και της καταξέσχισε με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα την άφησαν ελεύθερη. Όμως και πάλιν ο ηγεμόνας άρχισε να καταδιώκει την Αγία. Εκείνη δε όταν πλησίασε σε μια πέτρα, προσευχήθηκε στον Κύριο να την γλιτώσει από τους διώκτες της Δημίους, και τότε ό του θαύματος η πέτρα με θεία επενέργεια άνοιξε στα δύο, και αφού βρέθηκε ανάμεσα η Αγία Μάρτης, ενώθηκαν και πάλιν τα δύο τμήματά της και την έκλεισαν μέσα. Τους άνδρες δε που την καταδίωκαν τους συνέτριψαν και τους εξαφάνισαν με δόρατα, έφηποι άγγελοι Κυρίου.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας και Ειρήνης μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Κάστορος, η μνήμη σήμερα του Οσίου Ρωμίλου. Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε το 1300 περίπου στην παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας και η μητέρα του Βουλγάρα. Το πρώτο του όνομα ήταν Ράϊκος και σε κατάλληλη ηλικία οι γονείς του τον εμπιστεύθηκαν σε σπουδαίο δάσκαλο από τον οποίο ο νεαρός Ράϊκος έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Στη συνέχεια, επειδή είχε κλείσει στη μοναχική ζωή, κατέφυγε στη μονή της Θεοτόκου της Οδηγήτριας κοντά στο Τύρνοβο της Βουλγαρίας. Εκεί έγινε μοναχός με το όνομα Ρωμανός και ασκήτευσε ευδοκίμως για 3 συνεχή χρόνια. Κατόπιν έκανε κοντά στον Όσιο Γρηγόριο τον Σιναίτη και έπειτα, αφού έγινε μεγαλόσχημος με το όνομα Ρωμίλος, πήγε στο Άγιον Όρος έξω από την Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου μαζί με τον μαθητή του Γρηγόριο ασκήτευε στην ησυχία. Πολλοί αγιορείτες έρχονταν κοντά του για να ακούσουν τα σοφά του λόγια και να πάρουν τις ορθές πνευματικές συμβουλές του. Κατά τον πόλεμο όμως Τούρκων, κατά Σέρβων και Βουλγάρων, πολλοί σερβοβούλγαροι μοναχοί λόγω φόβου μετακινήθηκαν. Το ίδιο έπραξε και ο Ρωμίλος πηγαίνοντας στην Αυλώνα. Κατόπιν ταξίδευσε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ραβένιτσα της Σερβίας, όπου στην εκείερα μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου απεβίωσε ειρηνικά. Μετά τον θάνατό του ο τάφος του ευωδίαζε και επιτελούσε πολλά θαύματα. Στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Κύριος θα ήθελε να επιδεικνύουμε όλη ταπεινοφροσύνη και να μοιάζουμε σε αυτόν τον ταπεινό και πράο και να υποφέρουμε όπως εκείνος τις θλίψεις, έστω και αν δεν είναι τέτοιες όπως αυτές τις οποίες υπέφερε εκείνος λόγω των αμαρτιών μας, αλλά μικρές και ίσες με το ένα χιλιοστό εκείνων. Εμείς δεν επιθυμούμε τις θλίψεις του Κυρίου. Θέλουμε όμως να υπάρχουν έστω και οι χειρότερες, αρκεί να είναι δικές μας. Όσιος Ανατόλιος. Για να μην σε συντρίψει βασανιστικά η θλίψη, πρέπει να απαρνηθείς τη θέλησή σου και να υποταχθείς από πάσης απόψεως στο Θεό. Ο Θεός επιθυμεί τη σωτηρία μας και την οικοδομεί κατά τρόπο που εμείς αδυνατούμε να αντιληφθούμε. Παραδώσου στο θέλημα του Θεού και θα ειρηνεύσει η θλιμμένη σου ψυχή και η καρδιά. Όταν οι θλίψεις κυριεύουν την ψυχή μας και η καρδιά μας ταλαντεύεται, όταν βρίσκονται σε σύγχυση οι σκέψεις μας, μοναδικό μας καταφύγιο είναι ο Κύριος. Κάθε καλή πράξη και η πίστη μας πρέπει απαραίτητος να υφίστανται δοκιμασία. Η δοκιμασία τελειούται δια των θλίψεων. Όσιος Νίκων. Λίγα θα υπομείνουμε και θα λάβουμε την αιώνια μακαριότητα. Θα παραδώσουμε στη λύθη όλες τις διασκεδάσεις και τις επίγειες χαρές. Δεν είναι για εμάς αυτές. Στο Ευαγγέλιο αναφέρεται: όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Και ο θησαυρός ο δικός μας βρίσκεται στους ουρανούς, επειδή με όλη μας την καρδιά θα αγωνιστούμε για την ουράνια πατρίδα. Εκεί κάθε μας θλίψη θα μεταβληθεί σε χαρά, κάθε προσβολή και εξευτελισμό σε δόξα, οι λύπες, τα δάκρυα και η στεναγμή σε παρηγοριά, οι αρρώστιες και η μόχθη σε αιώνια χωρίς πόνο γαλήνη. Όσιος Ιλαρίων. Οι θλίψεις μοιάζουν με τον πατρικό ζυγό, ο οποίος επιβάλλεται από την αγάπη του πατέρα προς τα παραβιάζοντα την τάξη τέκνα του, ώστε να τα διορθώσει και να τα κρατήσει εντός των ηθικών πλαισίων, πράγμα από το οποίο εκείνα θα αποκομίσουν όφελος για όλη τους τη ζωή. Η Θεία Πρόνοια επεκτείνεται προς όφελος των ψυχών μας, ώστε να τη σώσει στη μέλουσα ζωή. Όσιος Λέων. Στις θλίψεις μας οι άνθρωποι αποτελούν απλώς τα όπλα. Δεν έχουν πάνω μας καμία εξουσία. Δια τούτο ας υπομείνουμε τα πάντα. Οι θλίψεις επιτρέπονται ώστε να αποκαλύπτεται πως πράγματι αγαπά ο Θεός. Χωρίς υπομονή εναντί των θλίψεων, ακόμα και μια ευγνώμων ψυχή είναι ανίκανη να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Η ακλόνητη υπομονή εναντί των θλίψεων εξισούται με το μαρτύριο. Οι θλίψεις δεν έχουν καμία σημασία σε σύγκριση με τα πνευματικά αγαθά. Αφήνοντας τα απραγματοποίητα όνειρα για άθλους υπερτέρους των δυνάμεών μας και υψηλόφρονα παραδείγματα ζωής, ας αρχίσουμε να είμαστε ταπεινόφρονες υποφέροντας τις θλίψεις. Όταν οι ψυχές μας ετοιμαστούν, ας γίνει το θέλημα του Θεού για ό,τι θα μας δοθεί εκεί ψηλά. Όσιος Νίκων. Όταν μας έρθει μια θλίψη, ας περιμένουμε και την παρηγοριά. Μετά όμως από την παρηγοριά θα πρέπει να περιμένουμε ξανά μια θλίψη. Είναι αδύνατο να ζήσουμε χωρίς κανείς να μας λυπήσει ή να μας προσβάλλει. Και ο Απόστολος λέγει: «Δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύνει στην Βασιλεία του Θεού». Και «αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού». Δια τούτο, και θα ζητούμε να φέρουμε τις θλίψεις μας με ταπεινοφροσύνη και αυτομιμσία, να μην ιτηθούμε από το κακό, αλλά δια του καλού να νικήσουμε το κακό και από κοινού με τον προφήτη να πούμε: «Μετά των μισούντων την ειρήνην ήμην ειρηνικός». Όσιος Ιλαρίων.

υπάρξουν θλίψεις και εσείς δεν θα μπορείτε να τις αντέξετε, τότε απευθυνθείτε με όλη σας την καρδιά στον Κύριο, τη Θεομήτωρα, τον Άγιο Νικόλαο, το Άγιο όνομα του οποίου φέρεται και η θλίψη θα ελαφρυνθεί, Όσιος Νεκτάριος. Το λάθος και η σύγχυση της ανθρωπότητας προέρχεται από το γεγονός ότι εμείς δεν κατανοούμε δεόντως τις προθέσεις του Θεού και το θέλημά Του για εμάς. Με την καλοσύνη και το έλεος Του, ο Κύριος θέλει να μας χαρίσει την αιώνια μακαριότητα στους ουρανούς, στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ εμείς με την τύφλωσή μας επιθυμούμε περισσότερα. Αναζητούμε την ευτυχία και την πρόσκαιρη ευημερία επί της γης. Για τούτο και ο Θεός, με την καλοσύνη και την αγάπη Του προς το γένος των ανθρώπων, μας συνετίζει μέσω διαφόρων θλίψεων, ασθενειών και άλλων συμφορών. Όσιος Αμβρόσιος. Ούτε Θεία Δίκη, ούτε ανθρώπινη δίκη. Ως προς τα πράγματα που αγγίζουν την καρδιά μας, συχνά κρίνουμε σύμφωνα με τα πάθη μας, τα οποία μάχονται εναντίον μας ή σύμφωνα με τον εαυτό μας. Γι' αυτό και συχνά η κρίση μας είναι απατηλή. Και ό,τι επί του παρόντος μας φαίνεται δυσβάσταχτο και θλιβερό, στη συνέχεια φαίνεται χαρούμενο, ελαφρύ, ευτυχές. Το τέλος επιστρέφει τα πάντα. Όσιος Λέων. Αν ο ήλιος λάμπει πάντα, τότε όλα στο χωράφι θα μαραθούν. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη η βροχή. Αν πάντα βρέχει, τότε όλα θα σαπίσουν. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να φυσάει ο άνεμος. Και αν δεν αρκεί ο άνεμος, τότε απαραίτητη είναι η θύελα για να περάσουν όλα. Όλα αυτά στην ώρα τους είναι χρήσιμα στον άνθρωπο, γι' αυτό και εκείνος είναι ευμετάβλητος. Η μονίμως χαρούμενη ζωή οδηγεί σε εξόχως θλιβερά επακόλουθα. Και στη φύση βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πάντα η ευχάριστη άνοιξη και το καρποφόρο καλοκαίρι. Υπάρχει και το βροχερό φθινόπωρο και ο παγερός ολοχιόνια χειμώνας και η φουσκοναριά και οι διάφοροι άνεμοι και οι θύελες και κυρίως η σιτοδία και ο λοιμός και οι διάφορες εξεγέρσεις και οι αρρώστιες και πολλές άλλες συμφορές. Όλα αυτά απαιτούνται προκειμένου ο άνθρωπος να συνετιστεί, να επιδεικνύει η υπομονή και ταπεινοφροσύνη, καθώς σε συνθήκες ευημερίας τον περισσότερο καιρό αποξεχνιέται, με τις διάφορες θλίψεις γίνεται προσεκτικότερος όσον αφορά τη σωτηρία του. Αν ο άνθρωπος υπομένει τις θλίψεις υπακούοντας το θέλημα του Θεού, εξομολογούμενος τα αμαρτήματά του, τότε μέσω αυτού απαλλάσσεται του βάρους των αιώνιων μαρτυρίων. Γι' αυτό και είναι καλύτερο να υποστούμε εδώ κάποια πράγματα, όσο δυσβάσταχτα και αν είναι αυτά, εκθέτοντας τη θλίψη μας στο Θεό και προσευχόμενοι με ταπεινοφροσύνη σε Αυτόν, και ήθε Εκείνος να μας απαλλάξει από τη λιποψυχία και την απόγνωση, οι οποίες είναι χειρότερες των αμαρτημάτων. Όταν σε κυριεύσει ζωφερή διάθεση, μη λησμονήσεις να μεμφθείς τον εαυτό σου, να θυμηθείς πόσον ένοχη είσαι ενώπιον του Θεού και του εαυτού σου και να αναγνωρίσεις ότι δεν σου αξίζει κάτι καλύτερο. Αμέσως τότε θα νιώσεις ανακούφιση. Όσιος Αμβρόσιος.

Αλίμονο στην εποχή μας, εγκαταλείπουμε σήμερα την πλήρη θλίψεων στενοπό η οποία οδηγεί στην αιώνια ζωή και αναζητούμε την πρόσχαρη και γαλήνια οδό. Αλλά ο ελεήμων Θεός βγάζει πολλούς από την οδό αυτή και τους οδηγεί στην πλήρη θλίψεων στενοπό. Με τις ανεπιθύμητες θλίψεις ή τις ασθένειες προσεγγίζουμε το Θεό, επειδή αυτές μας δαμάζουν άθελά μας και η ταπεινοφροσύνη όταν την κατακτήσουμε μπορεί πέραν των πράξεών μας να μας σώσει σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, Όσιος Μακάριος. Θράσος. Αν διακόψεις μια συζήτηση, τότε αυτό είναι έργο του Θράσους, Όσιος Αμβρόσιος. Ιερατική λογική. Απαιτείται τον εαυτό σου και τον πλησίον σου να στηρίξεις και να καθησυχάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αλλά ο κυριότερος όλων είναι να απευθυνθείς ταπεινοφρόνος στον Κύριο και να αναθέσεις τόσο τη δική σου αδυναμία, όσο και αυτή του πλησίον σου, στη δική του παντοδύναμη βοήθεια και σωτηρία. Ό,τι είναι αδύνατο σε εμάς να διορθώσουμε, αυτό αναμφιβόλως είναι δυνατόν για το Θεό, δια του οποίου ζούμε και κινούμεθα εμείς. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα, από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

ίσως όμως εις τους Ιουδαίους που τόσο πολύ τον εμίσουν έδωκε την εξής απάντηση: «Ο Θεός και Πατήρ μου εργάζεται έως τώρα συνεχώς και άνευ διακοπής, διότι όχι μόνον εδημιούργησε αλλά και κυβερνά τον κόσμο και προνοεί περί αυτού, και εγώ λοιπόν ο Υιός του συνεχώς εργάζομαι ως ο Πατήρ μου, χωρίς να διακόπτω το σωτήριον έργον μου κατά τα Σάββατα». Όταν λοιπόν ήκουσαν τους λόγους αυτούς οι Ιουδαίοι, εζήτουν ακόμη περισσότερο να τον φωνεύσουν δι' αυτό, επειδή δηλαδή όχι μόνο κατέλυε την αργία του Σαββάτου, αλλά και έλεγε ότι έχω Πατέρα τον Θεόν και έκανε τον εαυτόν του ίσον προς τον Θεόν. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και τους είπε: «Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει απόλυτο συμφωνία μεταξύ του Υιού και του Πατρός, και δια τούτο ο Υιός είναι ηθικός αδύνατον να πράττει από τον εαυτόν του τίποτε, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να πράττει τούτο. Διότι εκείνα που ενεργεί ο Πατήρ, ταύτα πράττει και ο Υιός, ακριβώς όπως πράττει αυτά ο Πατήρ. Εις τρόπον ώστε κοινή και μία είναι η θέλησης και η δύναμης και η ενέργεια Πατρός Υιός

συμφωνία δε αυτή και η μία ενέργεια Πατρός και Υιού βασίζεται επί της αγάπης που τους συνδέει, διότι ο Πατήρ αγαπά με άπειρον στοργήν των Υιών και δεν κρύπτει τίποτε από Αυτόν, αλλά φανερώνει εις Αυτόν όλα όσα πράττει ο Πατήρ, ώστε και δια του Υιού να ενεργούνται ταύτα. Και υπερφυσικά έργα μεγαλύτερα από τα θαύματα αυτά που ως τώρα είδατε θα δείξει στον ενανθρωπίσαντα Υιόν του, ώστε να ενεργήσει και ταύτα ο Υιός, για να θαυμάζετε εσείς οι οποίοι τώρα απιστείτε. Ακόμη και νεκρούς θα αναστήσει ο Υιός, διότι καθώς ο Πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και δίδει ζωήν εις αυτούς, έτσι και ο Υιός έχει απεριόριστον εξουσίαν και δύναμην, ώστε να δίδει ζωήν όχι μόνο φυσικήν, αλλά και ηθικήν και πνευματικήν, και την ηθικήν αυτήν ζωήν την μεταδίδει εις όποιον θέλει και εις όποιον κρίνει άξιον να την μεταδώσει.

έχει δε ο Υιός την εξουσίαν και την δύναμην αυτήν απεριόριστον, διότι ο Πατήρ ούτε το έργο του Κριτού δεν εφύλαξε δια τον εαυτό του. Ο Πατήρ δεν δικάζει κανένα, αλλά την εξουσίαν όλην του να δικάζει και να κρίνει ποιος είναι και ποιος δεν είναι άξιος να λάβει ζωή.

0: Κύριε παρεχώρησε εις τον Υιόν εξουσίαν να δίδει ζωή μου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εκείνος που ακούει και εγκολπώνεται τη διδασκαλία μου και πιστεύει στον Πατέρα μου, ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμο, έχει από αυτής της στιγμής που επίστευσε ζωήν αιώνιον. Και δεν θα υποβληθεί αυτός εις δίκην και εις κρίσιν, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον πνευματικό της αμαρτίας θάνατον εις την αθάνατον.
1: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων» με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30 στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Μικρή και σύντομη θα είναι η σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, και θα αναφέρεται πάλι στη δευτέρα ημέρα της κοσμογονίας κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατά τη δευτέρα ημέρα της κοσμογονίας, της δημιουργίας, έγινε το στερέωμα ο ουρανός. Και ρωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί ο ουρανός καλείται στερέωμα, και δίδει αυτή, όπως είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, δίδει αυτή την απλή και ωραία ερμηνεία ο ερμηνευτής πατέρας. Λέγεται στερέωμα ο ουρανός, ερμηνεύει, επειδή από αραιών υδάτων και διαλελειμμένων αυτό εστερέωσε ο Θεός. Και φέρει ένα πετυχημένο, απλό και ωραίο και δυνατό παράδειγμα ο Άγιος Πατέρας για να στερεώσει την ερμηνεία του αυτή, ότι ο ουρανός καλείται στερέωμα επειδή έγινε από την πήξη, από τη στερέωση των υδάτων. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ο καπνός που αναδύεται από τα καιόμενα ξύλα, στην αρχή μεν είναι αραιωμένος, όταν δε υψώνεται γίνεται παχύτερος, θα διαβάσω το κείμενο όπως λέγει, επιδάν δε δράμει εις ύψος ο καπνός που αναδίδεται από τα κοιόμενα ξύλα, επαναλαμβάνω, επιδάν δε δράμει εις ύψος εις νεφέλης παχύτητα μεταρρυθμίζεται, έτσι και τα αραιωμένα ύδατα ο Θεός, τα ύδατα αυτά που εκάλυπτον την επιφάνεια της γης, υψώσας τα ύδατα ο Θεός έπηξεν άνω και έγινε ο ουρανός. Και θέλει να αναφέρει γραφικό παράδειγμα ο ιερός πατήρ για να στερεώσει την ερμηνεία του αυτή, για να εμπεδώσει την ερμηνεία του αυτή, και ανατρέχει στον προφήτη Ισαΐα, ότι αληθές το υπόδειγμα, λέγει, ότι είναι πραγματικό το υπόδειγμα, το παράδειγμα, και δεν είναι απλώς ένα, έτσι, μια εικόνα, αλλά είναι παράδειγμα που μας ωφελεί πράγματι για την ερμηνεία την αναφερομένη, την ερμηνεία που ανέφερε, ότι ο ουρανός καλείται στερέωμα από την πήξη των υδάτων. Ανατρέχει λέγω στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέγει ότι ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη, όπως ο καπνός, επαναλαμβάνω, από τα καιόμενα ξύλα στην αρχή είναι αραιωμένος, αλλά υψούμενος μεταβάλλεται εις παχύτητα εις νεφέλη, έτσι και τα ύδατα αραιωμένα στην αρχή ο Θεός υψώσας αυτά τα έπηξε και έκανε τον ουρανό, και ο προφήτης Ισαΐας λέει ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, γενόμενος ο ουρανός μεταξύ υδάτων και υδάτων, επίησε το στερέωμα και ύδατα κάτωθεν του στερεώματος και ύδατα υπεράνω του στερεώματος, πήξας το στερέωμα των ουρανών ο Θεός, εκούφισε τα ημίσια των υδάτων άνω, λέγει ο Χρυσόστομος. Ήταν πολλά τα ύδατα που εκάλυπταν τη γη. Η Αγία Γραφή τα λέγει άβυσσος υδάτων, δηλαδή πολλά πολλά ύδατα. Τώρα με τη δημιουργία του ουρανού, έτσι, έμειναν ολιγότερο ύδατα κάτω θεν του ουρανού, ύδατα υπεράνω θεν του ουρανού, και έτσι εκούφισε τα ημίσια των υδάτων, όπως ωραία το λέγει ο Χρυσόστομος. Αλλά λέγει τώρα πάλι ο Χρυσόστομος, θέτει ένα άλλο ωραίο και απλό ερώτημα. Δια τι άνω τα ύδατα, τι χρησιμεύουν τα νερά
πάνω από τον ουρανό, προς ποιαν χρήσιν ερωτά, τι χρησιμότητα έχουν, για να πηγεί κανείς ή να τις πει, να ταξιδεύσει κανείς, ερωτά κάπως έτσι χαροπά. Είναι κήρυγμα η ερμηνευτική του αυτή ομιλία, και στο κήρυγμα και μάλιστα στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο δικαιολογούνται όλα αυτά, τα χρησιμοποιεί για να ανακουφίσει το ακροατήριο. Χρησιμεύουν τα νερά, λέγει, πάνω από τον ουρανό για να ταξιδέψουμε ή να τις πλεύσει. Πάντως υπάρχουν νερά πάνω από τον ουρανό, γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Τι χρησιμεύουν τα νερά τώρα, αυτά τα νερά τα πάνω από τον ουρανόν. Πρόσεχε, λέγει ο Χρυσόστομος, την σοφίαν του Δημιουργού. Σκέψου άνθρωπε τη σοφία του πανσόφου Θεού, ότι όλα τα επίησε, πάντα εν σοφία επίησε. Ακούστε αγαπητοί μου ακροατές την ερμηνεία του Χρυσοστόμου για την χρήση των υδάτων τα άνωθεν του ουρανού. Ο ουρανός, όπως είπαμε, είναι κρυσταλλώδης και έγινε από την πήξη των υδάτων. Πάνω όμως στον ουρανό επρόκειτο να γίνουν ο ήλιος, τα άστρα, τα άπειρα πλήθη των άστρων, η σελήνη, και όλα αυτά είναι φλόγα, είναι κάμινος. Και το πύρι του ηλίου και των άστρων θα έκαναν τη ζημιά να καταστρέψουν τον ουρανό, ο οποίος είναι από παγέντα ύδατα. Το καύμα δηλαδή του ηλίου θα έκανε τη ζημιά να έλειωνε αυτό το κρύσταλλο, το παγέν κρύσταλλο, το στερέωμα του ουρανού. Και για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο Θεός έβαλε τα νερά άνωθεν του ουρανού, ώστε αυτά τα νερά να αντιπαλέουν προς το καύμα του ηλίου και να μην γίνει η ζημιά να διαλυθεί ο ουρανός. Θα ήθελα να διαβάσω την ερμηνεία του Χρυσοστόμου ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Κρυσταλλώδης, λέγει ο ιερός πατήρ, κρυσταλλώδης είναι ο ουρανός από υδάτων παγής. Επιδίγαρ έμελε δέχεσθε ηλίου φλόγα και σελήνης και άστρων άπειρα πλήθη, και είναι όλος πυρός πεπληρωμένος, επειδή δηλαδή επρόκειτο ο ουρανός να γεμίσει από φωτιά, γιατί εκεί θα γίνονται την τετάρτη μέρα ο ήλιος και τα άστρα, ή να μη υπό της θερμότητος λυθεί ή φλεχθεί, για να μην γίνει ζημιά να λυθεί, να διαλυθεί ο ουρανός από το καύμα του ηλίου, ή φλεχθεί ή ακόμη να πιάσει φωτιά. Επέστρωσε τις νότις του ουρανού ο Θεός τα πελάγια εκείνα των υδάτων, έβαλε προς τα νότα του ουρανού, δηλαδή άνωθεν του ουρανού, τα πελάγια εκείνα των υδάτων, ή να λιπαίνει και επαλήφει αυτού τα νότα, τα ύδατα να λιπαίνουν, να λύφουν τα νότα του ουρανού, τα άνωθεν του ουρανού, και ούτως αντέχει ο ουρανός προς την φλόγα και μη φρίγεται. Και όπως το συνηθίζει ο ιερός πατέρας, αναφέρει και ένα ωραίο παράδειγμα για να στερεώσει, για να κάνει καταληπτή την ερμηνεία του αυτή. Πάρτε παράδειγμα, λέγει, ένα λέβητα, ένα καζάνι, να τον βάλουμε πάνω στη φωτιά. Μόνο του το καζάνι πάνω στη φωτιά θα λιώσει. Αν όμως βάλουμε νερό μέσα στο λέβητα, θα αντέξει και δεν θα πάθει καμία ζημιά. Έτσι λοιπόν και ο Θεός άνωθεν του ουρανού έβαλε τα ύδατα, ώστε τα ύδατα αυτά να αντιπαλέουν, επαναλαμβάνω, προς τη φλόγα του ηλίου, και να παραμένει πάντοτε ουρανός και να μην διαλυθεί. Και μάλιστα
παρατηρεί ο Άγιος Χρυσόστομος, να προσέξουμε αυτό το θαυμαστό. Τα ύδατα τα πάνω από τον ουρανό όχι μόνο αυτή την ωφέλεια προξενούν, αλλά και δηλαδή να κρατούν δροσερό τον ουρανό για να μην λιώσει από τη φλόγα του ηλίου. Όχι μόνο αυτή την ωφέλεια προξενούν τα ύδατα τα άνωθεν του ουρανού, αλλά και περισσεύουν ακόμη, περισσεύουν εις υγρών, και αν και τόσον πολεμείται το υγρόν αυτό από τη φλόγα του ηλίου, περισσεύει υγρόν και πέμπεται στη γη και τη γη δανείζει. Γιατί από πού είναι η δρόσος της γης, ρωτάει ο Χρυσόστομος. Νεφέλη πουθενά δεν υπάρχει, Χουαΐρ νερό δεν έχει. Από πού η φλόγα, από πού η δρόσος της γης? Ο ουρανός, λέγει ο Χρυσόστομος, εκ των περισσευόντων αυτό αποστάζει. Από τα ύδατα που περισσεύουν, δηλαδή πολλά ύδατα αντιπαλαίων προς τη φλόγα του ηλίου, αλλά περισσεύουν ύδατα και πέμπονται στη γη, και ο ουρανός εκ των περισσευόντων αυτό αποστάζει. Γι' αυτό, λέγει, καταφεύγησε χωρίο της Αγίας Γραφής ο Χρυσόστομος και λέγει, γι' αυτό και ο Πατριάρχης Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ έλεγε, δόησι ο Θεός από τη δρόσου του ουρανού, ενώ η δρόσος είναι κάτω στη γη, όμως λέγει από τη δρόσου του ουρανού και από της ποιότητος της γης. Είναι όμως γνωστό, αγαπητοί μου ακροατές, ότι περί τα έσχατα θα υποχωρήσει το είδωρ το άνω. Λέγεται δε αδελφοί, λέγει στο κηρυγμά του ο Χρυσόστομος, ότι εν τη μέρα της κρίσεως υποχωρεί το είδωρ το άνω. Και τότε, αν φύγει το νερό το πάνω, τότε θα γίνει, θα πάυσει η ωφέλεια των υδάτων του άνωθεν, των άνωθεν του ουρανού, η ωφέλεια να διατηρούν τον ουρανό δροσερό ώστε να μην καίεται από τη φλόγα του ηλίου, και τότε λύεται ο ουρανός, λύεται, θα λυθεί, μη έχουν των υδάτων την σύσταση, λέγει ο Χρυσόστομος, και τα άστρα πίπτει, και τα άστρα θα πέσουν, αφού δεν θα έχουν οδόν βαδίζοντα ή οδόν η βάση, δεν θα έχουν δηλαδή τον ουρανόν, επειδή αυτός θα λυθεί. Και αυτό το λέγει, όπως γνωρίζουμε, η Αγία Γραφή. Η λυγίσετε, λέγει, ο ουρανός ως βιβλίον, λέγει η Γραφή, και το λυγίσετε, όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, λέγεται αντί του φρυγόμενος, γιατί το φρυγόμενον, το καιόμενον, θα καεί ο ουρανός από τον ήλιο, αφού θα φύγουν τα νερά τα άνωθεν του ουρανού, και το φρυγόμενον ηλείται, λέγει ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και λέγει το χωρίον εδώ, ηλυγίσεται ο ουρανός, και τα άστρα πεσείται ως φύλλα αμπέλου κλπ. Αλλά ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, βρίσκει και μια άλλη ωφέλεια των υδάτων των πάνω από τον ουρανόν. Είπαμε, επαναλαμβάνω, όπως είναι γνωστό, άνωθεν της επιφανίας της γης ήταν ύδατα πολλά, άβυσσος υδάτων πολλών, και ο Θεός τη Δευτέρα δημιουργική ημέρα είπε, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων ύδατος και ύδατος, και χωρίστησαν τα ύδατα, ύδατα κάτωθεν του ουρανού και ύδατα υπεράνωθεν, άνωθεν του ουρανού. Τι χρησιμεύουν τα ύδατα τα άνωθεν του ουρανού? Του ουρανού, είπε προηγουμένως, για να αντιπαλέουν προς την φλόγα του ηλίου και των άστρων, για να κρατούν κρυσταλώδη τον ουρανό, να τον κρατούν στερέωμα, διαφορετικά θα εκέτω από τον ήλιο. Αλλά τώρα ευρίσκει ο Χρυσόστομος και μια άλλη ωφέλεια των υδάτων των άνωθεν του ουρανού. Τα ύδατα, λέγει, τα επάνω των ουρανών, ου μόνον συντηρεί των ουρανών, τον κρατούν στερέωμα, δηλαδή να μην καεί από την φλόγα του ηλίου, αλλά και την φλόγα του ηλίου και της σελήνης καταπέμπει,
κάνουν δηλαδή τη φλόγα, τη θέρμη του ηλίου, το φωτισμό του ηλίου να κλείνει προς τα κάτω, προς τη γη. Γιατί αν δεν ήταν νερά πάνω από τον ουρανό, ο ουρανός θα ήταν διαφανής και όλη η αυγή, όλος ο φωτισμός του ηλίου άνω έτρεχε, λέγει ο Χρυσόστομος, θα πήγαινε άνω ο φωτισμός, επειδή το πυρ ανοφερές είναι και η γη θα έμενε χωρίς φωτισμό. Για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο Θεός έβαλε νερά, πολλά πολλά νερά πάνω από τον ουρανό, ώστε ο φωτισμός και η θέρμη του ηλίου και των άστρων να προσκρούει στην παχύτητα των υδάτων και να πέμπονται, να στέλνονται κάτω στη γη. Να διαβάσω όπως το λέγει ο πατέρας, διαβάσω την περικοπή. Ήγαρην διαφανής ο ουρανός, όλη η αυγή, ο φωτισμός, άνω έτρεχε. Το γαρπύρ ανοφερές ον έρημον την γην κατελύμπανε. Δια τούτο γούν, γι' αυτό λοιπόν, επίλυσε τον ουρανόν άνωθεν απείρης ύδασιν. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε πάνω από τον ουρανόν πολλά πολλά νερά, ίνα η αυγή στενουμένη, ωραία έκφραση, ώστε ο φωτισμός προσκρούοντας, ανεβαίνοντας άνω, γιατί το πυρ ανοφερές είπε είναι, ξέρουμε ότι είναι, στενουμένη η αυγή, ο φωτισμός, κάτω πέμπεται. Και σε αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, θα δούμε πάλι του τεχνίτου, τη σοφία, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά λέγει ακόμη παρακάτω ο Ιερός Πατήρ, του τεχνίτου τη σοφία, του δημιουργού τη σοφία και πανσοφία, θα τη δούμε και στον ίδιο τον εαυτό μας. Γιατί έχεις εν εαυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, του τεχνίτου τη σοφία στην εικόνα. Όπως ο Θεός έκανε τη γη, το σύμπαν, που συνολικά το λέγει η Γραφή και το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος με την έκφραση ουρανός και γη, όπως ο Θεός έκανε το σύμπαν όλων εκ τεσσάρων στοιχείων, έτσι έκανε και τον άνθρωπο πάλι εκ τεσσάρων στοιχείων. Επίησεν ο Θεός και εν σύ των τεσσάρων στοιχείων την εικόνα. Και πρόσεχε παρακαλώ, λέγει ο πατέρας, ο Ιερός Πατήρ, θα πει ωραίο νόημα εδώ. Το σύμπαν είπε για το στερέωμα, αλλά πάνω από αυτό το στερέωμα υπάρχει άλλος ουρανός, όπου ο θρόνος του Θεού, όπου τα όρατα. Γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ, ενείται ουρανή των ουρανών. Αυτόν τον άνω ουρανόν τον εκφράζει, τον εικονίζει η κεφαλή μας, λέγει ο Χρυσόστομος. Νόησόν μη την κεφαλήν ταύτην, και δείχνει, για να λέει ταύτην, κήρυγμα είναι εδώ, νόησόν μη την κεφαλήν ταύτην των ουρανών τον άνω. Τον άνω ουρανών, την κεφαλήν, την πάνω από τη γλώσσα. Γιατί αυτό που είναι στη γλώσσα, ας το εκφράσουμε ότι είναι το στερέωμα. Γι' αυτό και καλείται αυτός ο χώρος στη γλώσσα ουρανίσκος. Όθεν και ουρανίσκος καλείται, λέγει ο Χρυσόστομος, εκφράζει τον ουρανόν, τον κάτω των ουρανών, εικονίζει τον ουρανόν, αυτόν που είπαμε στερέωμα. Η κεφαλή μας εικονίζει τα άνω, τον άνω ουρανόν, όπου ως περούν ο ουρανός ο άνω εν της αοράτης, τα όρατα, έτσι και η κεφαλή μας. Ο ουρανίσκος που είπαμε εικονίζει το στερέωμα, είναι κάτι που φαίνεται εν το κάτω γλώσσα φαινομένη, λέγει ο Ιερός Πατήρ, ενώ η κεφαλή έχει το νουν, όπου είναι αόρατος. Αλλά λέγει ακόμη περισσότερο ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως τα στοιχεία της φύσεως ευρίσκομαι τη γη βαρία, το χώμα, το δε νερό κουφότερο μεν της γης, ελαφρότερο του χώματος, του δε πυρός βαρύτερο. Και πάλι
τον αέρα τον βρίσκομαι κουφότερο, ελαφρότερο των υδάτων, αλλά βαρύτερο του πυρός βρίσκομαι τον αέρα. Έτσι και σε μας, στην ύπαρξή μας, οι αισθήσεις μας, οι γεύσεις, η όσφρηση, η ακοή και οι όψεις δεν είναι όλες ίσες. Όπως και στη φύση παρατηρούμε διάφορα τα τέσσερα στοιχεία. Και λάβε την απόδειξη και να το δούμε στο παράδειγμα. Εάν θέλουμε να γευθούμε κάτι, η γεύση είναι παχεία αίσθησης. Εάν θέλουμε να γευθούμε κάτι, εάν μη πλησιάσεις τη γλώσσα του γενωμένου, ου λαμβάνεις αίσθηση. Πρέπει να πλησιάσουμε αυτό που θα γευθούμε δια της γλώσσης, για να έχουμε αίσθηση γεύσεως. Γιατί η αίσθηση αυτή παχεία αισθεί. Και ου δύναται πόρο θενούσα αντιλαμβάνεστε, λέγει ο Χρυσόστομος. Και δεν μπορούμε από μακριά να γευθούμε ένα πράγμα. Όμως η όσφρηση είναι ελαφροτέρα αίσθηση. Γι' αυτό και εκμακρόθεν μία οσμή την αντιλαμβανόμεθα. Το θυμίαμα για παράδειγμα, λέγει εδώ ο Χρυσόστομος, που αντιλαμβανόμεθα ομοιωράς, που και δεν το βλέπουμε ακόμη. Πάλι είναι οι όψεις, η θέα, είναι ταχυτέρα της οσφρήσεως, γιατί βλέπει κανείς ένα πράγμα και από μακριά, από ύψος, όρους, βλέπει κάτω τα πλάτη και τα σπόλεις. Όμως και της όψεως, οξύτερος είναι ο νους. Ο νους, αγαπητοί μου ακροατές, σαν να είναι πανταχού παρόν. Όπως λέγει ο Χρυσόστομος για το νου, εννοεί ουρανών, γην, θάλασσαν και πάντι ευρίσκεται, σαν να είναι πανταχού παρόν. Γι' αυτό και είπαν το νου εικόνα του Θεού. Σκέπτεται ο νους και ο άνθρωπος κτίζει, κάνει έργο αυτό που σκέπτεται. Και εδώ, επειδή ο Ιερός Πατέρας έχει να κάνει αντιαιρετικόν αγώνα σαν ποιμένας και διδάσκαλος που είναι, λέγει εδώ, ας ντραπούν οι αιρετικοί, εδεσθώσιν αιρετικοί. Ο νους του ανθρώπου μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλα και θαυμαστά πράγματα. Και ο Υιός του Θεού που είναι τεχνίτης του νου, ο οξύτερος πάσης ως φρύσεως, ου ταχυτέραν έχει την ενέργεια, ο Υιός του Θεού, ου σύντομον έχει τη δημιουργία, ου και ακατάληπτον την φύση, γιατί όλα αυτά τα αρνούνταν οι αιρετικοί. Με αυτά που είπε τελευταία ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, θέλει να εκφράσει αυτό που λέγει ο Δαβίδ προς το Θεό, «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού». Ο εαυτός μας είναι εικόν του Θεού και εικόν του Σύμπαντος και είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Ψυχοσωματικά νοούμενος, είναι ένα δυνατό κήρυγμα, ένα ύμνος της πανσοφίας και μεγαλειότητος του Θεού. Γι' αυτό και εξιδίων πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, να τον σεβόμεθα και να τον ευλαβούμεθα και να τον βλέπουμε με σεβασμό και ιεροπρέπεια, γιατί είναι εικόν του Θεού και εικόν του Σύμπαντος. Σταματώ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, και θα συνεχίσω την ομιλία με τη χάρη του Θεού στην επόμενη μου εκπομπή. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός ας μας ευλογεί και ας μας φυλάγει από κάθε κακό, διαπρεσβειών της Παναχράντου αυτού Μητρός, καλής μας Παναγίας και πάντων των Αγίων του. Αμήν.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Λουκάν Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

ενώ προσήφιετο εις μέρος μοναχικών, μακράν από το πλήθος, συνέβη να είναι μαζί του οι μαθητέ και τους ερώτησε και είπε «Ποιος νομίζουν τα πλήθη του λαού ότι είμαι?» Αυτοί δε απεκρίθησαν και είπαν «Λέγουν ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε λέγουν για σέ ότι κάποιος από τους παλαιούς προφήτας ανεστήθη».

είπε δε προς αυτούς: «Σεις, ποιος λέγεται ότι είμαι?» Απεκρίθη ο Πέτρος και είπε: «Είσαι ο Μεσσίας, τον οποίον ως άνθρωπον έχρισεν ο Θεός με το πνεύμα του, υπερπάντα άλλων ασυγκρίτως, και απέστειλεν στον κόσμο σωτήρα και λυτρωτήν». Αυτός δε τότε τους απηγόρευσε αυστηρός και τους παρήγγειλε να μη λέγουν τούτο εις κανένα, διότι λόγω του ότι ο λαός επερίμενε τον Μεσσίαν ως κοσμικόν άρχοντα, υπήρχε κίνδυνος από τον λαϊκόν ενθουσιασμόν να προκληθεί επανάστασης ή ταραχή, παρεμποδίζουσα το πνευματικόν έργον του. Τους προσέθεσε δε ότι σύμφωνα με τη βουλήν και το σχέδιο του Θεού πρέπει ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, όχι να ανακηρυχθεί βασιλεύς εγκόσμιος όπως τον περιμένουν οι πολλοί Ιουδαίοι, αλλά να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τους προεστούς και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί.

προς όλους. Εάν κανένας θέλει να με ακολουθεί ως οπαδός μου, ας διακόψει κάθε φιλία και σχέση προς τον διεφθαρμένον εαυτόν του και ας λάβει την σταθεράν απόφαση και σταυρικόν ακόμη θάνατον διεμένα υποστεί. Την απόφαση δε αυτή ας ανανεώνει κάθε ημέρα νεκρώνων τα πάθη της αρκός και ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Μη διστάσει δε πας της να προβεί στας αποφάσεις και θυσίας αυτάς, διότι όποιος θέλει να σώσει την πρόσκαιρη ζωή του θα χάσει την πνευματική και μακαρίαν ζωή του μέλλοντος. Εκείνος δε που θα χάσει τη ζωή του για την πίστη του και υπακοή του εις εμέ, αυτός θα σώσει την ψυχή του εν το μέλλον τη βίο, όπου θα κερδίσει την αιωνίαν ζωήν.

εκείνη δε η σωτηρία είναι το παν. Διότι τι ωφελείται άνθρωπος εάν κερδίσει όλων αυτών των υλικών κόσμων, υποστεί δε πλήρη απώλειαν ή έστω και μερικήν ζημίαν εις την πνευματικήν ψυχήν του, η οποία είναι ο κυρίως εαυτός του και η οποία ως πνευματική και άφθαρτος δεν συγκρίνεται με κανέν από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά.

χάσει δε την ψυχή του εκείνος που δεν θα υποστήλει εμέ τα θυσίας αυτάς. Διότι οποιοσδήποτε εντραπεί εμέ και τους λόγους μου, επηρεαζόμενος από τας περιφρονήσεις και τους χλεβασμούς των ανθρώπων του κόσμου, θα εντραπεί αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου και θα τον αποκηρύξει όταν θα έλθει με την δόξαν την οποίαν ως θεάνθρωπος κριτής θα έχει, αλλά και με την δόξαν του Πατρός του και των Αγίων Αγγέλων που θα τον συνοδεύουν ευλαβώς και θα τον υπηρετούν. Σας λέγω δε αληθινά ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον προτού να είδουν να καταλύεται κατά την καταστροφή των Ιεροσολύμων και του Ναούτων η παλαιά Θεία Τάξης και Διαθήκη, για να θεμελιωθεί με δύναμη ακαταγόνιστον και υπερφυσικήν η νέα Θεία Τάξης εν το κόσμο, την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως η άλλη Βασιλεία του Θεού επί της γης.

Ύστερα δε από τους λόγους αυτούς, με τα 8 περίπου ημέρας, αφού έπειρε μαζί του ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιωάννην και τον Ιάκωβον, συνέβη να αναβεί στο όρος για να προσευχηθεί. Και ενώ προσήφιετο, έγινε η εξωτερική μορφή του προσώπου του διαφορετική, διότι έλαμψε σαν τον ήλιον και η ενδυμασία του έγινε λευκή και λαμπρά σαν αστραπή. Και ειδού δύο άνδρες συνομίλουν μαζί του, και αυτοί ήσαν ο Μωυσής, όσο κυριότερος του νόμου αντιπρόσωπος, και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των προφητών. Ούτι ενεφανίστησαν περιβεβλημένοι με δόξαν και έλεγον περί της εξόδου του και αναχωρήσεώς του από τον κόσμο αυτόν, την οποίαν δια του σταυρικού θανάτου και της αναλήψεώς του έμελε σύμφωνα με τας προτυπώσεις του νόμου και τας προρήσεις των προφητών να εκπληρώσει και να συντελέσει εις την Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι σύντροφοί του είχαν κυριευθεί από βαρύν νησταγμόν. Εντός ολίγου όμως εξαγρύπνησαν και είδαν την δόξα του και τους δύο άνδρας που έστεκαν μαζί του. Και συνέβη, όταν οι δύο αυτοί άνδρες επρόκειτο να χωριστούν από τον Ιησούν, είπε ο Πέτρος προς αυτόν: «Διδάσκαλε, καλά είναι να μείνουμε εδώ. Ας κάμουμε λοιπόν τρεις σκηνάς, μία δια σέ και μία δια τον Μωυσήν και μία δια τον Ηλίαν». Είπε δε ταύτα ο Πέτρος, φανταζόμενος ότι ο Κύριος μετά των προφητών είχε ανάγκη σκηνών και ότι η ένδοξος μεταμόρφωσής του θα παρετείνε το παντοτινά και θα επρολαμβάνετο ούτω η έξοδος και το σταυρικόν πάθημά του. Συνεπώς ο Πέτρος δεν ήξερε τι έλεγεν.

Τότε αυτός έλεγε τ' αυτά, ήρθε σύννεφον και τους εσκέπασαν. Εφοβήθησαν δε ο Πέτρος και οι συμμαθητέ του, όταν ο διδάσκαλος και οι δύο προφήτε εμβήκαν εις την Εφέλην. Και εφοβήθησαν, διότι το σύννεφον αυτό δεν είναι το σύνηθες, αλλά το σημείον της παρουσίας του Θεού. Και βγήκεν από την Εφέλη φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, που τον απέστειλα για να σωθεί ο κόσμος. Αυτόν να ακούετε».

έγινε η φωνή αυτή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος, χωρίς να είναι πλέον εκεί οι δύο προφήτε. Και οι τρεις αυτοί μαθητέ, κατ' εντολήν του Κυρίου, εσιώπησαν και δεν έφεραν κατά τα σημέρας εκείνας εις κανένα τίποτε από όσα είχαν ήδη, διότι υπήρχε φόβος να προκληθεί είτε σφοδρά αντίδρασης από τους εχθρούς του Κυρίου, είτε άκερος και ταραχώδης ενθουσιασμός από τους θαυμαστάς του.

Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30 στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

ματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

αγάπη του, του έδινε απεριόριστα περιθώρια υπομονής και ανεξικακίας, αλλά και επέτρεπε στους άλλους να μην διστάζουν να καταφεύγουν σε αυτόν για οποιοδήποτε εξυπηρέτηση. Ένα βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, χτύπησε το τηλέφωνό του. Ήταν κάποιος από την Αμερική που δεν έβρισκε τον αριθμό τηλεφώνου κάποιου κερκυραίου. «Με συγχωρείτε, σεβασμιότατε», του είπε, «αλλά είναι ανάγκη να του τηλεφωνήσω. Δεν είχα τρόπο να βρω τον αριθμό και σκέφτηκα πως μόνο εσείς θα ανεχόσαστε αυτήν την ενόχληση». «Πολύ καλά έκανες, παιδί μου», απάντησε εκείνος. «Μόνο που θα περιμένει

περιμένεις λίγο. Βρίσκομαι στον επάνω όροφο και πρέπει να κατέβω στο γραφείο να βρω κατάλογο. Ο οδηγός του σαραβαλιασμένου αυτοκινήτου της Μητρόπολης ήταν καλό παιδί, με ιδιορυθμίες όμως, που αργότερα κατέληξαν σε ψυχική διαταραχή. Την Κυριακή δεν ξυπνούσε να τον πάει σε χωριά για να λειτουργήσει. Έστελνε ο μακαριστός έναν αρχιμανδρίτη να τον ξυπνήσει. Τον περίμενε ο δεσπότης γαλήνιος και σιωπηλός και έμπαινε στο αυτοκίνητο χωρίς καμιά παρατήρηση και δυσφορία. Τόση ταπείνωση και υπομονή είχε. Στο δρόμο που πήγαιναν σπάνια μιλούσε. Ετοιμαζόταν προσευχόμενος για τη Θεία Λειτουργία. Ο οδηγός αυτός, παρεξηγώντας τη μεγάλη υπομονή και καλοσύνη, τον πήγαινε μερικές φορές επίτηδες από δρόμο με λακκούβες. Εκείνος ποτέ δεν δυσανασχετούσε, αν και γνώριζε ότι υπήρχε καλύτερος δρόμος. Μια φορά περνούσαν από κεντρικό δρόμο της πόλεως. Ήταν χειμώνας, ο δρόμος καμένος, γεμάτος λακκούβες και νερά. Ο δεσπότης κατέβηκε από το αυτοκίνητο και διέσχισε πεζός τον καταστρεμμένο δρόμο, προφασιζόμενος ότι θέλει να περπατήσει λίγο. Μου τα έλεγε ο ίδιος ο οδηγός του.

ακόμη και τους ενόχους για κάποιο αδίκημα, τους αντιμετώπιζε όπως ο Κύριος και προσπαθούσε να τους αθώσει. Ένα βράδυ, όταν λειτουργούσε η χριστιανική εστία σαν εντευκτήριο μαθητών, από λάθος έμεινε ένα παράθυρο της αίθουσας ανοιχτό. Κάποιος διαρρήκτης θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Πήδησε μέσα και με μεγάλη προφύλαξη ανέβηκε μέχρι το δεύτερο όροφο, ψάχνοντας για κλοπημαία. Ο δεσπότης άκουσε σε κάποια στιγμή τον ύποπτο θόρυβο και βγήκε στο διάδρομο, οπότε άναψε το φως και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κλέφτη. Εκείνος τα έχασε και προσπαθούσε με σπασμένα λόγια να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί. Ο Μητροπολίτης τον έβαλε να καθίσει σε μια καρέκλα και, αφού τον συμβούλευσε και του έδωσε χρήματα, χωρίς να ρωτήσει το όνομά του, του άνοιξε την πόρτα να φύγει. Τα κριτήρια του στάθηκαν πάντοτε στα όρια της ορθόδοξης αλήθειας της Εκκλησίας, του φιλάνθρωπου χαρακτήρα της, του απέραντου σεβασμού της για την τραγωδία της ανθρώπινης αμαρτίας και τη στοργή της για τα θύματα αυτής της τραγωδίας που είμαστε όλοι άνθρωποι. Ποτέ το ορθόδοξο αισθητήριο του λαού δεν διέκρινε σε αυτόν κάτι από την παγερότητα της νοοτροπίας που διαχωρίζει τη θρησκευτικότητα από τη ζωή. Μία μαρτυρία αναφέρει: «Ήμουν στο γραφείο του Πολυκάρπου όταν μπήκε μενόμενος επισκέπτης να του καταγγείλει ότι κάποιος εφημέριος του πήρε δια της βίας χρήματα για έκδοση άδειας γάμου. Τον άκουσε με πολύ ηρεμία και ανοχή. Στην πραγματικότητα, ο ιερέας ήταν έξαλλος με τον υποψήφιο γαμπρό που ενώ προ 20 ημέρου έθαψε τη γυναίκα του και του πλήρωσε ο ίδιος τα έξοδα της κηδείας, είχε το κουράγιο να βιάζεται να παντρευτεί. Όταν το διαπίστωσε, παρουσία μου κάλεσε τον άνθρωπο να τον ενισχύσει οικονομικά και να του μιλήσει πατρικά για τις ατασταλίες του.

γνήσιος μαθητής του ανεξίκακου κυρίου μας. Πάρα πολλές φορές στη συναναστροφή με τους ιερείς και τους άλλους συνεργάτες του συνέβαιναν περιστατικά κατά τα οποία ορισμένοι τρόποι συμπεριφοράς πολύ τον πίκραιναν. Δεν κρατούσε όμως ποτέ κακία για κανένα. Την ίδια ώρα ήταν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Προσπαθούσε μάλιστα να βρει τρόπο να τιμήσει και να ευεργετήσει όποιον τον είχε λυπήσει. Στην ονομαστική εορτή ενός ιερέως, ο οποίος ποικιλοτρόπως είχε ευεργετηθεί από το δεσπότη, έκανε άπειρα τηλεφωνήματα έως ότου βρει τον ίδιο τον εορτάζοντα για να του ευχηθεί. Του λέω, πέστε τα στην πρεσβυτέρα και θα τα διαβιβάσει. Όχι, μου λέει, πρέπει να ακούσει ο ίδιος τις ευχές, διότι χθες μου φέρθηκε πολύ άσχημα και θα νομίζει ότι τον αποφεύγω για αυτό που έκανε. Θέλω να δει ότι τον συγχωρώ και εύχομαι στην εορτή του. Η αγάπη του έβλεπε τα καλά σε κάθε άνθρωπο. Ξεχώριζε το πρόσωπο από τα σφάλματά του. Έδειχνε στους συνεργάτες του μεγάλη στοργή αλλά και αυστηρότητα λόγω της ευθύνης τους. Αγανακτούσε παραδείγματος χάριν με σφάλματα ιερέων. Επέβαλε ποινές, αλλά στο τέλος συμπονούσε τον άνθρωπο, χαμογελούσε και έλεγε «Τον ευλογημένο». Είναι αλήθεια ότι στον κόσμο μας έχει περισσεύσει η αμαρτία, αλλά ο Πολύκαρπος ήξερε ότι η χάρις του Θεού μπορεί να υπερπερισσεύσει. Με την ανεξικακία του είχε κερδίσει πολλούς. Η καρδιά του πλατιά χωρούσε όλο τον κόσμο, μα την πιο καλή θέση την κρατούσε για όποιον τον είχε λυπήσει. Ατέλειωτα τα περιστατικά που μπορεί κανείς να αναφέρει γύρω από τις πολλές αρετές του. Όλα μαζί αφήνουν την αίσθηση της απαλότητος και της παρηγοριάς που σκορπούν οι άνθρωποι του Θεού.

σε κάποιο χώρο τη φωτογραφία του, είπε κάποιος υπάλληλος της ΔΕΗ στους παρισταμένους. Αυτός ήταν Άγιος Δεσπότης. Συναντηθήκαμε σε καφενείο, σε ένα από τα διαπόντια νησιά, όπου είχα πάει για βλάβες με κάποιο συνάδελφο. Ο Δεσπότης ήλθε και λειτουργήσε. Μετά τη λειτουργία, τον έφεραν για καφέ. Μόλις μπήκε, φοβήθηκα, γιατί εγώ έλεγα πολλά εις βάρος του, επειδή δεν έκανε ιερέα ένα συγγενή μου και είχα ενοχληθεί. Χαιρέτησε όλους και ήρθε η σειρά μου. Όπως με χαιρετούσε και έσκυψα, μου χάιδεψε το κεφάλι και μου είπε: «Μπορώ εγώ να σου υποδείξω πώς να συνδέσεις τα καλώδια στις κολόνες? Έτσι κι εσύ δεν μπορείς να μου πεις αν πρέπει ή όχι να τον κάνω ιερέα». Έμεινα εμβρόντιτος. Δεν περίμενα τέτοια απάντηση και τέτοια αγάπη και καλοσύνη. Αυτό έγινε αφορμή να τον ανεβάσω πολύ ψηλά. Ο Πολύκαρπος συνελάμβανε με ευαισθησία τις δύσκολες περιστάσεις. Έλεγε κάποτε με πόνο για άγιο συνάδελφό του, άκαπνο από μερικές ιδιότυπες δυσκολίες: «Άφησε τον αυτόν, μην τον απασχολείς. Δεν ξέρει από τέτοιες δυσκολίες, δεν τις έχει ζήσει».

κλήθηκε να προσφέρει τη συμπαράστασή του κάποια γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου σε χωριό όπου θα λειτουργούσε ο δεσπότης. Γιόρταζε το διπλανό χωριό. Πρωί-πρωί καταφθάνει ο οδηγός του Μητροπολίτη, ο οποίος μου μετέφερε παράκλησή του να πάω κι εγώ εκεί. Τον βρήκα λυπημένο. Μου έδειξε το ναό που είχαν κάνει αποθήκη με σανό, σαμάρι και διάφορα δοχεία με τυριά. Ο εφημέριος τα είχε χαμένα. Ήταν το φαινόμενο αποκαρδιωτικό. Ωστόσο ο Πολύκαρπος μου έκανε νεύμα και ανέβηκα στο στασίδι για να διαβάσω τον εξάψαλμο. Στις καταβασίες ήρθε ο ψάλτης. Ο δεσπότης ήρεμος ελειτούργησε και μίλησε στους πιστούς με πολλή συγκίνηση, αφού ανέφερε διακριτικά και τα του ναού. Συγχώρησε τον υπαίτιο και ζήτησε από μένα να μην μιλήσω σε κανέναν για το γεγονός. Αλλά υπήρξαν και σοβαρότερα προβλήματα. Πέρασε δύσκολες μέρες και περιφρονήσεις. Α, τι τράβηξε, κι εγώ τα ζούσα 8 χρόνια από κοντά. Τράβηξε και από επιτρόπους και από παπάδες. Πρέπει να έχεις δύναμη και κουράγιο. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα ξεσηκώθηκε ολόκληρη ενορία να υπερασπιστεί ιερέα, σηκώνοντας πλακάτ και φωνάζοντας κάτω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο λόγια απρεπέστατα. Και ο άνθρωπος του Θεού, ηρεμότατος, άνοιξε το παράθυρο, τους ευλόγησε, τα κατάπιε όλα. Και ανέβηκε εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν θρασίτατος. Ο Πολύκραπος έμεινε ήρεμος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, γιατί τα απρεπή λόγια δεν τον αγγίζανε.

Αργότερα, όταν έχει κοιμηθεί, πολλοί από όσους τον είχαν λυπήσει σπάραξαν από πόνο, πέφτοντας ολόκληροι πάνω στην Ιερή Σωρό. Πολλοί, στα χρόνια που ακολούθησαν, δηλώνουν πως η αμαρτία τους είναι ενώπιόν τους διαπαντός. Έμπειρος κληρικός και βαθύς μελετητής της εκκλησιαστικής ιστορίας συνοψίζει. Η αγάπη του συμπορευόταν με την ταπείνωση και την απλότητα. Μου έκανε την τιμή να με καθιστά κοινωνώ των προβλημάτων της διακονίας του και σαν απλό συνάδελφος να ζητά με ταπείνωση τη γνώμη μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που διαπίστωνα πόσο ο μακάριος αυτός άνθρωπος αγαπούσε και πόση δύναμη υπομονής είχε μέσα του. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις θαύμαζα πόσο μπορούσε με τη χάρη του Θεού να ξεπερνά κάθε όριο ενεκτικότητος και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει και να σώσει. Έτσι όμως φαινόταν και ο επιδέξιος ιακοστρόφος της Εκκλησίας, γιατί δεν εφάρμοζε κάποια τυφλή δικαιοσύνη, ούτε εγκλωβιζόταν στο γράμμα κάποιου κανόνος, αλλά συνδύαζε την ακρίβεια με την επιείκεια, την δικαιοσύνη με την αγάπη. Μου έκαμε πολλές φορές εντύπωση η σιωπηρά παρησία του όταν δεχόταν προκλήσεις ως επίσκοπος και ποιμένας του λαού από διάφορες κατευθύνσεις. Αντιδρούσε με τη βαθύτερη σοφία, αλλά χωρίς τον παραμικρό θόρυβο. Ξεπερνούσε την πρόκληση χωρίς να σημαίνει συναγερμό και να θορυβεί το πίμνιο. Φερόταν ως πραγματικός ηγέτης. Κανένας δεν γνώριζε πώς και πότε είπε το όχι ο δεσπότης. Σημασία όμως είχε ότι το έλεγε με το δικό του τρόπο και ξεπερνούσε το σκόπελο. Γι' αυτό πιστεύω πως ένα μεγάλο προσόν του ήταν η ικανότητα να κρατά την ισορροπία. Το πρόσωπό του γινόταν μαγνήτης που προσήλκυε και τους αντιθέτους. Ήταν τόση η ειλικρίνειά του και τόσο εμφανής η αγάπη του που δεν μπορούσε να δημιουργήσει εχθρούς. Έμενε πάνω από κάθε ιδεολογική αντίθεση, γνωρίζοντας ότι η Ορθοδοξία δεν ταυτίζεται με καμιά ιδεολογία, ούτε φυλακίζεται στα σχήματα του κόσμου τούτου. Έτσι κι αυτός, ως Ορθόδοξος ποιμενάρχης, θέλησε να είναι πνευματικός πατέρας όλων, να ενώσει και όχι να διαιρεί. Η ικανότητα να κρατά την ισορροπία στην κερκυραϊκή κοινωνία, μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, θα μείνει εντονότερα από κάθε άλλη αρετή του στη μνήμη του κερκυραϊκού λαού.

εξοχήν μοναχικές. Γι' αυτό και καλύτερα μπορούν να μιλούν για αυτές έμπειροι αγιορείτες γέροντες. Είχε πει ο Όσιος Γερών Παΐσιος της Παναγούδας που πολύ τον αγάπησε. Ο Πολύκαρπος Κερκύρας, ταπεινός, πολύ ταπεινός, περισσότερο κι από όσο έπρεπε. Μαρτυρεί σήμερα ο πολυσέβαστος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτης πατήρ Αλέξιος. Οι επισκέψεις του στον Ιερό Άθωνα, στο βουνό της Παναγίας μας και στη Μονή μας, άφηναν πάντοτε ευλογία και τη φωτεινή λάμψη της αγαθής αναστροφής του. Την εικόνα του καλόγερου επισκόπου την διακρίναμε κάθε φορά που απρόσμενα τον βλέπαμε στις αυλές μας. Απροειδοποίητα και απλά, σαν ένας ταπεινός προσκυνητής, κατέβαινε στον Αρσανά. Απέριτος και απλός, με πνεύμα μαθητείας, αγάπης και σεμνότητος, έρχονταν ανάμεσά μας. Προσκυνούσε τα ιερά και όσια με βαθιά πίστη και ευλάβεια. Αντλούσε και από τον πλέον αφανή μοναχό το πνευματικό νέκταρ που ποθούσε. Επιθυμούσε να προσεγγίσει το μυστήριο της μοναχικής πολιτείας και να αδολεσχίσει στο μυστικό κάλος του, να αποκτήσει γνώσεις προς θεογνωσίαν αρμόδιες. «Γέροντα», μου είπε σε κάποια στιγμή ένας από τους παλαιούς πατέρες της Μονής μας, «ποιος παπάς είναι αυτός που φιλοξενούμε σήμερα, από πού μας ήρθε?» «Δεν είναι παπάς, παππούλη μου, θεσπότης είναι». «Πω πω, γέροντα, αμάρτησα σήμερα», μου φίλησε το χέρι, «εμένα τον ελεηνό, ολόκληρος δεσπότης». «Πω πω, τι να κάνω, γέροντά μου», ρωτούσε θορυβημένος ο πατήρ Γρηγόριος. «Θα πάω να βάλω μετάνοια και να του ζητήσω συγχώρηση». Η κατάληξη, να του ξαναφιλήσει το χέρι του ο δεσπότης της απλότητος. Άκουγε με προσοχή κάθε λόγο που έβγαινε από τα χείλη των πατέρων, όπως η διψασμένη έλαφος ζητούσε είδωρ ζωής αυτός που διέθετε αείρωες πηγές ύδατος ζώντος. Μαθήτευε γιατί το φρόνημά του ήταν πάντοτε ταπεινό και γνήσια πατερικό. «Υπακοή έχει προς πάντας», προτρέπει η Εκκλησία στον μοναχό, και επειδή ο γέρον Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος μεν, αλλά καλόγερος, βίωνε μέσα του το μυστήριο της υπακοής, της παρθενίας και της ακτιμοσύνης. Το τρίπτυχο αυτό των μοναχικών αιρετών μας κληροδότησε ο ταπεινός και ησύχιος, αλλά και δημιουργικός και πνευματοκίνητος αρχιερέας του υψίστου, ο μακαριστός γέρον Πολύκαρπος των Κεκυραίων, ποιμένας καλός και της αγάπης οικαιωμένη λαμπάδα. Ας μας συνοδεύει η Αγία του ευχή. Αμήν.

Κανείς δεν τον άκουσε ποτέ να καυχέται για μια σκέψη και μια γνώμη που την είχε πριν από κάποιον άλλο. Έλεγε, τι σημασία έχουν όλα αυτά? Η πραγματική δόξα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και τη θυσία. Όσο πιο πολύ κανείς αφανίζει τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ εκτιμάται. Ποιος θα επιδιώξει μεγαλύτερη προσφορά? Ποιος θα υπηρετήσει τους άλλους περισσότερο? Έτσι τον θέλει τον πιστό χριστιανό ο Κύριος. Κρατώντας αυτό το τυπικό του Κυρίου, κρατούσε πάντα και τους σωματικούς σκόπους περιβεβλημένος την αφάνεια. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία, Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λυκούργος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μαρτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης. 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο, Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30, στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

Αγίων Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

μια και μοναδική φορά επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το Άγιον Όρος ως σχολάρχης της Ριζαρίου κατά τις θερινές διακοπές του 1898. Το εχόρτασε όμως και το εγνώρισε σχεδόν όλο. Επισκέφθηκε τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Μεγίστης Λαύρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας και ξεκουράστηκε στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα.

Ο Άγιος Νεκτάριος διατηρούσε άριστη πνευματική σχέση με τον γέροντα Δανιήλ στα Κατουνάκια. Οι δυο τους, αν και είχαν συναντηθεί μόνο μία φορά, αντάλλαξαν περί τις 5 επιστολές υψηλού πνευματικού περιεχομένου αλλά και χριστιανικής απλότητας, στην οποία πέραν όλων εκφραζόταν ο αλληλοσεβασμός που έτρεφαν. Πολύτιμες πληροφορίες για τη σχέση των δύο ανδρών και πόσο επηρέασε ο ένας τη ζωή του άλλου βρίσκουμε στην έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου της μοναστικής αδελφότης των Δανιηλαίων, η οποία κυκλοφόρησε

Τη γνωριμία τους, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, την οφείλουν στον λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Ο μεγάλος εν πρώτης και αθήτης πεζογράφος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο άλλος μετά τον Παπαδιαμάντη, Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ήταν πνευματικό τέκνο του γέροντος Δανιήλ, από το πρόσωπο και τις διδαχές του οποίου τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε εκάρι μοναχός και έλαβε το όνομα Ανδρόνικος στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών Σκιάθου στις 16 Σεπτεμβρίου του 1929. Ενωρίτερα είχε γίνει μοναχή στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κεχροβούνι της Τίνου, όπου ηγουμένευε η ονομαστή για την οσιότητά της Γερόντισσα Θεοδοσία, πνευματικό και αυτή τέκνο του γέροντος Δανιήλ. Έγινε λοιπόν μοναχή και η γυναίκα του Μωραϊτίδη βασιλική και έλαβε το μοναχικό όνομα Αθανασία, ένα σύγχρονο δείγμα εγγάμων που μιμούνται τους παλαιούς Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία.

Ήταν λοιπόν αποφασιστική για τον ίδιο μεγάλο σκιαθήτη λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και τη γυναίκα του η επικοινωνία τους με τον γέροντα Δανιήλ, ώστε να ζήσουν κατόπιν στον κόσμο όχι απλώς ως κοσμοκαλόγεροι, αλλά να γίνουν πράγματι μοναχοί και να αξιωθούν να φορέσουν το αγγελικό σχήμα ως Ανδρόνικος και Αθανασία. Συνέβαλαν μάλιστα και οι δύο πολλοί στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στην αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου και του γέροντος Δανιήλ. Η σύζυγος μάλιστα του Μωραϊτίδη ανήκε στον κύκλο των γυναικών οι οποίες βρίσκονταν υπό την καθοδήγηση του Αγίου Νεκταρίου κατά τη διάρκεια της σχολαρχίας του στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Υπάρχουν εντυπωσιακές μαρτυρίες του ίδιου του Μωραϊτίδη για την εντύπωση που του προκάλεσαν η πρώτη του γνωριμία με τον γέροντα, οι νυχτερινές συζητήσεις στην απλοταριά του κελιού στα Κατουνάκια, η γενική εκτίμηση και αποδοχή του διακριτικού γέροντα από τους αγιορείτες. Οι μαρτυρίες αυτές προέρχονται όλες από το γνωστό έργο του Μωραϊτίδη «Με του Βοριά τα κύματα». Γράφει για την πρώτη τους γνωριμία. «Εκεί πρωτοείδα το γεροδανιήλ, συστάσεων δεν είχον ανάγκη, ώστε ο γεροδανιήλ, μόλις σήκουσε το όνομά μου, έδειξεν ειλικρινή χαρά, ώσαν να έβλεπε αρχαίον την άμαθητήν του και δεν ήξευρε, καθώς λέγει ο λόγος, πώς να με περιποιηθεί οικειότερον όσον το δυνατόν». Σμυρναίος, διαβασμένος, ασκητικότατος, με την οσιακήν του οχρόλαμπρον έγλην της μορφής του, με την μιξοπόλιον γενιάδατον, με την υπόξανθον κόμην του και τους γλαυκούς πως οφθαλμούς του, λόγιος και ομιλτικότατος. Κοινοβιάσας καταρχάς εις μεγάλας μονάς, αλλά ολίγιστα έτη πρώτης γνωριμίας μας, αποσυρθήσεις Κατουνάκια προς μίζωνα ησυχίαν, εν ή όντως παράγεται το γλυκύτατον της ασκήσεως μέλη, ούτην ιδίτητα γνωρίζουσι, μόνο όσοι το ηγεύθησαν.

Σε άλλο σημείο γράφει για την έλξη και επίδραση που ασκούσε εντός και εκτός του Αγίου Όρους. Πρωτοστατεί δε εν τη ιστορία πλέον των Κατουνακίων ο γέρον Δανιήλος Σμυρναίος. Κατά το έτος 1881 εγκατασταθεί σε Ντάφθα. Ούτως στολισμένος με την χάρη του λόγου και με φυσική την αγγλικίτητα της ομιλίας του, φιλομαθής και μελετηρός ως είπομεν, έχουν δε εις έπακρον το αίσθημα της φιλαλίας και τρέχον των πόθων να φανεί ψυχοφελής εις των πλησίων, ήρχισε να συγκεντρώνει περί εαυτών μέγαν ευλαβών προσκυνητών κύκλων. Μολονότι δε δεν είχε το αξίωμα του ιερέως, όμως κοσμείται με πλούσιον το χάρισμα της διακρίσεως, επαναπαυών τους εξομολογουμένους εις αυτών και ζητούντας την συμβουλή του επί διαφόρων ζητημάτων. Το όνομά του είναι γνωστό εις την τη Σμύρνη και εις τας Αθήνας μάλιστα και αλαχού της Ελλάδος, όπου μακροσκελής επιστολάς στέλνει προς πάμπολα πνευματικά τέκνα του, ακούραστος εν την πνευματική ταύτη εργασία του, η οποία καθιστά αυτόν όντως αξιοθαύμαστον.

συχνά αναπολύω Μουραϊτίδη στο περιβάλλον της καλύβης του γέροντος στα Κατουνάκια. Αφού εδειπνήσαμεν εν τη πενιχρά της καλύβης τραπέζι, απολαυστικότατα, διότι η κυρία Θεοτόκος ευλόγησε τα παρατεθέντα λιτά βρώματα και έγιναν γλυκύτατα, εξήλθομεν και καθίσαμεν εις το ύπεθρον έξω, επί πετρίνων αναπαυστικών καθισμάτων, έμπροσθεν της μικράς αιθούσης της φιλοξενίας, να λάβομεν τα επιδόρπια, άτινα ήσαν λόγοι αποστάζοντες ουράνιων γλυκασμών, του γέροντος Δανιήλ λόγοι. Εκεί διήλθομεν μακράς ώρας συνομιλούντες, έχοντες κατενόπιον ημών των λαμπυρίζοντα πόντων, ένα θέαμα μαγευτικότατον, μια σκηνή από τα πλέον θαυμαστάς της δημιουργίας.

Η διαεπιστολώνει επικοινωνία το περιεχόμενό τους. Ο Άγιος Νεκτάριος έτρεφε μεγάλη αγάπη προς το Άγιον Όρος. Αυτό φαίνεται και από την επιστολή του προς τον Γέροντα Δανιήλ, με την οποία του ανακοινώνει την επιθυμία του να αγοράσει κάποιο κελί στο Άγιον Όρος για να εγκαταστήσει αρχικά εκεί πνευματικά του τέκνα που ήθελαν να μονάσουν και στη συνέχεια, όταν μπορέσει να απαλλαγεί από τις φροντίδες της μονής στην Αίγινα, να μεταβαίνει και ο ίδιος στο Άγιον Όρος και να μένει για κάποιο χρονικό διάστημα προς πνευματική αναψυχή. Αυτά έγραφε το 1913. 15 χρόνια νωρίτερα, το 1898, είχε επισκεφθεί για πρώτη και μοναδική, όπως φαίνεται, φορά το Άγιον Όρος, όπως διαπιστώνεται από έγγραφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που παρέχει την άδεια της επισκέψεως, και από άλλο επίσης έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, η οποία ανακοινώνει στις 20 ιερές μονές την άφιξη του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, ο οποίος ήλθε χάριν τε ευλαβούς προσκυνήσεως και προς επίσκεψην των εν τες ιερές ημών μονές βιβλιοθηκών, και συνιστά να του παρασχεθεί κάθε δυνατή ευκολία.

άξιο σημείωτη η εκφραζόμενη προς το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου εκτίμηση της Ιεράς Κοινότητος. Η πανιερώτης ο Άγιος Πενταπόλεος, συνιστόμενος προς την καθημάς Ιερά Κοινότητα δια Πατριαρχικής Συστατηρίου Επιστολής, την χάνει στον μάλλον εκπαιδευτών και διαπρεπών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιεραρχών, γνωστός εκτε των πολλών και ποικίλων θεολογικών και λοιπόν εκκλησιαστικών αυτού συγγραφών, ιδία δε εκ του αγνού και διακαούς αυτού πόθου προς την θρησκευτικήν και ηθικήν επικοδόμησιν των πιστών, αόκνος αλλά κελίαν ευδοκίμος από πολλών ήδη ετών έως τούτου εργαζόμενος.

εντυπώσεις που απεκόμισε από την επίσκεψη αυτή στο Άγιον Όρος ήταν τόσο θετικές, ώστε να διαδοθεί η εντύπωση ότι τα βρήκε εκεί όλα ρόδινα, ενώ κατά άλλη εκτίμηση που φαίνεται από επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αυτόν, υπήρχαν και αγκάθια. Δεν υπήρξε, φαίνεται, απάντηση στην πατριαρχική παράκληση να ενημερώσει ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως το Πατριαρχείο σχετικά με την κατάσταση στο Άγιον Όρος. Το γεγονός πάντως ότι επιθυμεί μετά από 15 χρόνια να αγοράσει κελί στο Άγιον Όρος και ότι επικοινωνεί με αγιορείτες γέροντες όπως ο Γέρον Δανίηλ, ζητώντας μάλιστα πνευματικές συμβουλές για τις μοναχές της Έγινας, δείχνει ότι η εκτίμησή του παραμένει αναλύωτη. Μία και μοναδική λοιπόν φορά επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το Άγιον Όρος ως σχολάρχης της Ριζαρίου κατά τις θερινές διακοπές του 1898. Το εχόρτασε όμως και το εγνώρισε σχεδόν όλο. Επισκέφθηκε τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Μεγής της Λαύρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας και ξεκουράστηκε στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα. Τρεις ολόκληρους μήνες ερούφηξε τον πλούτο και τους θησαυρούς των μεγάλων αγιορητικών βιβλιοθηκών και την πνευματική κατάνοιξη των αγιορητικών ακολουθιών. Στη Μονή Βατοπεδίου σώζεται συλλογή επιστολών του, τις οποίες με ευλογία του ηγουμένου δημοσίευσε η θεολόγος Άντρη Χατζικώστα.

Στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, στο βιβλίο επισκεπτών υπάρχει ιδιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του. «Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Σκήνωμα αληθώς του Κυρίου, ιερά και σεβάσμια Μονή της Μεγής της Λαύρας, και εμεί λίαν αγαπητή και λίαν ποθητή. Εκφράσα στο φρόνημά μου, εκφράζω και τα ευχαριστίας μου πρόστε τους σωσιωτάτους επιτρόπους της Ιεράς Μονής και άπασαν την Ιεράν Σύναξην δια την φιλοφροσύνην, αδελφικήν αγάπη και την πρόθυμον περιποίησιν. Και εύχομαι από μέσης καρδίας τη Ιερά Αδελφότητη, την θείαν αντίληψην και πλούσια τα ελέη παρά του λατρευομένου Θεού. Τη 7η Αυγούστου 1898, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος».

σκήτη επίσης των Καυσοκαλυβίων στο βιβλίο επισκεπτών της Καλύβης των Ιωσαφαίων υπάρχει γραπτή ιδιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του. Από την αλληλογραφία με μοναχούς της Αγίας Άνης προκύπτει επίσης επίσκεψή του και εκεί. Και ασφαλώς μεταξύ Καυσοκαλυβίων και Αγίας Άνης τα Κατουνάκια, όπου από το 1881 ασκήτευε ο γέρον Δανιήλ με την αυξημένη τώρα συνοδεία του, δέχθηκαν την επίσκεψη του φιλομονάχου αρχιερέως. Η αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, όπως παρουσιάζονται στην αλληλογραφία μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου και του γέροντος Δανιήλ, θεμελιώθηκαν κατά την ευλογημένη αυτή συνάντησή τους.

κάνουμε όμως στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος, από όπου θα ακολουθήσουμε σε ηχογραφημένη μετάδοση απόσπασμα από την αγρυπνία που έγινε για τα 1000 έτη της Μονής το έτος 1995.

τότε την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Άγγελος Παπάς. Σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή μαθαίνουμε πώς μία από τις μεγαλύτερες μορφές του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, γνώρισε το περιβόλι της Παναγιάς. Πολύτιμος σύμβουλός μας, το βιβλίο του Ιερού Ησυχαστηρίου της μοναστικής αδελφότης των Δανιηλαίων, που κυκλοφόρησε το 1997 και φέρει τον τίτλο «Δύο μεγάλες μορφές του αιώνος μας».

Εξότος Χονδρόπουλος, στη γνωστή θαυμάσια αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Άγιος του Αιώνου μας», «Ο Άγιος του Αιώνα μας», παρουσιάζει ως εξίστα τις επισκέψεις του Αγίου Νεκταρίου στα Κατουνάκια.

Αποφεύγοντας λοιπόν να παρασταθούμε και παρακολουθήσουμε είτε γενικά είτε με λεπτομέρειες την παραμονή του στην Χερσόνησο του Άθο, την καταγεμάτη διδαχή, συγκίνηση και δέος, θα βρεθούμε κοντά σε μια επίσκεψη που έκανε μία από εκείνες τις ημέρες στα Καυσοκαλύβια, στην δροσερή Κερασιά και από εκεί στα Κατουνάκια, στο ησυχαστήριο των ζωγράφων Δανιηλαίων, στην ακροτοπιά που, όπως λένε, ψέλνουν αγγελικά. Ήταν μία ταλαιπωρία για να φτάσει όσα με εκεί, αλλά υπερνικήθηκε από τον έρωτα που ένιωθε για βυζαντινές μελωδίες, για κατανεκτικούς ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκο. Στα Κατουνάκια οι περίφημοι ζωγράφοι Δανιηλαίοι, από αδελφό σε αδελφό, φύλαγαν το θησαυρό του αρχαίου μέλους, ισοκρατούσαν και έμελπαν την υμνολογία, χρωματίζοντας το λόγο σαν άγγελοι. Κάτι το ασύλληπτο, το ραντίζον την ψυχήν θεϊκήν δρόσον και αγαλίασιν. Στο εισηγαστήριό τους, περίφημο για την αβραμιαία φιλοξενία του, εμόναζαν και τότε κάπου 12 αδελφοί, οι οποίοι ζούσαν μεταξύ τους με άκρα υπακοή, απλότητα και αγάπη. Εκτελούσαν τις ιερές ακολουθίες με τέτοια κατάνοιξη που ο επισκέπτης λησμονούσε τα πάντα, εθεροπιανόταν, ξέφευγε από την χωρική ουσία και επιθυμούσε να μην σαλέψει ποτέ από εκεί. Κάπου 10 λεπτά της ώρας πορεία, κάτω από το ησυχαστήριό τους, ήταν το φρικτό Καρούλι, ένας απόκριμνος βράχος πάνω από 100 μέτρα, όπου κάτω χαμηλά στις άκριές του βρεχόταν από το μανιασμένο κύμα της ακρογιαλιάς. Οι Δανιηλαίοι δεν είχαν ειδοποιηθεί για την επίσκεψή του, δεν ήξεραν ποιος είναι. Παρουσιάστηκε μεγαλογερικό σκούφο με τα παλιά ράσα που χρησιμοποιούσε στην καλλιέργεια των λουλουδιών του κήπου της Ριζαρίου, με χοντρές καλογερίστικες αρβίλες. Είπε πως ήταν ένας μοναχός από την Αθήνα. Τον υποδέχτηκαν όμως, όπως πάντα, με εγκαρδιότητα, με αβραμιαία, όπως είπαμε, καλοσύνη, και αφού τον εκέρασαν νοπά σίκα, φουντούκια με αγριομέλι, ευχαριστήθηκαν που θα έμενε μερικές μέρες κοντά τους να παρακολουθήσει τις ιερές ακολουθίας.

Τα λίγα λόγια του, περίεργο, είχαν ουσία. Τόξευαν ακτίνες θείου φωτός, όπου καθώς σε μία στιγμή, ύστερα από τις πρώτες περιποιήσεις, σιγοπερπατούσαν με έναν από τους αδελφούς Δανιηλαίους, τον πέμπτο της συντροφιάς, κατευθυνόμενοι προς τον φοβερό βράχο του Καρουλίου, συναπάντησαν έναν άγνωστο ερημίτη με λαμψό, με καταμπαλωμένο κίτρινο ράσο, λιπόσαρκο, με δύο μεγάλα μάτια που σε καθήλωναν. Ευλογείτε, ψιθύρισε ο Νεκτάριος και απόμεινε εκστατικός. Ο Κύριος, αποκρίθηκε αυτός και με μονομιάς έκανε παρατήρηση στον αδελφό Δανιήλ. Πώς προπορεύεστε, αδελφέ, από τον Πενταπόλεος, τον προπολού ενταχθέντα μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών? Σαν να τους κόπηκε η αναπνοή, ο Δανιήλ απόμεινε να κοιτάζει χάβμους. Εκείνος εκοίταζε τα μάτια του ερημίτη και σώπαινε. Η καρδιά του γοργοκτυπούσε. Είχε λοιπόν δίπλα του μία άγνωστη αγωνιστική ψυχή, ευλογημένη με το προορατικό χάρισμα. Αθελά του δάκρυσε. «Υπερευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφέ», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Μην αναφέρετε τη ιδία των ταπεινών δούλων του. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεχθείτε τον ασπασμό μου». Και πλησίασε και έσκυψε να φιλήσει το ροζαγιασμένο χέρι του ερημίτη. Εκείνος τραβήχτηκε με φόβο και σκύβοντας με τη σειρά του να φιλήσει το χέρι του επισκέπτη, βρέθηκαν οι δύο πρόσωπο με πρόσωπο, αντάλλαξαν εγκάρδιο ασπασμό. «Χθες οι δαίμονες φρίαξαν», ψιθύρισαν τα χείλη του ασκητή. «Μετεβλήθησαν σε σμήνος μεγάλων κονόπων, με έπλητον και προσπαθούσαν να με αφήσουν χάμου ανέστητον. Πλην όμως δεν ίσχυσαν εις το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Εις δε τη φράσιν «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού», εξυφανίστησαν. «Διότι θα μου ευείδετο η ευκαιρία να γνωρίσω ένα φοβερό διόκτητον». «Τι νέα από τον κόσμο?» «Τι νέα? Πόλεμοι, ατασταλίε, ζυμώσεις και, καταλαμβάνω», συμπλήρωσε ο ερημίτης. «Κομπασμός, υπερηφάνεια, νοησυχία». Ακολούθησε σιγή. Στο μεταξύ, ο αδελφός Δανιήλ παρατηρούσε με έκσταση τον απρόσμενο εκείνο επισκέπτη που ήταν επίσκοπος και προσπαθούσε με λόγια συντριβής να επανορθώσει την παράληψη προσφοράς του ανάλογου σεβασμού. «Σας αντιλαμβάνομαι, σεβασμιότατε», έπιασε να λέει ο ασκητής. «Νοσταλγείτε την μόνωσιν. Αλλά εφόσον θεωρήσατε καθήκον να υπηρετήσετε αυτοπροσώπως των λαών, εφόσον υπελογίσατε τους συνανθρώπους και τους αγαπήσατε εκ μέσης καρδίας, θα'ρθει και η μόνωσις». Τον κοίταξε πάλι στα μάτια και ξαναδάκρυσε. «Τι φρονείτε δια τον 20ο αιώνα που έρχεται?» σιγορώτησε. Ο ερημίτης δεν αποκρίθηκε αμέσως. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά, πήρε βαθιά αναπνοή και είπε: «Τέλος τα βασίλεια, πόλεμοι, ανησυχίε, σφαγέ, καταστροφέ. Κυρίαρχος ο φόβος». «Ο φόβος», επανέλαβαν τα χείλη του Δανιήλ. Δεν είπαν τίποτα άλλο. Προχώρησαν και οι τρεις για το φοβερό βράχο.

μεσολάβει σε ένα μικρό διάστημα διακοπής της επικοινωνίας. Την αρχή κάνει πάλιν πρώτος ο γέρον Δανιήλ, ο οποίος το Δεκέμβριο του 1907 γράφει προς τον Άγιο Νεκτάριο, ζητώντας να του σταλούν βιβλία του και συγχαίροντας για την ίδρυση του Ιερού Φροντιστηρίου, της Ιεράς δηλαδή Γυναικείας Μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Η επιστολή αυτή του γέροντος Δανιήλ δεν σώζεται. Μαθαίνουμε όμως το περιεχόμενό της από το δεύτερο γράμμα του Αγίου Νεκταρίου που στέλνεται στο γέροντα Δανιήλ τον Ιανουάριο του 1908. Σε αυτό ο Άγιος Νεκτάριος γράφει ότι λόγω κάποιας ασθενείας καθυστέρησε κάπως να απαντήσει, ανακοινώνει την αποστολή των ζητηθέντων βιβλίων, ευχαριστεί για τις ευχές επί τη ιδρύση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος και παρακαλεί τον γέροντα Δανιήλ να βοηθήσει πνευματικά τις μοναχές γράφοντας σχετικό πνευματικό έργο. Θέλετε μας υποχρέωση μεγάλος εάν ευαρεστηθεί να γράψετε λόγον την ασυνέσεως πνευματικής προς τα Παρθένους. Η μετέρα επιστολή, η υπό της πράξεως και θεωρίας υπογορευμένη, έστε αυτές εστερημένες τη αυτής ζώσης διδασκαλίας, πνευματικών εντρίφημα και αληθώς στήριγμα πνευματικών.

Μέσα στο ίδιο έτος, τον Ιούλιο του 1908, αποστέλει πράγματι ο γέρον Δανιήλ, απευθυνόμενος προς την ηγουμένη ξένη και την αδελφότητα, τον ετιθέντα από τον Άγιο Νεκτάριο πνευματικό λόγο. Στην αρχή αναφέρεται στη χαρά που αισθάνθηκε όταν πληροφορήθηκε για την ίδρυση της Μονής, την κοινοβιακή της διατύπωση που την εξέφρασε προς τον ιδρυτή και κοινό πνευματικό τους πατέρα σεβασμιότατο κύριο Νεκτάριο, ο οποίος απατώντας του ζήτησε να γράψει προς τα πνευματικά του τέκνα τις μοναχές. Και μολονότι θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο και ακατάλληλο να πράξει κάτι τέτοιο, και μάλιστα προς παρθένους που καθοδηγούνται απλανώς και ενδιακρίτως παρά του ηρημένου Αγίου Πατρός, του διακρινωμένου επί Θεοσοφία και Χάριτη, εν τούτης, κάνοντας υπακοή και με τις ευχές του πνευματικού πατρός, γράφει μερικά πράγματα τα οποία έμαθε από την πολυχρόνια πείρα του και ρωτώντας εμπείρους πνευματικούς πατέρες, και τα οποία ασφαλώς και οι ίδιες γνωρίζουν. Αναπτύσσει τον ασκητικό αυτό λόγο, σχετίζοντας τις μοναχικές αρετές με όσα λέγει ο Χριστός στους μακαρισμούς και δίδοντας κατόπιν στις μοναχές πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις.

Η επόμενη επικοινωνία τους γίνεται πάλι μερικά χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1913. Την πρωτοβουλία δε τώρα έχει ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος, παίρνοντας θάρρος όπως γράφει από την αγάπη του γερόντος Δανιήλ, του αναθέτει να επιτελέσει έργο που τον ενδιέφερε πολύ και το επιθυμούσε πολύ. Να αγοράσει δηλαδή για λογαριασμό του ένα κελί στο Άγιον Όρος εις θέσιν μεσημβρινήν και ομαλήν και έχων κήπων και είδωρ και ή δυνατών και εκκλησίαν, για να εγκαταστήσει αρχικά εκεί πνευματικά του τέκνα που ήθελαν να μονάσουν, όταν δε απαλλαγεί και ο ίδιος από τις φροντίδες της μονής της Αγίας Τριάδος, να μεταβαίνει εκεί προς πνευματικήν αναψυχήν.

Τον παρακαλεί επίσης να βρει αγαθό και ενάρετο γέροντα για να αναλάβει την καθοδήγηση και υποδηγεσία των πνευματικών του τέκνων που επρόκειτο να επανδρώσουν το κελί, ένα από τα οποία ήταν και ο κομίσας στην επιστολή. Στο τέλος γράφει ότι με τον επιδότη στέλνει και δύο νέα έργα του, τους δύο τόμους περί σχίσματος και τις δύο μελέτες περί εκκλησίας και ιεράς παραδόσεως.

Ο γέρον Δανιήλ απαντά αμέσως το Σεπτέμβριο του 1913. Η απάντηση του όμως ήταν αρνητική, ασφαλώς με βάση πραγματικές και αντικειμενικές δυσκολίες που εμπόδιζαν την περίοδο εκείνη την εκπλήρωση της ωραίας και συγκινητικής πράγματι επιθυμίας του Αγίου Νεκταρίου να αποκτήσει κελί στο Άγιον Όρος για τα πνευματικά του παιδιά και των ίδιων. Εκφράζει καταρχήν την χαρά για την προς το πρόσωπό του εμπιστοσύνη που φαίνεται από την ανάθεση αυτής της ευθύνης και επιστασίας και εκτιμά ότι η παρουσία του σεβασμιωτάτου στο Άγιον Όρος θα γινόταν πρόξενος πολλών καλών. Ενώ όμως επιθυμεί και ο ίδιος να βοηθήσει στην εκπλήρωση αυτού του αιτήματος και να ευχαριστήσει τον Άγιο Νεκτάριο μη φιδόμενος ούτε κόπου ούτε γυρατίου. Αντικειμενικοί λόγοι εμπόδιζαν την εκπλήρωση του σωτηρίου τούτου

Και οι λόγοι αυτοί ήσαν η δυσκολία να βρεθεί κατάλληλο κελί όπως το ήθελε ο Άγιος, ή ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία να ευρεθεί ενάρετος και διακριτικός γέροντας για να αναλάβει την πνευματική επιστασία των νέων μοναχών.

Στο σημείο όμως αυτό η πρώτη μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

ήταν αφενός μεν συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας και αφετέρου ήταν μαθητής του μεγάλου μαύρου σατανιστή, του Άλιστερ Κρόουλι, του ιδρυτή του τάγματος του Ναού της Ανατολής, του Ordo Templis Orientis, του γνωστό Ότο. Η ιστορία του αρχίζει λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μετά από τα προβλήματα που είχε τόσο με τη θητεία του στο αμερικανικό ναυτικό. Βέβαια στη Scientology αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο, περιγράφουν ότι δηλαδή ήταν μεγάλος ήρωας στο αμερικανικό ναυτικό και στον πόλεμο, ότι είχε σώσει πάρα πολλές ζωές και είχε κάνει μεγάλα κατορθώματα. Έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα προβλήματα που είχε στο ναυτικό συνοψίζονται στο ότι αφενός μεν είχε κριθεί ότι δεν ήταν κατάλληλος για διοίκηση. Και ο ίδιος ο ναύαρχος, ο Μπρέινστιτ, άμα δεν κάνω λάθος το όνομά του, είχε αναφέρει ότι πρέπει να μετατεθεί σε κάποιο άλλο πλοίο, γιατί ήταν κυβερνήτης ενός πλοίου, και ότι πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη κάποιου αξιωματικού, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ικανός για διοίκηση. Και αυτά είναι τεκμηριωμένα πλήρως. Υπάρχουν επίσημα, αποχαρακτηρισμένα βέβαια, τα έγγραφα του αμερικανικού ναυτικού που δείχνουν τα τηλεγραφήματα που είχαν στείλει. Δυστυχώς ο Χάμπαρτ δεν αντιμετώπισε πολύ θετικά αυτήν την έλλειψη προσόντων που είχε και άρχισε να πιστεύει ότι φταίνει άλλη, ότι το ναυτικό δεν ήταν τόσο ικανό να τον εκτιμήσει. Και τελικά άρχισε να ψάχνει διάφορους χώρους για να μπορέσει να εκδηλώσει υποτίθεται τις δυνατότητες του, και μέσα σε αυτές τις αναζητήσεις είχε εμπλακεί με τον λεγόμενο Jack ή John Parsons. Ο Parsons ήταν ένα από το πρωτοπολίκαρα του Άλιστερ Κρόουλι σε μια εκκλησία τότε της Καλιφόρνια, και ήταν λόγω της σχέσης του με τον Parsons η Scientology παρουσιάζει τον Χάμπαρτ ότι είχε σχέση με πάρα πολλούς διαστημικούς επιστήμονες και μεγάλες επιστημονικές μορφές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Parsons ήταν στέλεχος του λεγόμενου εργαστηρίου αεριώθησης στην Πασαντένα της Καλιφόρνια, το Jet Propulsion Laboratory. Είναι αυτό το τμήμα τώρα που στέλνει, το εργαστήριο της NASA που στέλνει διαστημόπλια για εξερεύνηση σε διάφορους πλανήτες. Και μάλιστα στο τμήμα μάλλον της ΤΟΑΣ του Ordo Templis Orientis που ήταν ο Χάμπαρτ με τον Parsons, έκανε ορισμένους αποκρυφιστικούς πειραματισμούς. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με τις τηλετουργίες το λεγόμενο Moonchild, το φεγγαρόπαιδο θα μπορούσα να πούμε τώρα, ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν αυτό που στην Αποκάλυψη χαρακτηρίζεται ως πόρνη Βαβυλώνα. Δηλαδή πίστευαν ότι είχαν το υπόβαθρο το αποκρυφιστικό να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν σε άνθρωπο αυτό που αναφερόταν ως πόρνη Βαβυλώνα. Βέβαια κάποια στιγμή ο ίδιος ο Κρόουλι έμαθε αυτούς τους πειραματισμούς τους, και βέβαια και στους χώρους αυτούς υπάρχει κάποια εξαιρετικά ισχυρός έλεγχος του τι γίνεται και ποιος κάνει τι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Χάμπαρτ πετάχτηκε με τις κλωσιές έξω και από το τάγμα του Κρόουλι, μεταξύ άλλων και επειδή είχε ανακαλυφθεί ότι είχε κάνει και μερικές οικονομικές ατασταλίες. Δηλαδή ούτε εκεί μπόρεσε να κρατηθεί, ακόμη και εκεί έγινε. Στη συνέχεια αυτό που απέκτησε, η αποκρυφιστική γνώση που είχε αποκτήσει μέσα με την εμπλοκή του με το τάγμα του Κρόουλι, το σατανιστικό, και αργότερα με την εμπλοκή του με ροδόσταυρους, μπόρεσε να τις χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να δημιουργήσει μία μορφή, ας πούμε light σατανισμού, υπό τη μορφή βέβαια αρχικά της επιστημονικής φαντασίας, γιατί ήταν και συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, αλλά όταν είδε ότι δεν μπορεί να βγάλει πάρα πολλά χρήματα από αυτό, προχώρησε υιοθέτησε την προσέγγιση της θεραπευτικής τεχνολογίας, και εκεί βρίσκεται οι ρίζες μάλλον των πρώτων σταδίων της διανοητικής, του Dianetics, γιατί ο Scientology δεν είχε ξεκινήσει από την αρχή, είχε ξεκινήσει ως διανοητική, και ο στόχος όπως έλεγε είναι να θεραπεύσει το νου και τον άνθρωπο από διάφορες ανασχετικούς παράγοντες, χονδρικά μπορούμε να πούμε, που τον εμποδίζουν να αποκτήσει το μέγιστο του δυναμικού του. Βέβαια όταν φάνηκε ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούσε ήταν καθαρά ιατρικές τεχνικές που είχαν άμεση επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων, και οι ιατρικοί σύλλογοι των Ηνωμένων Πολιτειών

0: προφανώς το κυνήγησε γιατί εξασκούσε ιατρική. Και αυτό το κάνει η Σαϊντόλογη και σήμερα ακόμη. Εξασκούσε ιατρική χωρίς να έχει την άδεια και το υπόβαθρο να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Χάπα το γύρισε στη θρησκεία. Και εκεί πέρα υπάρχουν οι πρώτες ρίζες της Σαϊντολογίας. Το όνομα της Σαϊντολογία υποτίθεται για να θυμίζει επιστήμη και το λόγος, λέει, από το ελληνικό λόγος, την ελληνική λέξη λόγος, αλλά όταν έγινε αργότερα, κυρίως δεκαετία του 70 ή 80 το πολύ από ό,τι θυμάμαι, όταν αποκαλύφθηκαν από προσωπικούς του βιογράφους εντός εισαγωγικών οι άνθρωποι που είχαν φτιαχτεί, που είχαν προσληφθεί από τη Σαϊντόλογη να φτιάξουν τις δημόσιες σχέσεις και το προφίλ του Χάμπαρτ, όταν τελικά αποκαλύφθηκε ότι η πραγματική φύση των το υπόβαθρο επιλογής αυτών των λέξεων, ουσιαστικά είπαν ότι το science δεν είναι από το science την επιστήμη, αλλά είναι από το σίο, τη σκιά, δηλαδή σκιές από τα ελληνικά, δηλαδή με τα πνεύματα. Και ότι η διανοητική των Dianetics δεν ήταν από τη διάνοια, τη λέξη διάνοια που έχουμε κι εμείς, αλλά από τον Diana. Diana είναι, για όσους έχουν ασχοληθεί κάπως με αποκρυφισμό, είναι μία άλλη μορφή, θεά Diana, είναι σημαντική μορφή, μπορούμε να πούμε, στο σατανισμό μέσα. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλούμε ότι, και ο Μακαρίτης ο Παπαντώνης ο Λεβιζόπουλος όταν μιλούσε, ότι υπάρχει μέσα σατανισμό στην Σαϊντόλογη, είναι τεκμηριωμένο αυτό, γιατί από εκεί πέρα έχουν βγει όλα. Τώρα, η Σαϊντόλογη είναι ένα νεογνωστικό σύστημα. Τώρα, νεογνωστικό σύστημα σημαίνει ότι διδάσκει όχι δημόσια αλλά σε στάδια, ότι τη γνώση ή την αλήθεια, ανάλογα πώς το ονομάζουν, ή τη θεραπεία, άμα σε προσεγγίσουν επειδή πιστεύει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας ή απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, η καινούργια έκδοση που χρησιμοποιούν, που σου διδάσκει ότι γίνεται σε στάδια. Αλλά βέβαια τα στάδια είναι μελετημένα με τέτοιον τρόπο ώστε αφενός μεν δεν αποφασίζεις εσύ σε ποιο στάδιο θα πας αργότερα και πότε, αλλά εκείνοι σου λένε πότε θα πας, εκείνοι αξιολογούν με δικά τους εντελώς κριτήρια που δεν μπορείς εσύ να τα ελέγξεις καθόλου και ούτε καν σου αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχεις πει εσύ κατά τη διάρκεια είτε των πνευματικών αποκαθάρσεων είτε των σεμιναρίων που λαμβάνεις, αν θες να λάβεις, ας πούμε, διάφορα σεμινάρια, επειδή είναι η πρώτη βιτρίνα για την ανάπτυξη κάποιων προσωπικών ικανοτήτων. Εκείνοι αποφασίζουν πότε θα το λάβεις αυτό και κυρίως το πληρώνεις. Και εδώ θέλω να κάνω μία αντιπαραβολή, να σχολιάσω κάτι που είχαμε συζητήσει παλιότερα με τον πατέρα Κυριακό, ότι έχουν ισχυριστεί ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ισχυριστεί σε Scientology, είναι κάτι αντίστοιχο με την χριστιανική εξομολόγηση. Αυτό είναι παντελώς ανακριβές, γιατί αφενός μεν στη χριστιανική εξομολόγηση δεν γίνεται καταγραφή έγγραφη και δεν στέλνεται στο εξωτερικό οτιδήποτε λες εσύ σε αυτό, και μετά ο ίδιος ο ιερέας στην εξομολόγηση μπορεί καν να μην ξέρει ποιος είναι αυτός ο οποίος το εξομολογείται. Και αφετέρου και φυσικά υπάρχει ένα σημαντικό υπόβαθρο και μια ιστορία στη χριστιανική εκκλησία που τεκμηριώνει ακριβώς την πνευματική ανάγκη και την λειτουργία της εξομολόγησης. Ενώ στις Σαϊντόλογες δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που έγραφε βιβλία επιστημονικής φαντασίας, θέλησε να βγάλει χρήματα, το γύρισε στην ψυχοθεραπεία, τελικά τον κυνήγησε ο ιατρικός σύλλογος και αναγκάστηκε να το παίξει ότι είναι θρησκεία, Σαϊντολογία, για να έχει κάλυψη από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δυσκόλευε πάρα πολύ τη δίωξη θρησκειών. Τώρα, επειδή και η Σαϊντόλογη και ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις χρησιμοποιούν ένα μεγάλο πλέγμα παραπλανητικών τεχνικών, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει και να αναγνωρίσει από πριν τι είναι μια τέτοια οργάνωση που ονομάζουμε παραθρησκεία, λατρεία ή σέκτα. Λοιπόν, με τον όρο αυτό γενικό ονομάζουμε μία οργάνωση που χρησιμοποιεί πρώτον, το βασικότερο, τεχνικές ελέγχου του νου. Παράνομα και ανήθικα μέσα ή ανήθικα μέσα για τη στρατολόγηση και διατήρηση οπαδών και μελών, γιατί πιστεύει πολλοί κόσμος ότι υπάρχουν τα μέλη που μπλέκουν στις οργανώσεις αυτές, ότι παρασύρονται και έψαχναν να βρουν μερικά πράγματα και απλώς τσίμπησε η οργάνωση και τους έβγαλε τους κράτησε. Τα μέλη, οι άνθρωποι που μπαίνουν στις οργανώσεις αυτές στρατολογούνται. Υπάρχει θεσμοθετημένο, υπάρχει μελετημένο, εξαιρετικά αποτελεσματικό πρόγραμμα στρατολόγησης μελών και μάλιστα ειδικά στην Scientology, το λεγόμενο recruiting που γίνεται, η routing, δρομολόγηση μέσα στον οργανισμό, είναι με τέτοιον τρόπο που είναι εξαιρετικά ανηλαιές και μάλιστα είναι εξαιρετικά ρατσιστικό. Σε αυτό θα επιμείνω, γιατί ο αξιωματικός ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη δρομολόγηση προσώπων μέσα στην οργάνωση ονομάζεται body routing officer, δηλαδή αξιωματικός ή αξιωματούχος, πείτε όπως θέλετε, δρομολόγησης σωμάτων, όχι ανθρώπων. Γιατί η Scientology, όποιος είναι έξω από την οργάνωση, τον θεωρεί σώμα, ότι δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο, αλλά μόνο μέσα στην οργάνωση ξυπνάει η πνευματική του φύση, που θα σας πω αργότερα ποια είναι η κοσμοθεωρία της και τι περιλαμβάνει. Λοιπόν, μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι αυτά που θα σας πω παρακάτω. Βέβαια, όσο περισσότερα από αυτά ισχύουν για μία οργάνωση, τόσο βεβαιότερο είναι ότι η οργάνωση αυτή είναι λατρεία ή παραθρησκεία ή σέκτα. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι ο ηγέτης ή ο ιδρυτής είναι αυτοδιοριζόμενος και αυτόκλητος, όπως με τον Χάμπαρτ. Εκείνος είπε ότι είμαι αυτό που είμαι και συνέχισε. Μέχρι και σωτήρας της ανθρωπότητας. Ο ηγέτης ή ο ιδρυτής, γιατί δεν είναι πάντα ο ηγέτης, δεν είναι πάντα και ο ιδρυτής. Μπορεί να έχει πεθάνει ο ιδρυτής και να έχει αναλάβει κάποιος άλλος. Ο ηγέτης ή ο ιδρυτής έχει το αλάθητο. Δεν επιτρέπεται καν ούτε να πεις κάτι κακό γι' αυτόν. Δεν τίθεται καν να σκεφτείς ότι υπάρχει κάποιο λάθος αυτό που έχει κάνει. Και το κακό με αυτές τις οργανώσεις είναι ότι είναι ακριβώς αυτό το σημείο, ότι και να θέλουν κάποιοι να αλλάξουν κάτι, ειδικά για τη Scientology, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, γιατί από τη στιγμή που δέχεσαι ότι ο ηγέτης έχει κάνει αυτό για εκείνο και είναι η κορυφή, όταν πεθάνει ο ηγέτης, όπως στην περίπτωση του Χάμπαρτ, δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει κάτι, γιατί μόνο εκείνος θα μπορούσε να το αλλάξει. Και δυστυχώς αυτές οι οργανώσεις παραμένουν έτσι μέχρι ότου είτε γίνει μια καταστροφή, όπως αυτό που έγινε με την ΑΟΜ στην Ρικίο του Ασαχάρα, και η ίδια η κυβέρνηση τους κλείσει, είτε δυστυχώς μένουν και μπλέκουν σε διάφορα προγράμματα, κυρίως υπηρεσιών πληροφοριών, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μπορέσουν τουλάχιστον να εξυπηρετήσουν κάποια άλλα συμφέροντα. Βέβαια, αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν θα επιμείνω σε αυτό καθόλου. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ηγέτης, ο ιδρυτής και η ηγετική ομάδα πλουτίζει. Όλα αυτά που υπάρχουν τεράστια ποσά που διακινούνται στις οργανώσεις αυτές. Και ένας λόγος που θέλουν να παρουσιάζονται ως οργανώσεις θρησκευτικές είναι επειδή για να μην πληρώνουν φόρους. Απλώς δηλαδή να πλουτίζουν ακόμη περισσότερο. Μετά υπάρχει και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις οργανώσεις αυτές και στα μέλη. Τα μέλη μπορεί να είναι πανφτωχά, να πληρώνονται όσοι δουλεύουν εκεί με γελία ποσά, αν πληρώνονται κιόλας, και τη στιγμή που οι ηγέτες και η ηγετική ομάδα δεν ξέρουν τι έχουν, μπορούν να έχουν απίστευτες περιουσίες. Υπάρχουν οργανώσεις βιτρίνες και παραπληνητική στρατολόγηση. Τώρα, ειδικά για τη Scientology υπάρχουν στον κατάλογο των αιρετικών ομάδων που εκδίδει και η Εκκλησία κάθε χρόνο, νομίζω, υπάρχουν πάρα πολλά πολύ χαρακτηρισμοί οργανώσεων δίπλα με παρένθεση Scientology, ΚΕΦΕ παλιότερα, όταν υπήρχε το ΚΕΦΕ ακόμη. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο, ότι δεν συμφέρει στην οργάνωση να εκτεθεί άμεσα, οπότε προτιμά να εκτεθεί μέσω κάποιων άλλων οργανώσεων βιτρίνας, έτσι ώστε αφενός με να μπορέσει να στρατολογήσει περισσότερο κόσμο από διαφορετικές κοινωνικές ή επαγγελματικές τάξεις, και χωρίς να φαίνεται άμεσα ότι εκείνη έχει κάποια σχέση με αυτό, ώστε άμα γίνει κάτι με τον άλλον, με την οργάνωση βιτρίνα που έχει, να μπορεί να αποστασιοποιηθεί και να πει ότι αυτός δεν έχει σχέση με εμάς, ότι είχαν κάποια σύνδεση, αλλά εμείς δεν έχουμε σχέση, αυτό είναι που έχουν κάνει οι ίδιοι. Είναι και αυτό μια νομική, ας πούμε, προστασία για τους ίδιους. Το άλλο είναι ότι υπάρχει δογματική αυστηρότητα και ακαμψία. Το έχω πει αυτό σε διδασκαλίες όσον αφορά την αντίληψη της πραγματικότητας και τον έλεγχο της ηγετικής ομάδας. Υπάρχει ολοκληρωτική κοσμοθεωρία, δηλαδή το σύνδρομο του εμείς και η έξω. Δηλαδή αυτό που είχαμε πει, ότι σαν τώρα όποιος είναι μέσα είναι άνθρωπος, είναι όν, αλλά άμα είσαι έξω είσαι σώμα. Τίποτα. τίποτα από το πνευματικό δεν υπάρχει. Και αφενός μεν αυτό εξυπηρετεί και την προσέγγιση των οργανώσεων ώστε να αποξενώνεται το μέλος από την οικογένεια και γενικά το φιλικό περιβάλλον και να έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο η οργάνωση πάνω του. Υπάρχει επίσης εσωτερικός έλεγχος και δικαιοσύνη από τα έγγραφα που έχει κατάσχει ο εισαγγελέας ο Ιωάννης Αγγελής το 1995 από τρεις εφόδους που έχουν κάνει και το έχω και στο βιβλίο μου πολλά από αυτά για μισθοφόροι της νέας τάξης, ότι εκπλήτεται κάποιος ακόμη και με τα δικαστήρια ηθικής που υπήρχαν για απίστευτα μικρά προβλήματα. Δηλαδή μπορεί κάτι να έχει πει κάποιος για κάποιον άλλο και περνάει από δικαστήριο ηθικής. Και φυσικά η εξωτερική δικαιοσύνη δεν λαμβάνεται υπόψη παρά μόνο άμα χρειάζεται για δημόσιες σχέσεις, άμα υπάρχει κάτι και δεν μπορεί να βγουν ας πούμε σε κάποιο μέσο ενημέρωσης και να πούνε ότι εμείς περιφρονούμε τη δικαιοσύνη, γιατί δεν θα χτυπούσε κατά από δημόσια σχέση. Μόνο τότε εντελώς υποκριτικά δέχονται τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχει εσωτερικό σύστημα δικαιοσύνης σε όλους αυτούς. Υπάρχει επίσης κατάχρηση της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης στην κοινωνία που λειτουργεί οργάνωση, κυρίως αυτό για καταδίωξη των επικριτών είτε οικογενειών μελών οι οποίες αντιτίθενται στη συμμετοχή του μέλους της οικογένειας ως μέλους της οργάνωσης και για εκφοβισμό πολλές φορές. Ο μακαριστός ο Παντής Αντώνης Ρεβιζόπουλος είχε υποστεί πολλές τέτοιες ίδιες μηνύσεις όπως όλοι ξέρουμε. Το άλλο που υπάρχει είναι ο σεξουαλικός έλεγχος. Ο σεξουαλικός έλεγχος δεν γίνεται όμως από λόγους ηθικής ή για διάφορους άλλους λόγους κοινωνικούς όπως όλοι ξέρουμε, αλλά γίνεται για να μπορέσει να ελεγχθεί ακόμη περισσότερο το μέλος. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος έχει σεξουαλικό έλεγχο, από τη στιγμή που κάποιος έχει έλεγχο σε σεξουαλική ζωή σου, έχει έλεγχο σε οτιδήποτε πιο κρυφό μπορεί να έχεις εσύ και σε ελέγχει απόλυτα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έχει εκτεθεί πάρα πολύ και στο εξωτερικό, ότι η Σεντόρνης ειδικά το έχει κάνει μεγάλη κατάχρηση αυτό, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία των εξομολογήσεων εντός εισαγωγικών που έχουν κάνει παλιά πρώην μέλη, τα οποία έχουν φύγει μετά υψηλό βαθμό μέλη, σε διάφορες δικαστικές αντιμαχίες που γίνονται σε δίκες μέσα. Και τη στιγμή που μάλιστα η ίδια η Σανατόρος λέει ότι αυτά που μας παρουσιάζει ο εξομολογούμενος εμείς δεν το λέμε καθόλου. Έγινε ακριβώς αντίθετο. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν βγει αυτά στα δικαστήρια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο έλεγχος των εξωτερικών επαφών, που αυτό γίνεται είτε με ατέλειωτες ώρες μελέτης σε ακαδημίες είτε στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, είτε κυρίως στην περίπτωση της ανετόλωσης με την αποστολή στο εξωτερικό, στη Δανία ή στο Λος Άντζελες. Και είναι χαρακτηριστικό ειδικά για τη Scientology ότι τα προγράμματα που έχουν τη μεγαλύτερη, όπως ονομάζει η ίδια, πνευματική σημασία για την πνευματική αποκάθαρση του ανθρώπου, δίνονται στο πλοίο Free Winds, σε ένα πλοίο το οποίο είναι σε μια θάλασσα, έτσι ώστε ακόμη και να θες να φύγεις, πού να πας, γύρω σου είναι θάλασσα. Μετά υπάρχει αποκλειστικό λεξιλόγιο. Εγώ θυμάμαι ένα από τα πράγματα που ήταν στη Scientology στο ΚΕΦΕ, στην Πατησίων πάνω, που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν το ογκοδέστατο λεξικό που ήταν δίπλα στην Ακαδημία, που σου έδινε υποτίθεται την ερμηνεία της Σεντόρος για διάφορες έννοιες, το οποίο πραγματικά άμα είχες πρόβλημα με το χέρι δεν μπορούσες να το σηκώσεις, ήταν τεράστιο. Και αυτό δεν γίνεται για κάποιον άλλο λόγο παρά μόνο, βασικό λόγο μάλλον, για να μπορέσει μέσω του ειδικού λεξιλογίου να γίνει μια κατεργασία κατά κάποιο τρόπο της διαδικασίας επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, ώστε να χρησιμοποιείς έννοιες επικοινωνίας και αντίληψης που σου δίνει η ίδια η οργάνωση μέσα. Υπάρχει επίσης καλλιέργεια εχθρών και φόβου για τους εχθρούς, το σύνδρομο του εμείς και οι άλλοι, που έχει επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έτσι ώστε άμα ακούσεις κάτι εναντίον της οργάνωσης να μπορεί η οργάνωση να έχει το θεωρητικό υπόβαθρο σου πει είναι αυτό που σου λέγαμε τότε, ότι είναι η καταπιεστική καταπιεστικά άτομα, suppressive persons, όπως λέει ειδικά η Scientology. Και είναι αυτή η περίπτωση που σου είχαμε πει, οι οποίοι είναι καταστροφή του κόσμου, ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να σου πούν διάφορα πράγματα. Αλλά υπάρχει καλλιέργεια των εχθρών και του φόβου για τους εχθρούς. Υπάρχει επίσης καταπολέμηση διαρροής μελών. Αφενός μεν με εκβιαστικό τρόπο, να μην μπορέσει κάποιος να σηκωθεί να φύγει, για χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία τα οποία έχει εκμυστηρευτεί. Έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, ένα κλασικό παράδειγμα, ότι άμα θέλει να φύγει κάποιος, να του λένε, ξέρεις, μπορείς να φύγεις, αλλά δεν θα μπορούμε εμείς να ελέγξουμε μετά. Άμα μάθει η σύζυγός εκείνα που είχες πει, δεν θα μπορούμε εμείς να ελέγξουμε μετά τα αποτελέσματα. Οπότε εμέσως πλην σαφώς σου λένε, μη φύγες, γιατί η γυναίκα σου θα μάθει κάτι, για παράδειγμα, που μας είχες πει εσύ. Ένα παράδειγμα τώρα είναι αυτό. Υπάρχει επίσης επισημοποίηση της βίας. Η Σανεντόλωση, κυρίως στη δεκαετία του 70 και του 80, είχε κάνει τέτοια κατάχρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της βίας και της απερίγραπτης επίθεσης οποιοδήποτε ήταν αντίπαλοι τους, που είχε φτάσει μέχρι του σημείου να κάνει διαρρήξεις σε κυβερνητικά κτίρια για να καταστρέψει έγγραφα, και όταν έγιναν οι δίκες αργότερα και είχε καταδικαστεί η πρώτη σύζυγος του Χάμπαρτ, η περίπτωση αυτή είχε περιγραφεί ως η μεγαλύτερη περίπτωση εσωτερικής ανατρεπτικής δραστηριότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή είναι, ακόμη και οι ίδιοι οι Αμερικανοί είχαν φρίξει με αυτό που είχαν δει. Και επίσης υπάρχει διπλή ηθική. Δηλαδή άλλα ισχύουν για την ηγετική ομάδα και άλλα ισχύουν για τα μέλη. Οι ηγέτες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ τα μέλη έχουν φοβερούς ελέγχους, και κυρίως από θέματα πλουτισμού, χρηματοδότησης και όλα αυτά. Πολύ πολύ συνοπτικά μόνο να πω, τις πιο κρίσιμες περιόδους που κάποιος μπορεί να μπλέξει σε μια τέτοια οργάνωση είναι γενικά οι μεταβατικές περίοδοι. Όταν αλλάζεις δουλειά, όταν χάνεις τη δουλειά σου, όταν πηγαίνεις στο στρατό, όταν είσαι φοιτητής, όταν αλλάζει με κάποιο τρόπο η ζωή σου, και υπάρχουν ειδικοί στρατολόγοι οι οποίοι παρακολουθούν τέτοιου είδους άτομα για να δουν άμα είναι κάποιος σε μια μεταβατική περίοδο και είναι περισσότερο ευάλωτος για να μπορέσει να στρατολογηθεί. Οι μοναχικοί άνθρωποι, βέβαια, είναι για όλους, είναι πάρα πολύ μεγάλος στόχος, σημαντικός στόχος, όχι μόνο για οργανώσεις αυτές, γενικά για πάρα πολλές άλλες ομάδες, και φυσικά υπάρχουν οι ομάδες βιτρίνες. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος από τις ομάδες βιτρίνες. Δεν μπορείς να ξέρεις πότε η οργάνωση στην οποία βρίσκεσαι, ποια είναι μέσα. Και ένας άλλος τρόπος που το προωθεί πάρα πολύ η Scientology είναι μέσω ενός φίλου ή του συζύγου. Δεν ανάγει να γίνεις εσύ, μπορεί να γίνει ο σύζυγος ή η σύζυγος, και μέσω αυτού να μπορέσει να γίνει, να προσελκυστεί και το άλλο μέρος της οικογένειας στην οργάνωση.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το πρώτο μέρος της ομιλίας του κυρίου Αντώνη Μποσνακούδη, δημοσιογράφου, ο οποίος μας μίλησε για τη Σαϊντολογία. Την επόμενη εβδομάδα θα μεταδοθεί το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που μας βοήθησε στη ρύθμιση του ήχου, και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επαντήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρεις μακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

0: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30, στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 18 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, των Κρητών εγκαλόπισμα, της Γορτίνης των Πρόεδρων, Εκκλησίας Άσιστον το Θεμέλιον, των Ιεράρχην Ευμένιων, εν θαύμαση μέγιστον και δυνάμεση πολλές γεγονότα περίδοξον και φωτίσαντα τας εν ζώφο καρδίες ως φωστήρα των πιστών, μεγαλοφόνος οι συνελθόντες ευμένιοι.

18 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, το Λίον Ευμένιος Όμμα Γορτίνης, πανευμενές κατίδεν όμμα Κυρίου, ο Ευμένιος το γλυκίν αυτό και μιλήχιο βλέμμα της Γορτίνης, είδε σε όλο του το μεγαλείο το πανευμενές βλέμμα του Κυρίου. Όσιος Ευμένιος υπέβαλε τον εαυτό του από νεαρή ηλικία σε πολλές σκληραγωγίες και ασκήσεις και απέκτησεν άκρα ταπείνωση. Για τούτο και αξιώθηκε να γίνει επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Επίσης για το λόγο αυτό τιμήθηκε από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι κάποτε κατέκαυσε με αναμένες λαμπάδες ένα πελώριο θηρίο που όρμησεν εναντίον του. Αργότερα Όσιος έφυγε από την Γόρτινα και πήγε στη Ρώμη, την οποία και καταφώτισε σαν ακτινοβόλος πυρσός με τις θείες του διδαχές. Εκεί επίσης με τα σημεία και θαύματα που έκανε εξέπληξε τους πάντες. Κατόπιν ο Άγιος αναχώρησε από τη Ρώμη και πήγε στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Εκεί, χωρίς να του ζητήσει κανείς, διέλυσε δια της προσευχής του την ξηρασία που επικρατούσε και έτσι ανακουφίστηκε ο λαός. Ευρισκόμενος δε εκεί στην Θηβαΐδα, Όσιος Ευμένιος εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον. Οι κάτοικοι της Θηβαΐδος δεν κράτησαν το Άγιο Λείψανο του Οσίου στον τόπο τους, αλλά το έστειλαν στο πίμνιό του, στην Γόρτινα της Κρήτης. Εκεί και ενταφιάστηκε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Ράξος, στην οποία ήταν ενταφιασμένο και το σεπτό σώμα του Κυρίλου.

Ο Άγιος Κύριλλος διετέλεσε επίσκοπος Γορτίνης πρώτου Οσίου Ευμενίου. Υπήρξε ιερομάρτης και η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Ιουνίου.

την ψυχήν και το σώμαν σου των παθών καθυράμενος, του Αγίου Πνεύματος οίκος γέγονας και ιερέων εν χρίσματι σ' αυτόν κατεκόσμησας, παραστάτης δεξιός χρηματίσας ευμένιε και συνόμιλος των Αγίων Αγγέλων και της δόξης του Κυρίου κληρονόμος και πρεσβευτής των υμνούντων σε.

«Παιδί μου, πρόσεχε να μην παρασυρθείς. Τήρησε τις εντολές μου και το θέλημά μου. Έτσι θα έχεις μακρά ζωή και η χάρη θα σε περιβάλλει. Θα έχεις υγεία όσο ζεις και όταν πεθάνεις θα φροντίσουν τα οστά σου. Θα διάγεις τη ζωή σου με ειρήνη και ποτέ δεν θα σκοντάφτεις». Αυτά συμβουλεύουν, αγαπητοί ακροατές, οι παροιμίες του Σολομώντος ή καλύτερα ο ίδιος ο Θεός που έδωσε την Θεία Έμπνευση στον παροιμιαστή. Τα βλέπουμε δεν να εφαρμόζονται και να επαληθεύονται στη ζωή κάποιων ανθρώπων που έδωσαν προσοχήν στο τι θέλει ο Θεός από αυτούς και σε τι ευαρεστείται το Άγιο Θέλημά Του. Το βλέπουμε και στη ζωή του Οσίου Πατροσιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, του Θαυματουργού.

Ο Άγιος Ευμένιος πάνω απ' όλα είχε το θέλημα του Θεού και από βαθιά πίστη και αγάπη προς Αυτόν κινούμενος καλλιέργησε την άσκηση και την ενάρετη ζωή. Και ο Θεός όχι μόνο ζωή και ειρήνη, υγεία και ασφάλεια του χάρισε όπως υπόσχονται οι παροιμίες, αλλά και θαύματα τον αξίωσε να κάνει. Η δε Εκκλησία του εμπιστεύθηκε το ανώτερο ποιμαντικό αξίωμα, το αξίωμα του Επισκόπου στον θρόνο της Γορτινίας της Κρήτης, όπου ποίμανε το λαό του Θεού σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και το Άγιο Θέλημα του Θεού. Επιστρέφοντας ο Ευμένιος από ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στη Ρώμη, έκανε μια παράκαμψη και πέρασε ως προσκυνητής από την έρημο της Θηβαΐδας, από τα μέρη δηλαδή όπου παλαιότερα είχε ασκητεύσει ο καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος. Δεν άντεξε όμως τον καυστικό ήλιο της ερήμου. Ο ασθενικός οργανισμός του αρρώστησε και πολύ σύντομα παρέδωσε το πνεύμα του. Το Άγιο του σκήνομα μεταφέρθηκε στη Γορτινία, όπου με πολλές τιμές κυδεύθηκε από το προσφυλές ποιμνιό του. Ο Άγιος Ευμένιος, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ευμένιος ο Θαυματουργός, είχε στη ζωή του μια θεμελιώδη αρχή. Πάνω απ' όλα έθετε το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος 30 φορές συνιστά στους χριστιανούς να ζουν κατά το θέλημα του Θεού, να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, πράγμα που σημαίνει πόση μεγάλη βαρύτητα δίνει σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού δεν είναι άλλο από το δικό μας θέλημα, το ίδιον θέλημα, το οποίο συνήθως είναι υλικό, αμαρτωλό, γήινο και σαν τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Έτσι για να ευαρεστήσουμε το θέλημα του Θεού που αποβλέπει στο αιώνιο συμφέρον μας, πρέπει να αποκεφαλίσουμε το θέλημά μας. «Γεννηθεί το θέλημά σου», μας συνέστησε ο Θεάνθρωπος να παρακαλούμε στην προσευχή μας. Αν το θέλημα του Θεού κυριαρχεί στη ζωή μας και όχι μόνο στα χείλη μας, τότε ο Θεός θα γεμίζει τη ζωή μας με ουράνιες ευλογίες και αιώνιες χαρές.

περίδοξος βίος σου, αρετές φεδρινόμενος, των θαυμάτων έλαμψεν τες φεδρότηση και ευκλεήσε της πέραση παμάκαρ ηργάσατο και φωστήρα να πλανεί και Αγίων ομόσκηνων και της πόλεως της Αγίας Πολίτην ιεράρχα των αγγέλων συμπολίτα θαυματουργέ αξιάγαστε.

18 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Ευμενίου, του Θαυματουργού Επισκόπου Γορτίνης. Από νεαρή ηλικία ο Ευμένιος υπέβαλε τον εαυτό του σε πολλές κληραγωγίες και ασκήσεις. Η εγκράτεια ήταν εκείνη που τον διέκρινε περισσότερο, διότι στο μυαλό του είχε πάντα τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου: «Πάσου αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται». Καθένας δηλαδή που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, ακόμα και στην τροφή και στο ποτό, προκειμένου να πετύχει τον πνευματικό του σκοπό. Και ο Ευμένιος, ακολουθώντας τα λόγια του Θεοπνεύστου Αποστόλου, πέτυχε. Αξιώθηκε να ιερωθεί και να γίνει επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Από τη νέα του θέση η αρετή του έλαμψε ακόμα περισσότερο και ο Θεός του έδωσε την χάρη και την δύναμη να θαυματουργεί. Και όπως αναφέρει η παράδοση, μια φορά με αναμμένες λαμπάδες κατέκαυσε ένα μεγάλο θηρίο που όρμησε εναντίον του. Έπειτα ο Ευμένιος πήγε στη Ρώμη, όπου με την θεία του διδασκαλία και τα θαύματα στερέωσε τους εκεί πιστούς. Ποθώντας όμως περισσότερη σκληραγωγία και άσκηση, πήγε στη Θηβαΐδα της Άνω Αιγύπτου, κοντά στους μεγάλους ασκητές. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο του Αγίου Ευμενίου: «Ταχύν προμηθέασε και αρρωγών ευμενή, και κτήμεθα όσιε ως του Χριστού μιμητήν, ευμένιε ένδοξε. Σίγαρ αναβληστάνων συμπαθία στα ρήθρα, βρει στη Εκκλησία η αμάτων πελάγη, αλλά και τη τιμώσισε σκέπη γεννήθητη».

του Τιμίου Σταυρού σου Χριστέ την ενέργειαν, προδιατυπώσας Μωυσή σε τροπούτων των εναντίων αμαλίκ εν τη έργημο Σινά. Ότε γάρ εφύπλου τας χείρας σταυρού των τύπων ποιών ενίσχυεν ο λαός. Νυν είδε των πραγμάτων η έκβασης εις ημάς πεπλήρωτε, σήμερον ο σταυρός υψούται και δαίμονες φυγαδεύονται, σήμερον η κτήση σπάσα εκ της φθοράς ηλευθέρωται. Πάντα γάρδια σταυρού επέλαμψεν ημίν τα χαρίσματα, διόγηθόμενοι πάντες προσπίπτωμεν συλλέγοντες, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, δόξαση.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, σώζει ραγίσα την Αριάδνην πέτρα, Χριστός γαραφτήν έσκεπε ζωής πέτρα. Την Αριάδνη την έσωσε μια πέτρα που ράγισε, γιατί την έσκεπε ο Χριστός, η πέτρα της ζωής. Η Αγία Μάρτης Αριάδνη έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων της Ρώμης Ανδριανού 117-138 μετά Χριστόν και Αντωνίνου Πίου. Χρημάτισε δούλη κάποιου τετρούλου, άρχοντα της πόλεως Προμησαίων της Φρυγίας Σαλουταρίας. Κάποτε ο κύριος της, ο Τέτρουλος, εόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Αυτός λοιπόν κάλεσε και την Αριάδνη στο ναό των ειδώλων να συνεορτάσουν τα γενέθλια του παιδιού του. Η Αγία όμως αρνήθηκε την πρόσκληση αυτή. Τότε ο Κύριος της πρόσταξε και της καταξέσχισε με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα την άφησαν ελεύθερη. Όμως και πάλιν ο ηγεμόνας άρχισε να καταδιώκει την Αγία. Εκείνη δε όταν πλησίασε σε μια πέτρα, προσευχήθηκε στον Κύριο να την γλιτώσει από τους διώκτες της Δημίους, και τότε ό του θαύματος η πέτρα με θεία επενέργεια άνοιξε στα δύο, και αφού βρέθηκε ανάμεσα η Αγία Μάρτης, ενώθηκαν και πάλιν τα δύο τμήματά της και την έκλεισαν μέσα. Τους άντρες δε που την καταδίωκαν τους συνέτριψαν και τους εξαφάνισαν με δόρατα έφηποι άγγελοι Κυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας και Ειρήνης μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Κάστορος, η μνήμη σήμερα του Οσίου Ρωμίλου. Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε το 1300 περίπου στην παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας και η μητέρα του Βουλγάρα. Το πρώτο του όνομα ήταν Ράϊκος και σε κατάλληλη ηλικία οι γονείς του τον εμπιστεύθηκαν σε σπουδαίο δάσκαλο από τον οποίο ο νεαρός Ράϊκος έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Στη συνέχεια, επειδή είχε κλείσει στη μοναχική ζωή, κατέφυγε στη μονή της Θεοτόκου της Οδηγήτριας κοντά στο Τύρνοβο της Βουλγαρίας. Εκεί έγινε μοναχός με το όνομα Ρωμανός και ασκήτευσε ευδοκίμως για 3 συνεχή χρόνια. Κατόπιν έκανε κοντά στον Όσιο Γρηγόριο τον Σιναίτη και έπειτα, αφού έγινε μεγαλόσχημος με το όνομα Ρωμίλος, πήγε στο Άγιον Όρος έξω από την Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου μαζί με τον μαθητή του Γρηγόριο ασκήτευε στην ησυχία. Πολλοί αγιορείτες έρχονταν κοντά του για να ακούσουν τα σοφά του λόγια και να πάρουν τις ορθές πνευματικές συμβουλές του. Κατά τον πόλεμο όμως Τούρκων κατά Σέρβων και Βουλγάρων, πολλοί σερβοβούλγαροι μοναχοί λόγω φόβου μετακινήθηκαν. Το ίδιο έπραξε και ο Ρωμίλος πηγαίνοντας στην Αυλώνα. Κατόπιν ταξίδευσε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ραβένιτσα της Σερβίας, όπου στην εκεί ιεραμονή της Υπεραγίας Θεοτόκου απεβίωσε ειρηνικά. Μετά τον θάνατό του ο τάφος του ευωδίαζε και επιτελούσε πολλά θαύματα. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

τελείωση των αρετών αντιδρούν και ανθίστανται διάφορες θλίψεις, πειρασμοί, προσκόμματα, κυρίως από ανθρώπους υποκινούμενους από τον εχθρό της σωτηρίας μας. Ο εχθρός επιθυμεί να παρεμποδίσει τις καλές προθέσεις και υποβάλει στους ανθρώπους του κόσμου τούτου το μίσος κατά των δούλων του Θεού. Όσιος Νίκων. Μην κυριεύεστε από θλίψη. Μην αναζητείτε μεγάλες δωρεές. Φερθείτε με ταπεινοφροσύνη. Άλεγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Εξετάστε τον εαυτό σας και μεμφθείτε τον επειδή δεν διορθώνετε. Αυτό θα είναι καλύτερο από τις υψηλόφρονες διορθώσεις του εαυτού σας, τις γεμάτες έπαρση. Όσο βρισκόμαστε σε τούτο τον πόλεμο, οφείλουμε να αντέξουμε και να μην απογοητευόμαστε. Η σωτηρία μας συνίσταται στην πίστη και την απαντοχή στο έλεος του Θεού, την παράδοση του εαυτού μας και όλων ημών στο Άγιο Θέλημά Του. Όσιος Μακάριος. Παντού μπορείτε να σωθείτε, αρκεί να μην εγκαταλείψετε τον Σωτήρα. Γαντζωθείτε από τον μανδύα του Χριστού και εκείνος δεν θα σας εγκαταλείψει. Όσιος Βαρσανούφιος. Χωρίς αυτομεμψία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη δεν είναι δυνατό να σωθείτε. Με τα μέσα αυτά και οι μάχες διευκολύνονται και του εχθρού τα δόλια σχέδια αποτρέπονται. Όσιος Μακάριος. Πόσος υδρότας θα πρέπει να χυθεί, πόσες προσπάθειες να καταβληθούν, σε πόσες στερήσεις, αρρώστιες, θλίψεις να υποβληθεί κάποιος, πόσους στεναγμούς να βγάλει για να αποκτήσει την αιώνια γαλήνη στους ουρανούς. Και εμείς θαρούμε ότι με την άνεσή μας, από το μαλακό κρεβάτι μας δηλαδή, και μετά από μια τρυφηλή ζωή, θα εισέλθουμε απευθείας στη Βασιλεία των Ουρανών. Σώσε την ψυχή σου, μην κάθεσαι και πλέκεις ποδήματα, Όσιος Λέων. Ο καθένας μας θα πρέπει να μεριμνά περισσότερο για τον εαυτό του, για την ψυχή του, για το προσωπικό του ψυχικό όφελος, επειδή κατά τα λεγόμενα του Αποστόλου, ο καθένας μας θα ρογοδοτήσει για τον εαυτό του στο Θεό. Εξ αυτού πηγάζει και η σύγχυσή μας, επειδή δίνουμε περισσότερο να νουθετούμε τους άλλους και προσπαθούμε όχι μόνο να τους πείσουμε, αλλά και να τους μεταπείσουμε και πολλά να αποδείξουμε μέσω διαφόρων επιχειρημάτων. Θα αφήσουμε τα πάντα στην κρίση του Θεού και θα τα παραδώσουμε στη λύθη, ασχολούμενοι μόνο με τη σωτηρία μας. Συμπεριφερόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε και την ειρήνη της ψυχής μας, εγκαταλείποντας τις διεκδικήσεις μας επί των άλλων. Αν και εκείνοι δεν συμπεριφερθούν παρομοίως, τότε θα έχουν να λογοδοτήσουν για τα έργα τους. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και τούτο μας είναι αρκετό. Όσιος Αμβρόσιος.

Είμαστε αδύναμοι. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Όσο μεγάλο κι αν είναι ένα έργο, είναι επιφανειακό, επίγειο. Κατά το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με τις ακατάληπτες βουλές του, αυτό θα εκμηδενιστεί. Τα πάντα είναι πρόσκαιρα και εμείς οφείλουμε να τα εκτιμούμε στο βαθμό που μας εξυπηρετούν για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ένα και μόνο πράγμα οφείλουμε να θυμόμαστε μονίμως και μόνο γι' αυτό, για τη σωτηρία της ψυχής μας δηλαδή, να μεριμνούμε και όλα τα υπόλοιπα να τα παραδώσουμε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να είμαστε ταπεινόφρονες. Όσιος Νίκων. Να είσαι προσεκτικότερη όσον αφορά τη σωτηρία σου, όσον ακόμα προλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή να επιβάλλεις τον εαυτό σου να κάνει κάθε είδους καλή πράξη. Επαναλαμβάνω, πρέπει να το επιβάλλεις τον εαυτό σου, επειδή οι αγωνιζόμενοι λαμβάνουν τη βασιλεία των ουρανών. Όσιος Ιωσήφ.

0: ταπεινοφροσύνη. Δεν θεωρούμαστε ταπεινόφρονες μόνο όταν ταπεινούμε εαυτόν, αλλά όταν ταπεινούμενοι από τους άλλους, το αποδεχόμαστε χωρίς αμηχανία, θεωρώντας ότι αυτό μας άξιζε. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ψυχική μας θυρότητα οφείλει να μας οδηγήσει ακουσίως στο βάθος της ταπεινοφροσύνης, ενώ τα πάθη τα οποία μας τυραννούν παράγουν το ίδιο ακριβώς έργο. Όσιος Μακάριος. Πρέπει να κοιτάμε χαμηλά. Να θυμάσαι, χούσι και ισχού να πελεύσει. Όσιος Αμβρόσιος. Η ματαιοδοξία πηγάζει από την έλλειψη ταπεινοφροσύνης. Τον ταπεινόφρονο άνθρωπο ουδεμία θλίψη θα καταβάλει. Αυτός δεν θα εκπέσει, καθώς ταπεινούμενος ανακαλύπτει ότι λόγω των αμαρτιών του είναι άξιος ακόμα μεγαλύτερης τιμωρίας. Ο ταπεινόφρον προσομοιάζει σε άνθρωπο που έκτισε πάνω στην πέτρα το σπίτι του και κατέβει η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ούκ έπεσε. Τε θεμελίο το γάρ επί την πέτραν. Όσιος Βαρσανούφιος. Η ταπεινοφροσύνη είναι όπλο ακατανίκητο εναντίον όλων των μηχανογραφιών του εχθρού. Η απόκτηση του όμως δεν γίνεται χωρίς μόχθο, όσο δε αφορά τους λαϊκούς είναι ακατόρθωτη. Μολονότι δια των λόγων μέμφεστε τον εαυτό σας, αυτό δεν πρέπει να το εμπιστευτείτε, όταν στην καρδιά σας δεν υπάρχει ειλικρινή ταπεινοφροσύνη. Όσιος Μακάριος. Η ανυπομονησία μας ενώπιον των γεροντοτέρων δείχνει την αδυναμία μας και την έλλειψη ταπεινοφροσύνης, την οποία ακόμα δεν αποκτήσαμε και πολύ απέχουμε αυτής. Όσιος Λέων. Προσπάθησε ώστε με την εξωτερική ταπεινή περιβολή σου να συμφωνεί και η εσωτερική ταπεινοφροσύνη σου. Να θεωρήσει αυτόν χειρότερον και τελευταίον όλων. Και τούτο να μην το λες μόνο με τα χείλη, αλλά να υψώσεις και στην ψυχή σου μέσα τούτη τη σκέψη. Αυτό θα σε ηρεμήσει. Κάθε μας έργο είναι απαραίτητο να αναμειγνύεται με την ταπεινοφροσύνη.
1: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωσιν, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026 στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30 στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι κοντά σας, μόνο και μόνο για να οδηγηθούμε μαζί στον Μεγάλο Απόστολο Παύλο, που είναι ο χειραγωγός μας εις Χριστόν. Χαίρομαι διότι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές και παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να έχετε ανοιχτή και την Καινή σας Διαθήκη.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, σε μια καινούργια προσπάθεια να παρουσιάσουμε τον Απόστολο Παύλο με την Εκκλησία της Κορίνθου. Πώς την είδησε, πώς την έφτιαξε, πώς έγραψε τις δύο επιστολές προς την Κόρινθο και είμαστε στο εισαγωγικό σημείωμα της παρουσίας του Παύλου στην Κόρινθο. Όπως ξέρουμε, στους Κορινθίους έγραψε δύο επιστολές ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε την πρώτη επιστολή και τη δευτέρα επιστολή. Η πρώτη μάλιστα επιστολή που θα αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του Ιερού Χριστόμου να την εγκολποθούμε. Η πρώτη επιστολή αποτελεί τη λύση όλων των εκκλησιαστικών προβλημάτων. Θα έλεγα ότι χρωστάμε πάρα πολλά στους ατάκτους εκείνους χριστιανούς της Κορίνθου που δημιούργησαν πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια και πολλές τρικλοποδιές στην κηρυκτική πορεία του Απόστολου Παύλου. Χρωστάμε διότι έγιναν αφορμή στον Παύλο να γράψει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή όπου λύνονται σχεδόν όλα τα προβλήματα. Τι πρόβλημα θέλετε? Οικογενειακό? Πρόβλημα γάμου? Πρόβλημα παρθενίας? Πρόβλημα θεολογικό? Πρόβλημα του προσώπου του Ιησού Χριστού? Πρόβλημα οικονομίας? Πρόβλημα λατρείας? Πρόβλημα θείας ευχαριστίας? Πρόβλημα αποστολικότητας? Πρόβλημα συνεργασίας των Αποστόλων? Πρόβλημα κηρύγματος? Πρόβλημα αγάπης? Πρόβλημα Αναστάσεως? Πρόβλημα χαρισμάτων? Όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα στους αιώνες στον εκκλησιαστικό χώρο, όλα τα προβλήματα λύνονται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Έτσι λοιπόν θα αξιωθούμε να δούμε πάλι τις δύο προς Κορινθίους επιστολές. Την πρώτη, όπως είπα, που την έγραψε για να λύσει όλα τα προβλήματα που εμφανίστηκαν από την αταξία, την ποικίλη αταξία μερικών χριστιανών της Κορίνθου, και η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή που τελικά είναι και η προσωπική επιστολή του Μεγάλου Παύλου. Για να καταλάβει το μεγαλείο του Παύλου θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω λίγο δύο εγκόμια του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος Χρυσόστομος όχι απλώς αγαπάει τον Παύλο αλλά ζει με τον Παύλο, ερμηνεύει τον Παύλο, κουβεντιάζει με τον Παύλο. Κάποτε είπε στην προσευχή του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Κύριε, θέλω να έρθω στη Βασιλεία Σου, αξίωσέ με, με το έλεος Σου. Για πολλούς λόγους θέλω να έρθω στη Βασιλεία Σου, στον Παράδεισο. Επίτρεψέ μου όμως, Κύριε, να πω και ένα προσωπικό μου λόγο, για να δω το πρόσωπο του Παύλου. Πώς είναι αυτός ο Παύλος?» Αυτό τον Παύλο τον εγκομιάζει επανειλημμένα ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και τον ερμηνεύει. Είναι ο μεγάλος ερμηνευτής, άλλωστε όλες τις επιστολές του Παύλου σε ερμήνευσε ο Ιερός Χρυσόστομος και τις 14, και θα μου επιτρέψετε, προτού να προχωρήσω για την παρουσία του Παύλου στην Κόρινθο, να θυμίσω ένα από τα εγκόμια του Μεγάλου Χρυσοστόμου για τον Απόστολο Παύλο. «Παύλος, ο πολλά κοπιά σας και μερία τρόπεα κατά του διαβόλου στήσας, ο εν σώματι την οικουμένη πεζεύσας, ο γην και θάλαταν και αέρα περιδραμών, ο καθάπερ υπόπτερός της την οικουμένη περιελθών, ο λιθαστής, ο φωνευθής, ο τυπτηθής, ο πάντα δια το όνομα του Θεού παθών, ο ουρανία φωνή κληθής, άνωθεν ώρα ούτως τη λέγει». Δηλαδή, ο Παύλος, Παύλος που τόσο κοπίασε, που έστησε ο Παύλος αμέτρητα τρόπια κατά του διαβόλου, ο Παύλος που διέσχισε με το σώμα του ολόκληρη την οικουμένη, ο Παύλος που έτρεξε τη γη και τη θάλασσα, ο Παύλος που σαν φτερωτός άγγελος πέταξε σε όλη την οικουμένη, ο Παύλος που λιθοβολήθηκε πολλές φορές, ο Παύλος που χτυπήθηκε φωνικά από τους εχθρούς της πίστεως, ο Παύλος που τα πάντα υπέστη για το όνομα του Θεού, αυτός ο Παύλος κλήθηκε στο έργο του Θεού με ουράνια φωνή. Αυτός ο Παύλος θα τον προσέξετε σε τι μας λέει. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, ο Χρυσόστομος: «Ποιαν φωνήν έριξεν ο Παύλος, ελάβουμεν χάριν φυσήν από του Θεού, αλλά καγώ εκοπίασα και συνεισήνεγκα, και η χάρις αυτού ήσε με, και νη ούκε γεννήθη, αλλά και περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα και συνεισήνεγκα».
Δηλαδή, προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πήραμε τη χάρη από το Θεό, αλλά μαζί με τη χάρη και εγώ κοπίασα και πρόσφερα ό,τι μπορούσα στη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού που μου δόθηκε δεν πήγε χαμένη. Περισσότερο από όλους κουράστηκα και προσέφερα. Γνωρίζουμε λοιπόν το μέγεθος της χάρητος αυτού. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος. Είδαμεν της χάρητος το μέγεθος. Ελάβομεν της χάρητος την δύναμη. Αλλού καργών με έβρε, φανερά τα παρέ μου η συνεχθέντα. Ούτωσουν και εμείς. Τα σχήρας προς ελεημοσύνη διδάξομεν. Ή να συνεισενέγκομεν μικρόν τι. Κλάψομεν επί τη αμαρτία. Θρηνήσομεν επί τη ανομία. Ή να δόξομεν μικρόν τι συνεισφέρειν. Δηλαδή, γνωρίζω καλά το μέγεθος της χάριτος που λάβαμε. Αλλά αυτή η χάρις δεν έμεινε αργό. Είναι φανερά τα όσα συνέβαλα και εγώ, λέει ο Παύλος. Έτσι λοιπόν και εμείς, λέει ο Χρυσόστομος, ας μάθουμε τα χέρια μας να κάνουν ελεημοσύνη, τα μάτια μας να κλάψουν για την αμαρτία μας, να θρηνήσει η ψυχή μας για την ανομία μας, για να δείξουμε ότι προσφέρουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο στη μεγάλη δωρεά του Θεού που λέγεται χάρις. Βρίσκει, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα ωραιότερα επίθετα

Παύλο και τον βλέπουμε τον Παύλο συγκεκριμένα στην Κόρινθο. Κουράζεται πολύ ο Απόστολος Παύλος στο έργο μέσα στην Κόρινθο και το έργο του αυτό δεν θα μείνει έτσι. Έμεινε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και μετά συνέχισαν το έργο αυτό γνήσιοι συνεργοί του όπως ο Απολλός. Βρέθηκαν όμως και τα ζυζάνια των ψευδαδέλφων και έτσι γράφει: «Εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξανε». Ύστερα από την αποστολή της πρώτης επιστολής, της πρώτης Κορινθίους, περίμενε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο να δει τα αποτελέσματα. Μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής του 57 μετά Χριστόν γύρισε ο Τιμόθεος από την Κόρινθο. Οι ειδήσεις του όμως δεν ήσαν όλες ευχάριστες για τη συμπεριφορά εκείνων που δημιουργούσαν μηχανοραφίες μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάντα θα συμβαίνουν αυτά. Θα υπάρχουν οι Άγιοι και οι Μάρτυρες που ζουν τον Χριστό και θα υπάρχουν και οι εκμεταλλευτές και οι διαγύρτες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους και να εκμεταλλεύονται τους πιστούς. Η πρώτη και μεγάλη επιστολή του Αποστόλου ήταν ένα δυνατό χτύπημα εναντίον όλων αυτών των διαστρεβλωτών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκάστηκαν και οι αντίπαλοι του να σιωπήσουν. Λύθηκαν πολλά προβλήματα, παρέμειναν όμως και άλλοι τα πολλά. Αυτό έκανε τον μεγάλο πατέρα μας τον Παύλο τον Απόστολο να αποφασίσει να στείλει στην Κόρινθο τον Τίτο με καινούργια εξουσιοδότηση. Στο 11ο κεφάλαιο της Δευτέρας του Κορινθίους επιστολής υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος εκείνους τους χριστιανούς εντός εισαγωγικών που δυστυχώς ανέχονταν και σήμερα ανέχονται ψευδαδέλφους και ψευδαποστόλους. Δεν δίνουν προσοχή στο γνήσιο κήρυγμα του Ιησού Χριστού, αλλά προσέχουν περισσότερο εκείνους τους ψευδαδέλφους, εκείνους που γαργαλίζουν τα αυτιά, εκείνους που δήθεν ικανοποιούν εσχατολογικές περιέργειες, εκείνους που εκμεταλλεύονταν, εκείνους που στείνουν και έστειναν παγίδες πνευματικές στο έργο του Θεού, εκείνους που ήθελαν να κατατροπώσουν και να παραβιάσουν την ελευθερία της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό ο Παύλος στέλνει τον Τίτο και ξεκίνησε ο Τίτος με την εντολή να γυρίσει πίσω περνώντας από τη Μακεδονία και την Τροάδα όπου θα συναντούσε και τον Παύλο. Τα γεγονότα όμως ανάγκασαν τον Παύλο να φύγει από την Έφεσο για τη Μακεδονία προκειμένου να συναντήσει εκεί τον Τίτο. Κάπου λοιπόν στους Φιλίππους πρέπει να έγινε η μεγάλη συνάντηση των δύο ανδρών. Ο Τίτος έφερνε αυτή τη φορά ευχάριστες ειδήσεις. Η πρώτη επιστολή είχε προκαλέσει σεισμό. Έκανε θαυμαστά αποτελέσματα χωρίς να σημαίνει ότι έλυσε και όλα τα προβλήματα. Συγκλονίστηκαν οι περισσότεροι χριστιανοί της Κορίνθου. Σεβάστηκαν τον μεγάλο διδάσκαλο. Σοβαρεύτηκαν και με δάκρυα ζήτησαν το έλεος του Θεού. Έτσι απομονώθηκαν εκείνοι που δημιουργούσαν προβλήματα. Ακόμα και το πρόβλημα του αιμομίκτη που ύστερα από απόφαση της εκκλησιαστικής πλειονοψηφίας είχε αποκλειστεί από την εκκλησία. Και αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Έτσι λύνονται με τη χάρη του Θεού τα προβλήματα. Όταν ο εργάτης του Ευαγγελίου, όπως ήταν ο Παύλος, δεν είναι απλώς γνήσιος κήρυγας, αλλά είναι και αταλάνευτος στην αρχή του, αλλά και πιστικός στα επιχειρήματά του και προμαντός, χαριτωμένος με τη χάρη του Θεού και ενισχυμένος από τον ουρανό.

παρουσιάζουμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή, που γενικό τίτλο έχει «Γνωριμία με τον Παύλο, τον Απόστολο», παρουσιάζουμε τρόπον τινά μια σύντομη εισαγωγή στις δύο προς Κορινθίους επιστολές του Μεγάλου Αποστόλου. Η πρώτη επιστολή, είπαμε, είναι η λύση των περισσότερων κοινωνικών, πνευματικών, θεολογικών, εκκλησιαστικών, λατρευτικών, οικονομικών προβλημάτων. Θα έφτανε μόνο αυτή η επιστολή εάν οι χριστιανοί τη γνώριζαν και την εφάρμοζαν, και αν αυτή η επιστολή γινόταν κανόνα ζωής σε όλη την εκκλησία, σε όλο τον τόπο μας, θα έλεγα, για να λύσει όλα τα προβλήματα. Δυστυχώς ούτε καν τη γνωρίζουμε την επιστολή, ούτε καν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου, έστω τουλάχιστον στον χώρο της λατρείας, στον χώρο της εκκλησιαστικής συνάξεως. Εάν λατρεύαμε τον Ιησού Χριστό όπως ο Παύλος θέλει στο 11ο κεφάλαιο, στο 14ο κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο, κυρίως όμως στο 14ο κεφάλαιο, τότε θα ήταν ζωντανή η λατρεία μας και θα είχαμε ελκύσει όλους τους χριστιανούς και θα είμαστε όλοι συναγμένοι μέσα στην Εκκλησία και επομένως θα ζούσαμε εν Χριστώ Ιησού. Όμως πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που κάνουν ανυπακοή στο Λόγο του Θεού. Παρόλα αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος με την πρώτη μεγάλη επιστολή, παρόλα αυτά που είναι 16 κεφάλαια η πρώτη επιστολή, δεν λύθηκαν όλα τα θέματα. Ήταν λοιπόν ανάγκη να γράψει ο Απόστολος Παύλος και δεύτερη επιστολή, τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Εκεί όχι μόνο επαινεί τους Κορινθίους που ξερίζουν το πρωτόγνωρο κακό, όπως ήταν ο αιμομύκτης, αλλά προσπάθησαν να ξεριζώσουν και τα άλλα κακά. Τους εγκομιάζει. Τα αγκάθια του εγωισμού που αυξάνονταν μαζί με τα άνθη της ταπεινώσεως έχουν ξεριζωθεί τώρα και τους εγκομιάζει. Όμως επειδή υπήρχαν προβλήματα στην εκκλησία της Κορίνθου, αναγκάζεται να γράψει. Γιατί η θρησκευτική ίησης, αγαπητοί ακροατές, και θρησκευτική ίηση λέγεται ο θρησκευτικός εγωισμός, ότι τα ξέρουμε όλα ενώ δεν ξέρουμε τίποτε. Αυτή η θρησκευτική ίηση είχε οδηγήσει μικρόψυχους χριστιανούς να σηκώνουν δικές τους σημαίες, να αποσχίζονται από την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας και το χειρότερο, εξαπατούσαν τους αφελείς ότι αυτοί τάχα και μόνο ανήκουν στο κόμμα του Ιησού Χριστού, ξεχνώντας και αυτοί και μερικοί σημερινοί ότι η Εκκλησία δεν είναι κόμμα με δύο μη, αλλά είναι σώμα Χριστού. Ούτε είναι κόμμα με ωμέγα, δηλαδή δεν έχει πέσει σε κόμμα η Εκκλησία. Δεν είναι πιθανάτια η Εκκλησία, είναι η ζωντανή Εκκλησία. Είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού που δεν έχει κανείς δικαίωμα να το σχίζει και να δημιουργεί σχίσματα στην Εκκλησία. Αναγκάζεται λοιπόν να τους επισημάνει την ενότητα της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος και να τους πει «Ήτις πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλι να φεαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και εμείς Χριστού». Μη θέλετε να ιδιοποιηθείτε το Χριστό και να λέτε μόνο εμείς είμαστε του Χριστού. Όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού. Η θρησκευτική ίηση έφτανε μερικούς στο σημείο να υποτιμούν ακόμα και το διδάσκαλό τους, τον πατέρα τους, εκείνον που τους γέννησε εν Χριστώ Ιησού, τον Μεγάλο Παύλο. «Και ποιος τάχα είναι αυτός ο Παύλος», λέγανε ηρωνικά. «Σιγά, μην του δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή». «Ε, βέβαια, όταν γράφει κάτι λέει, όταν όμως μιλάει προφορικά δεν λέει τίποτε». Αυτό υπονοεί ο ίδιος ο Παύλος όταν λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους: «Εμέν επιστολέ βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος». Σιγά μη δώσουμε σημασία σε έναν Παύλο. Μήπως και σήμερα υπάρχει αυτή η υποτίμηση? Αν υποθέσουμε ότι παρουσιαστούν σε δύο χώρους εκκλησιαστικούς, σε δύο ναούς μεγάλους, από μια μεριά ο Παύλος, ο ίδιος ο Παύλος, για να ερμηνεύσει, ας πούμε, την προς Ρωμαίους επιστολή ή την προς Εβραίους, που είναι από τις ωραιότερες και δυσκολότερες επιστολές, και στον άλλο ναό παρουσιαστεί κάποιος που κατέβηκε ότι έχει χάρισμα προορατικό και κρατάει και στα χέρια του κάποια λειψανοθήκη από λείψανα ενός Αγίου όντως μάρτυρος. Σας ερωτώ, πού θα πάει ο πολλής κόσμος? Στον Απόστολο Παύλο, που είναι θεόπνευστος, που ερμηνεύει
την επιστολή της σωτηρίας και δικαιώσεως λέει προς Ρωμαίους και ερμηνεύει και την προς Εβραίους την επιστολή του μεγάλου αρχιερέα Ιησού Χριστού. Να είστε σίγουροι ότι ελάχιστα πάνε στον Παύλο. Οι περισσότεροι θα πάνε από περιέργεια θρησκευτική σε αυτόν που νομίζουν ότι έχει χάρισμα προορατικό, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο η μελλοντολογία και η περιέργεια και όχι η ενέργεια της αγάπης την οποία ο Απόστολος Παύλος οθούσε τους ανθρώπους. Είχαν φτάσει στο σημείο από θρησκευτικό εγωισμό και τότε να αμφισβητούν το αποστολικό κύρος ενός Παύλου. Λοιπόν, όλα τα ανεχόταν ο Παύλος. Η βαθιά ταπεινωσή του τον έφτανε στο σημείο να θεωρεί τον εαυτό του πρώτον αμαρτωλό. Η βαθιά ταπεινωσή του έφτανε ώστε να θυσιάζει όλα τα προσωπικά του δικαιώματα. Ένα όμως ούτε το ανέχτηκε, ούτε μπορούσε να το ανεχτεί. Ποιο? Δεν μπορούσε να ανεχτεί να το αμφισβητήσουν τη σφραγίδα της αποστολικής του γνησιότητας. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με προδοσία της πνευματικής του πατρότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους και για όλους ακόμα, όπως θα δούμε όταν θα φτάσουμε στο οικείο σημείο της ερμηνείας των δύο επιστολών, για όλους αυτούς τους λόγους αναγκάστηκε να γράψει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή και να παρουσιάσει και προσωπικές πτυχές της ζωής του. Ένα είδος αυτοβιογραφίας δηλαδή. Γι' αυτό διαφέρει εμφανώς η Δευτέρα επιστολή προς τους Κορινθίους και από την πρώτη επιστολή και από τις άλλες επιστολές. Θα λέει κανείς είναι η προσωπική του επιστολή και έχουν δίκιο να την ονομάσουν έτσι. Ίσως η προσφυλήμωνα θα μπορούσε να διεκδικήσει επίσης τον αυτό χαρακτήρα. Σε αυτή την επιστολή διακρίνει κανείς και συγκινησιακά στοιχεία. Λέει κάποιος σπουδαίος ερμηνευτής, στοχαστής, βιογράφος του Αποστόλου Παύλου. Ποτέ δεν μιλάει και δεν γράφει ο άνθρωπος ευκολότερα και καλύτερα παρά όταν είναι συγκινημένος από ένα μεγάλο πάθος και η ψυχή του πλαταίνει από χαρά και αγάπη. Αν η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή είναι η πιο ενδιαφέρουσα για τον πλούτο των ιδεών της, η Δευτέρα προς Κορινθίους είναι η πιο συναισθηματική από όλες τις επιστολές του.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι μία τρόποντινα εισαγωγή στις δύο επιστολές που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησία της Κορίνθου. Εκεί βλέπει κανείς τον Παύλο να παρουσιάζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά βλέπει και τον Παύλο στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή να μιλάει, να αναγκάζεται να μιλήσει και για τον εαυτό του. Γέγονα άφρον καυχόμενος, εμείς με αναγκάσετε. Με αναγκάσετε να σας πω πράγματα που δεν θα τα έλεγα για τη ζωή μου. Μια φυσικότητα βλέπει κανείς στην επιστολή, αλλά και μια ζωηρότητα. Μια χαρά, αλλά και μια κατήφια. Μια αγωνία, αλλά και μια ελπίδα. Μια πεποίθηση, αλλά και μια αδημονία. Μια οργή, αλλά και μια στοργή. Τελικά θα έλεγα ότι εκείνο που σε εμάς αρμόζει είναι να θαυμάσουμε τον Παύλο. Παύλος, πόσα δε λέει αυτό το όνομα Παύλος. Αν η αγάπη είναι το πλατύτερο στον κόσμο, τότε ο Παύλος είναι η πιο πλατιά ανθρώπινη καρδιά, γιατί αγαπούσε αχόρταγα το Χριστό, πλουσιοπάροχα τους ανθρώπους. Αν ο ουρανός είναι το αμέτρητο διάστημα, τότε ο Παύλος είναι αμέτρητος, όχι τόσο γιατί αξιώθηκε ζώντας να γίνει ουράνιος, να κατακτήσει το διάστημα, αλλά κυρίως διότι μες στην καρδιά του έκλεινε τον ουρανό, που έγινε επίγειος, και τους επίγειους που έπασχε να τους κάνει ουράνιους. Πάντε την εκκλησία την αληθινή, την ορθοδοξία, τη συγκινούσε το όνομα Παύλος. Το πρόσωπο του Παύλου, το έργο του Παύλου, η θεολογία του Παύλου, τα κείμενα του Παύλου, το μαρτύριο του Παύλου. Αλίμονος τη λειτουργούσε εκκλησία που δεν έχει κορυφαίο χειραγωγό της τον Απόστολο Παύλο. Αλίμονος τους ιερωμένους που δεν έχουν ανακαλύψει το θησαυρό που λέγεται Παύλος. Χωρίς Παύλο, ίσως άθελά τους οι κληρικοί κατατάσσουν τον εαυτό τους στους ιερωμένους μιας θρησκείας, όχι στους ιερουργούς του Ευαγγελίου, στους διακόνους της Καινής Διαθήκης, στους λειτουργούς του μυστηρίου του Ιησού Χριστού. Και αλίμονος τους Ορθοδόξους που αγνοούν τον Απόστολο Παύλο, διότι τη θρησκευτική τους προσοχή ή μάλλον περιέργεια την έχουν τραβήξει υποκατάστατα την λατρεία του Θεού. Το όνομα Παύλος είναι σήμα κατά τεθέν της εγκυρότητας του χριστιανικού μηνύματος. Γι' αυτό θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή πάλι με ένα από τα πολλά αναρρύθμιτα εγκόμια του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για τον Απόστολο Παύλο. Λέει χαρακτηριστικά: Παύλος ο ταπεινοφρονών, Παύλος ο διδάσκαλος της Οικουμένης, Παύλος ο ρήτορο πνευματικός, Παύλος το σκεύος της εκλογής, Παύλος ο λιμήν ο ακίμαντος, Παύλος ο πύργος ο ασάλευτος, Παύλος ο κυκλών εν σώματι βραχή την Οικουμένη, Παύλος ο υπόπτερος άγγελος, ο περιδραμών των κόσμων όλων, Παύλος ο πένης και πλούσιος, τούτο αληθώς ταπεινοφροσύνη, το ταπεινούστε εν πάση και αυτόν καλήν ελάχιστον, ενόησον τις ειν ο λέγον ταύτα τα ρήματα. Παύλος ο ουρανοπολίτης, Παύλος ο το σώμα απλός περικείμενος, Παύλος ο επίγειος άγγελος, Παύλος ο επουράνιος άνθρωπος, Παύλος ο στήλος των εκκλησιών. Ο μεν ήλιος τα σώψης φωτίζει, ο δε Παύλος εις αυτάς αναπτερήτας αψίδας των ουρανών. Την ψυχήν και υψηλωτέραν του ηλίου απεργάζεται, και ανωτέραν της σελήνης, τι αυτή η δύναμη της αρετής κατά Παύλων, άγγελων των άνθρωπων ποιεί, την ψυχήν αναπτερεί εις ουρανών, ταύτην την αρετήν διδάσκει ημάς ο Παύλος. Σπουδάσομεν ζηλωτέ αυτού γενέσε της αρετής. Ας μεταφράσουμε μερικά από αυτά. Θαύμαζε τον Παύλο, τον Παύλο που είναι ταπεινός, τον Παύλο που είναι διδάσκαλος της Οικουμένης, τον Παύλο που είναι ο κήρυκας, ο πνευματικός και ο ρήτορ, τον Παύλο που είναι το σκεύος της εκλογής, τον Παύλο που είναι το λιμάνι του ακίμαντο και ο πύργος ο ασάλευτος, τον Παύλο που στο μικροκαμωμένο σώμα του περικύκλωνε την Οικουμένη ολόκληρη, τον Παύλο που σαν φτερός άγγελος πετούσε παντού. Πρόσεχε τον Παύλο, χριστιανέ μου, τον Παύλο που τόσο ταπεινός είναι, και τι ήταν ο απλός και φιλόσοφος, ο πνευματοκίνητος. Τον Παύλο πρόσεχε που ήταν και φτωχός και πλούσιος.
φτωχός στα υλικά, πλούσιος στα χαρίσματα. Τον Παύλο

και λέει, τα μάτια μας δεν τα ευχαριστεί τόσο πολύ ο ήλιος που ανατέλει και σκορπά τις ακτίνες του, όσο τη διάνοιά μας την καταφωτίζει το πρόσωπο του Παύλου. Ο ήλιος φωτίζει τα μάτια μας απλώς. Ο Παύλος ανυψώνει στις ίδιες τις αψίδες του ουρανού την ύπαρξή μας. Ο Παύλος κάνει την ψυχή μας ψηλότερη από την κορφή των ωραίων, ψηλότερη ακόμα και από τον ήλιο. Ο Παύλος τοποθετεί πιο πάνω από τη σελήνη τον εαυτό μας. Ο Παύλος τόσο μεγάλη δύναμη είχε με την αρετή του, ώστε αστράφτη μπροστά μας αυτόν τον άνθρωπο. Ο Παύλος τον κάνει άγγελο και ανεβάζει την ψυχή στον ουρανό. Και τελειώνει ο Χρυσόστομος και τελειώνω και εγώ τη σημερινή εισαγωγική εκπομπή μας για τον Παύλο. Την αρετή αυτή μας την διδάσκει ο Παύλος. Ας φροντίσουμε λοιπόν να γίνουμε μιμητές της αρετής του Παύλου. Τον Παύλο να θαυμάζουμε, τον Παύλο να ακολουθούμε, τον Παύλο να μιμούμεθα και δια του Παύλου χειραγωγούμενοι να φτάνουμε στον Ιησού Χριστό, στο σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα είχατε την όρεξη να ακούσετε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Χαίρετε, να είστε καλά.

Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερον», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30 στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

κάποτε ο μέγας πατήρ του κοινοβιακού συστήματος, Όσιος Παχώμιος, βρισκόταν σε μια από τις πολυάριθμες μονές που ο ίδιος είχε ιδρύσει. Ξαφνικά πήρε ειδοποίηση πως ένας αδελφός από το μοναστήρι των Χινοβοσκιών, βαριά άρρωστος, τον ζητούσε. Έφυγε βιαστικά με την προαίσθηση πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Πήρε μαζί του και 2-3 από τους γεροντότερους μοναχούς. Δεν είχε φτάσει καλά-καλά στο μέσο του δρόμου η μικρή συνοδεία, όταν ο Όσιος στάθηκε εκστατικός. Ο αέρας είχε γεμίσει από μελωδικούς ήχους ψαλμωδίας. Ο άνθρωπος του Θεού ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και είδε την ψυχή του αδελφού να ανεβαίνει, ενώ προπορεύονταν τάγματα αγγελικά που έψαλαν τα υπερκόσμια εκείνα άσματα. Οι μοναχοί που συνόδευαν τον Όσιο ούτε έβλεπαν ούτε άκουγαν τίποτε ασυνήθιστο και απορούσαν γιατί είχε σταθεί έτσι στη μέση του δρόμου. «Ας μην αργοπορούμε, πάτερ», του υπενθύμησαν, «για να προλάβουμε τον ετοιμοθάνατο». «Περιττώτους», αποκρίθηκε εκείνος, και η ικανοποίηση ήταν διάχυτη στη μορφή του. «Ο αδελφός μας πορεύεται τη στιγμή αυτή τη μακαρία οδό». Ενώ περπατούσε κάποτε, φιλοσοφώντας πολύ βαθιά στην έρημο, ο Μέγας Μακάριος βρήκε παραπεταμένο ένα ανθρώπινο κρανίο. Το σάλεψε με το ραβδί του και σαν να ήταν ζωντανό το ρώτησε: «Ποιος είσαι?» «Ιερεύς της Ίσιδος», αποκρίθηκε εκείνο, σαν να το βίαζε μυστηριώδης δύναμης να μιλήσει. «Εσύ είσαι ο Μακάριος, δεν είναι έτσι? Άκουσε λοιπόν. Κάθε φορά που νιώθεις συμπάθεια για τους κολασμένους και προσεύχεσαι για αυτούς, παίρνουν λίγη άνεση. Ο Όσιος βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει για τις τιμωρίες του Άδου και για την άνεση που μπορεί να δοθεί στους δυστυχισμένους φυλακισμένους του. «Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη», εξήγησε το κρανίο, «τόση απόσταση πιάνει η βασανιστική φωτιά. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση και είναι αδύνατο να ειδούμε ο ένας τον άλλο στο πρόσωπο, γιατί έχουμε στραμμένα τα νότα. Αλλά όταν κάποιος ευσεβεί στη γη προσεύχεται για μας, τότε γυρίζομαι και βλέποντας ο ένας τον άλλο παίρνουμε μικρή παρηγοριά. Καταραμένη η ώρα που γεννήθηκε στον κόσμο ο άθλιος αμαρτωλός. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε ο Χριστός για τον Ιούδα», αναστέναξε πάλι ο Όσιος. Ύστερα ρώτησε πάλι το κρανίο: «Υπάρχουν και μεγαλύτερα βασανιστήρια?» «Ω, βέβαια, κάτω από μας. Ποιοι πάνε εκεί?» «Εμείς που δεν γνωρίσαμε ποτέ τον αληθινό Θεό», είπε ο απόκοσμος συνομιλητής, «βρίσκομαι κάποιο έλεος. Εκείνοι όμως που τον γνώρισαν, αλλά με τα έργα τον αρνούνται, βασανίζονται ανελέητα. Όταν πήρε τις πληροφορίες που παραχώρησε ο Θεός, έθαψε το κρανίο ο Όσιος και συνέχισε το δρόμο του, θρηνώντας τους αμετανόητους αμαρτωλούς και μάλιστα τους χριστιανούς». Ενώ συμπροσευχόταν κάποτε με τους μαθητάς του ο Αββάς Σιλουανός, έπεσε σε έκσταση και έμεινε πολύ ώρα γονατισμένος, ακουμπώντας το κεφάλι του στη γη. Όταν σηκώθηκε τον είδαν κλαμμένο. «Γιατί θλίβεσαι, Αβά?» τον ερώτησαν οι αδελφοί. Ο Όσιος τότε αναγκάστηκε να τους φανερώσει πως ο νους του την ώρα της προσευχής ξεπέρασε τον γήινο κόσμο και έφτασε στη μερική κρίση και είδε πολλούς μοναχούς να καταδικάζονται και να οδηγούνται στην κόλαση, ενώ πολλοί κοσμικοί ανέβαιναν στην αιώνιο βασιλεία. Η καταδίκη εκείνων που άφησαν τον κόσμο για να αφιερώσουν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στη λατρεία του Θεού τόσο έθλιβε τον Όσιο που σ' όλη του τη ζωή πενθούσε για αυτούς και το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω από το κελί του και όταν αναγκαζόταν να το κάνει σκέπαζε με το κουκούλι το πρόσωπο να μην βλέπει τον γύρω κόσμο. Δύο αγαπημένα αδέλφια συμφώνησαν να σκητέψουν. Βγήκαν στην έρημο και έφτιαξαν δύο χορτοκαλίβες σε αρκετή απόσταση τη μια από την άλλη. Έβαλαν και αυστηρούς κανονισμούς στον εαυτό τους να μην βγαίνουν έξω από τις καλύβες τους και να μην βλέπονται μεταξύ τους για να μην σκορπίζεται ο νους τους στα εγκόσμια, αλλά να κάνει καθένας μόνος με σιωπή το εργό χειρό του, να προσεύχεται αδιαλείπτος και να αγωνίζεται για τη βασιλεία των ουρανών. Ύστερα από μερικά χρόνια, ο νεότερος αρρώστησε βαριά. Όταν το έμαθαν οι γύρω ερημίτε, πήγαν να τον επισκεφθούν. Τον βρήκαν σε έκσταση. «Τι είδες, αδελφέ?»
τον ερώτησαν έκπληκτη σαν συνήλθε. Οι θείοι άγγελοι τους φανέρωσε εκείνος που είχε πάψει πια να ζει για το γήινο κόσμο. Πήραν τον αδελφό μου και εμένα και μας ανέβαζαν στον ουρανό. Οι δυνάμεις τους κόλους όρμησαν να μας εμποδίσουν. Εμείς όμως περιτριγυρισμένοι από τους προστάτες μας περάσαμε ανενόχλητοι. Εκείνοι τότε ντροπιασμένοι φώναζαν: «Μεγάλη δύναμη έχει η αγνότητα». Καθώς εκμυστηρευόταν αυτά, ο αδελφός τους πατέρες εκοιμήθη. Εκείνοι έστειλαν να ειδοποιήσουν τον αδελφό του, αλλά τον βρήκαν νεκρό.

την ακόλουθη ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφερα στον κόσμο ήσαν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιοικής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής, πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφότου είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επιστρατούσε στα χτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και μένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό, με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα αντιθέτως ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμων ήταν η καημένη, που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φύλαυτη καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άντρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρα τη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε. Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του, που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή, που ήταν αδύνατο να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο τρεις μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, δύο άντρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολλή δυσκολία να το μεταφέρουν στο κημητήρι και να το θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες, μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει, έλεγαν, αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί. Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετάβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ότι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες, έλεγα στον εαυτό μου. Αλλά ποιον δρόμο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου δύο διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Αν άρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει: υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες, και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και μου οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτό τον παράδοξο τρόπο. Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου
και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου, μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα, τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε: «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ, ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λιγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. Ακολούθησε με, πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή, με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα περίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν μεγαλύνει τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον αποχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησέ με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να ειδείς και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα, λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε ένα τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν, χωρίς ίχτο, από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό, σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές, η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. Θα μ' αναγνώρισε, γιατί ξέσπασε σε ασυγκράτητο θρήνο. Αλίμονο σε μένα την αθλία. Να τι κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος. Λόγια απεγνωσμένα. Κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτή την οδύνη». Τι να έκανα, σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχναν τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό τον δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

Όταν αισθάνθηκε πως έφτανε το τέλος του, παρήγγειλε Όσιος Αρσένιος το μαθητή του να μην φροντίσουν να τον θάψουν. Εκείνοι τον άκουσαν ταραγμένοι. Δεν ήρθε ακόμη η στιγμή, τους καθησύχασε. Όταν φτάσει θα σας το φανερώσω. Πλην όμως θα ζητήσω ευθύνες από σας μπροστά στο βήμα του κριτού, αν τολμήσετε και δώσετε σε άνθρωπο το λείψανό μου. Τι να το κάνω με αβά, ερώτησαν εκείνοι. Δέστε το με ένα σχοινί και σύρετε το ως την κορυφή του βουνού. Από εκεί ρίξετε το στη χαράδρα να το φάγουν τα όρνια. Τα έλεγε αυτά ο Άγιος, γιατί φοβόταν και τη μεταθάνατο δόξα. Όταν έφτασε η τελευταία του στιγμή, οι μαθητέ του που τον είχαν περιτριγυρισμένο τον είδαν να κλαίει. «Και εσύ φοβάσαι το θάνατο, αβά?» τον ρώτησε κάποιος. «Πιστέψατε με τέκνα πως αυτός ο φόβος δεν έλειψε ποτέ από την ψυχή μου, αφού του έγινα μοναχός», είπε ο μεγάλος στην αρετή και στην άσκηση ερημίτης και παρέδωσε το πνεύμα. Ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο είχε διακονητή ένα καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντος και του έφερνε το ψωμί του. Στην πόλη που κατοικούσε ο διακονητής έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος, που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά μια μέρα πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του, για επίδειξη, του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Όλη η πόλη και πρώτος ο επίσκοπος, με ολόκληρο τον κλήρο, συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψε σε καλυμάρμαρο μνημείο, για το οποίο σπαταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως τον βρήκε νεκρό, φαγωμένον από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε, «τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά και κηδεύτηκε με τιμές και δόξες, ενώ ο Άγιος τούτος άνθρωπος, που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος, βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέγει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξης στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή του στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής σαν άνθρωπος είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ για να παρουσιαστεί τέλειος εμπρός στο δημιουργό του». Δύο συνασκητές ζούσαν στην ίδια έρημο, σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, και οι δύο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και τον φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Μια μέρα ο κηπουρός έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρακάλεσε να προσέχει τον κήπο του ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο κηπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό, ταπεινέ φρόντιζε τον κήπο». Λέγοντας αυτά, παραδόθηκε σε κατανυχτική προσευχή και έχισε πολλά δάκρυα για την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο κηπουρός και βρήκε τον κήπο του κατεστραμμένο από σκαντσόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γείτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου?» «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως, που δεν καταλάβαινε, του είπε θυμωμένα: «Τώρα που καταστράφηκε όλος, περιμένεις καρπούς?» Όταν ήταν ανομβρία, ο κηπουρός, που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος που μόνο τα δάκρυα είχε στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, του απαντούσε: «Αλίμονο, αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όρισε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε.
Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει, του είπε, θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να τα αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να τα φύει. Εκείνος ταράχτηκε. Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ. Δεν το στέργει η ψυχή μου. Αν μου υπακούσεις, αποκρίθηκε ο ετοιμοθάνατος, και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω. Με πολύ πόνο στην ψυχή ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδρα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε, «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες εμένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα μου. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια τη φροντίδα του κήπου και με ρίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανυχτικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήσουν τη φλόγα της κολάσεως».

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε πιστός, αναγεννημένος δια του βαπτίσματος, έχει κληθεί να κάνει αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ, να κάνει δηλαδή να βασιλεύσει στον κόσμο αυτόν η δόξα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος της γης που δεν έχει αρδευθεί με το αίμα των μαρτύρων, που δεν λούστηκε με τα δάκρυα των μοναχών και στο οποίο δεν αντίχησε ο λόγος του Ευαγγελίου. Σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο ανέρχονται οι προσευχές των Αγίων υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Στη γειτονική χώρα της Βουλγαρίας τρεφόμαστε σήμερα για να παρουσιάσουμε τη θαυμαστή οσιακή ζωή του Αγίου Ρωμίλου και να νιώσουμε ότι η Ορθοδοξία περικλείει στους κόλπους της όλους όσους αγωνίστηκαν για την αγιότητα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Όσιος και Θεοφόρος πατήρ Ρωμήλος γεννήθηκε περί το 1300 στα παραδουνάβια πόλη Βυδίνιο από γονείς Ευσεβείς που είχαν φόβο Θεού στη ζωή τους. Ήσαν πλούσιοι και ο μεν πατέρας ήταν ελληνικής καταγωγής, η δε μητέρα του βουλγαρικής. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Ράικος. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε μεγάλη δίψα για μάθηση. Γι' αυτό και οι γονείς του τον παρέδωσαν σε ευσεβή διδάσκαλο για να μάθει τα ιερά γράμματα. Φρόνιμος και έξυπνος όπως ήταν, σε λίγο καιρό κατέπληξε όλους με τις επιδόσεις του. Ξεπέρασε όλους τους συμμαθητές του και οι διδάσκαλοι του ανέθεσαν να διδάσκει τους συνηλικιώτες του ώστε να πορεύονται εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι ο νεαρός Ράικος εθαυμάζεται από όλους για την πρόωρη σύνεσή του και την ανάπτυξή του στη σοφία και επενεί το παραπάντων. Όταν ανδρώθηκε ο καλός και ευσεβής Ράικος άρχισε να σκέπτεται την αναχώρησή του εκ του ματέου του του κόσμου και την είσοδό του σε κάποιο μοναστήρι όπου θα ασκηθεί στην αρετή και θα αξιωθεί της απολαύσεως των ουρανίων αγαθών. Ενώ αυτά εσκέπτετο και οραματιζόταν ευσεβής Ράικος, οι γονείς του εσκέπτετο να τον παντρέψουν και να τον δουν ευτυχισμένο οικογενειάρχη. Όταν του ανακοίνωσαν το σκοπό τους, ο Ράικος, ζηλωτής των αφθάρτων και αιωνίων αγαθών, χωρίς καμία καθυστέρηση, επισπεύδει την αναχώρησή του. Κρυφά, από τους γονείς του φεύγει από το σπίτι και έρχεται στο μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας κοντά στο Τύρνοβο, το οποίο την εποχή εκείνη ήταν πρωτεύουσα. Έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και αφού δοκιμάστηκε εκάρι μοναχός και από Ράικος μετονομάστηκε Ρωμανός και τοποθετήθηκε στην υπηρεσία και τη φιλοκαλία της εκκλησίας του μοναστηριού. Με ευλάβεια και προθυμία αλλά και φόβο Θεού, ο μοναχός Ρωμανός για 3 συνεχή έτη εξετέλεσε τη διακονία του. Ακούραστος υπηρετούσε στο ναό και έπειτα στις ακολουθίες ζούσε ουράνιες στιγμές, καθώς ο νους του απολάμβανε το άρωμα που ξεπηδούσε από τις ευχές και τις ψαλμωδίες και τους κανόνες και τα συναξάρια. Οι άγιες μορφές που στόλιζαν το τέμπλο και τους τοίχους και τα προσκυνητάρια και μάλιστα η άφθαστη σε χάρη εικόνα της Θεοτόκου της Οδηγήτριας όλα ισχωρούσαν με το βλέμμα του στην καρδιά του και του χάριζαν πνευματική χαρά και γαλήνη. Μα περισσότερο απ' όλα ο μοναχός Ρωμανός ένιωθε ανίποτη χαρά καθώς πλησίαζε και να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού για την αγάπη του οποίου είχε εγκαταλείψει τα πάντα.

Έτσι ο μοναχός Ρωμανός δυνάμωνε πνευματικά και στερεωνόταν και ρίζωνε βαθιά στον αγρό που ο Θεός τον είχε φυτέψει. Μαθεύτηκε τότε ότι στα παρόρια βουνά της Ανατολικής Ρωμιλίας, στα βυζαντοβουλγαρικά δηλαδή σύνορα, είχε έλθει από το Άγιο Όρος με την πολυπληθή συνοδεία του ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, κορυφαία φυσιογνωμία της εποχής εκείνης. Έκτισε μοναστήρι στην έρημη εκείνη περιοχή των παρορίων και από εκεί φώτιζε πολλούς με τη θεόπνευστη διδασκαλία του αλλά και την αγιότητα του βίου του. Η φήμη του μεγάλου εκείνου πατρός της νοεράς προσευχής έφτασε και στην οδηγήτρια του Τυρνόβου. Τότε ο θείος Ρωμανός έρχεται στον ηγούμενο και ζητά επιμόνως άδεια να μεταβεί στο μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτου προς τελειοποίηση της αρετής πλησίων του Θεοφόρου αυτού πατρός. Τέλος λαμβάνει την πολυπόθητη άδεια και μαζί με κάποιον άλλο μοναχό ονόματι Ιλαρίωνα έρχεται στα παρόρια στο μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου. Ο μέγας αυτός πατέρας τους δέχτηκε με πολύ χαρά και τους συναρρύθμισε στην ακολουθία του.

το Ρωμανό, επειδή ήταν δυνατός και γεροδεμένος με ισχυρή κράση, του ανέθεσε τις βαρύτερες και κοπιαστικότερες υπηρεσίες, τις οποίες εκτελούσε με απόλυτη υπακοή. Μετέφερε ξύλα και πέτρες από το όρος, νερό από το ποτάμι που έρεε στους πρόποδες του βουνού και έφτιαχνε τον πυλό για τις οικοδομές. Παράλληλα, διακονούσε στο μαγειρίο και στο ζυμωτήριο της Μονής, αλλά είχε και τη φροντίδα των ασθενών αδελφών. Μέσα σε όλα αυτά, του ανατέθηκε και η φροντίδα ενός ηλικιωμένου μοναχού, ο οποίος ήταν ασθενής και τόσο κακότροπος σε τέτοιο σημείο, ώστε κανένας δεν μπορούσε να τον υπηρετήσει. Και ήταν να βλέπει κανείς με τεκπλήξεως, σημειώνει ο ιερός συναξαριστής, τον θείο Ρωμανό να υπηρετεί κατά πάντα τον σκληρόν εκείνο γέροντα και να δέχεται από αυτόν τα κακολογήματα και τα λοιπά του θυμού αποτελέσματα. Όλα τα εδέχεται με ευχαρίστηση και υπομονή σαν δώρα σταλμένα από το Θεό με σκοπό να συμβάλλουν στην ψυχική του τελειοποίηση. Πίστευε ο μοναχός Ρωμανός πως ο Θεός έτσι ήθελε να μοχθεί και να παλεύει. Και με απτόητη την ψυχή έλεγε τα λόγια του ψαλμωδού «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Μεταξύ των πολλών προβλημάτων υγείας, ο γέροντας έπασχε και από το στομάχι του, ένεκα του οποίου δεν έτρωγε τίποτε άλλο παρά μόνο ψάρια. Δεδομένου ότι το κρέας απαγορεύεται στους μοναχούς, για τούτο ο καλός αγωνιστής Ρωμανός, προκειμένου να ευχαριστεί το γέροντα, ψάρευε από το ποτάμι και του έφερνε φρέσκο ψάρι. Επειδή όμως το χειμώνα το ποτάμι πάγωνε και μέχρι τον Απρίλιο ακόμα το ποτάμι ήταν σκεπασμένο με πάγους, ο θείος Ρωμανός ερχόταν με ένα φτιάρι και ένα σφυρί, έσπαζε τους πάγους και με γυμνά πόδια έμπαινε στο παγωμένο εκείνο νερό και ψάρευε για τον ασθενούντα γέροντα. Αυτό το έκανε με χαρά, γιατί πραγματικά αγαπούσε τον γέροντα, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που λέγει «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Έτσι και ο θείος Ρωμανός, μάρτης κατά προαίρεσιν, υπήρξε που έμπαινε με γυμνά τα πόδια στα παγωμένα εκείνα νερά του ποταμού για να ψαρεύει, θυσιάζοντας τον εαυτόν του υπέρ της αγάπης του πλησίον του και μάλιστα του κακότροπου γέροντα που αντί να τον ευχαριστεί τον επέπλητε άσχημα.

Ωστόσο ο γέροντας ανεπαύθυνε κυρίω και μετά από λίγο καιρό και ο θαυμαστός Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, ο δε μοναχός Ρωμανός που όλοι τον ονόμαζαν για την αγάπη του καλορωμανών, υποτάχθηκε σε άλλο γέροντα, μαζί του και ο μοναχός Σιλαρίων. Όμως το βουνό την εποχή εκείνη γέμισε ληστές, οι οποίοι συνελάμβαναν και τυραννούσαν φρικτά τους μοναχούς. Οι μοναχοί τότε εγκαταλείπουν τα παρόρια και έρχονται κοντά στην πόλη Στάρα Ζαγορά της Ανατολικής Ρωμιλίας. Εδώ εκοιμήθηκε ο νέος γέροντας. Εν τω μεταξύ, ο τσάρος των Βουλγάρων, Ιωάννης Αλέξανδρος, κατεδίωξε τους ληστές από τα παρόρια. Τότε και οι δύο μοναχοί, Ρωμανός και Ιλαρίων, γύρισαν εκεί στο ερυπωμένο μοναστήρι για να συνομιλούν με το Θεό δια της νοεράς προσευχής, έτσι όπως διδάχτηκαν στον τόπο αυτών από τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναήτη. Επίσης, ο θείος Ρωμανός τώρα υποτάχθηκε στον Ιλαρίωνα επειδή ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Ο ταπεινός Ρωμανός με τις αρετές, οι οποίες του είχαν γίνει δευτέρα φύση και την αδιάλειπτη ευχή, αξιώθηκε να λάβει από τον Πανάγαθο Θεό πολλά χαρίσματα, ιδιαίτερα των αείρωων δακρύων. Αργότερα, με την ευλογία του Ιλαρίωνα, αποσύρθηκε σε τέλεια μόνωση για να εντρυφά απερίσπαστος στις θείες θεωρίες. Αφού έζησε πολλά χρόνια κατά αυτόν τον τρόπο, έγινε και μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ρωμίλη.

Νέα απειλή ξεσπά στα παρόρια, η εμφάνιση των Τούρκων, οι οποίοι κατέστρεψαν και λαιλάτισαν τη μονή του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτη. Τότε, πολλοί μοναχοί κατέφυγαν στο Άγιον Όρος. Μεταξύ αυτών και ο Άγιος Ρωμήλος, ο οποίος με τη μικρή του συνοδεία ήλθε και κατοίκησε στην περιοχή Μελανά, έξω από τη Μεγίστη Λαύρα. Επειδή όμως η μυστική αγιότητα της ζωής του δεν ήταν δυνατόν πλέον να μείνει αφανής, αλλά έλαμπε και προσήλκυε πολλούς, ο Άγιος συνεχώς δίδασκε και νουθετούσε. Αυτό όμως τον κούρασε πολύ και επιπλέον τον έκανε να χάσει την αγαπημένη του ησυχία. Έτσι αναγκάστηκε να αναχωρήσει σε ένα απομονωμένο κελί στους πρόποδες του Άθωνα. Μα όσο αποφεύγει τη δόξα των ανθρώπων, τόσο ακτινοβολεί αρετή του και πάλι γύρω του συγκεντρώνεται πλήθος που ζητά χάριν ψυχικής ωφέλειας τον θεόπνευστο λόγο του. Χρονικά βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμες καταστάσεις μετά την ήττα του Σερβοβουλγαρικού κράτους και το θάνατο του βασιλιά Ιωάννη Ούγκλεση, οι Οθωμανοί ξεχύνονται στη Θράκη και στη Μακεδονία. Απειλούν το Άγιον Όρος. Τότε πολλοί μοναχοί, φοβούμενοι τη γενική ανασφάλεια των καιρών, έφυγαν από το Άγιον Όρος. Μαζί τους και ο Όσιος Ρωμήλος, ο οποίος ήλθε στην Αυλώνα της σημερινής Αλβανίας. Εδώ βρήκε έναν λαό αμαθή, απαίδευτον, βάρβαρον, σε φόνους και ληστείες συνηθισμένων, πολλούς και αυτή την ορθόδοξη πίστη να έχουν διαστρεβλώσει. Οι άρχοντες πολλές αδικίες σε βάρος των αθώων να πράττουν, οι μοναχοί να βρίσκονται σε πλάνη και πολλοί ιερείς αναξίως να ιερουργούν. Ο Άγιος Ρωμήλος ένιωσε ότι η χάρις του Θεού τον έφερε εδώ να διδάξει την ορθόδοξη πίστη. Πράγματι, με ζήλο φλογερό ξεκίνησε μια ιεραποστολική δράση, ώστε πάντας δια του και χαριτωμένου αυτού λόγου η ενότητα της αληθούς πίστεως συνεκάλεσεν. Διόρθωσε τα διεστραμμένα ήθη των κατοίκων, δίδαξε την ορθή πίστη και όλους έφερε σε μετάνοια, ώστε μικροί και μεγάλοι να λέγουν «Δόξασαι ο Θεός, ο εξαποστήλασης ημάς των φωστήρων σου τούτων, ώστις εκ του σκότους εις το φως συνήγαγε».

Όταν πέτυχε αυτό, δεν έμεινε στην Αυλώνα. Έφυγε και ήρθε στη μονή Ραβένιτσα της Σερβίας. Ένιωσε ότι εκπλήρωσε το έργο που ο Κύριος του ανέθεσε. Δεν ήθελε καμία αναγνώριση και τιμή από τους ανθρώπους. Γι' αυτό και έφυγε. Εξάλλου και τα χρόνια είχαν πλέον περάσει. Ένιωθε την ανάγκη κάπου να αποσυρθεί, να προσευχηθεί και να καρτερεί το τέλος. Η μονή της Θεοτόκου Ραβένιτσα ήταν το τελευταίο του λιμάνι. Καλό είναι το δόσιμο, αλλά θέλει γέμισμα η ψυχή. Γύρισε, κήρυξε, εφώτισε, έφερε πολλούς σε μετάνοια. Τώρα, εδώ στο Σέρβικο μοναστήρι, ο Άγιος Ρωμήλος ειρηνικά αφήνει τα επίγεια για τα ουράνια σκηνώματα. Οι μαθητές του με θρήνο ενταφίασαν το πολύαθλο σώμα του. Μια θεία ανέκφραστη ευωδία έβγαινε από τον τάφο του, αλλά και θαύματα πολλά εγίνοντο. Δαίμονες εξ ανθρώπων φυγαδεύονταν, χολοί περπατούσαν, τυφλοί έβλεπαν και κάθε ασθένεια εθεραπεύοντο. Έτσι ο Θεός ετοίμησε τον Άγιο Ρωμήλο, ο οποίος σε όλη τη ζωή του δια τον έργο του τον είχε ευαρεστήσει. Αντιδοξάζει ο Κύριος τους αυτόν δοξάζοντας, δίδοντας χαρίσματα και μετά τον θάνατο.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είχαμε μιλήσει για τις γιορτές των Αγίων Αποστόλων και Ευαγγελιστών. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις γιορτές των Πατέρων και των Ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Κατά τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους εορτάζουμε πολλούς πατέρες και ιεράρχες. Γιορτάζουμε όλους αυτούς που διακρίθηκαν για την αγιότητα, τη βοήθεια που προσέφεραν στην Εκκλησία με το συγγραφικό αλλά και το κηρυκτικό τους έργο. Οι πιο σπουδαίες εορτές ιεραρχών και πατέρων της Εκκλησίας μας είναι οι εξής. Του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στις 3 Οκτωβρίου είναι ο Πολιούχος των Αθηνών. Ανήκει στην πρώτη ομάδα που προσκολήθηκε στον Απόστολο Παύλο μετά το κήρυγμά του στους Αθηναίους στον Άριο Πάγο. Του Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις 13 Νοεμβρίου ο μεγάλος αυτός ιεράρχης της Εκκλησίας μας διακρίθηκε για την αγιότητα και τους αγώνες του υπέρ της Εκκλησίας. Με τα έργα του, όπως τονίζει το απολυτίκιό του, την οικουμένη εφώτισε. Κάθε Κυριακή τελούμε τη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται τον Άγιο Νικόλαο, αυτήν την εικόνα της πραότητος, ιδίως η θαλασσίνη. Του Αγίου Σπυρίδωνος στις 12 Δεκεμβρίου είναι ο προστάτης του Πειραιά αλλά και της Κέρκυρας, όπου φυλάσσεται το Άγιο Λειψανό του Άφθαρτο. Βασιλείου του Μεγάλου την 1η Ιανουαρίου. Η Εκκλησία μας τον χαρακτηρίζει οικουμενικό και μέγα διδάσκαλο. Αθανασίου του Μεγάλου στις 18 Ιανουαρίου για τις πολλές του αρετές και τους ηρωικούς του αγώνες η Εκκλησία τον ονόμασε στήλο της Ορθοδοξίας. Είναι και παραμένει για τα πολλά χρόνια της εξορίας του άτλας της Εκκλησίας. Γρηγορίου του Θεολόγου στις 25 Ιανουαρίου ονομάστηκε Θεολόγος, είναι ένας από τους τρεις Θεολόγους της Εκκλησίας μας για τους αγώνες του υπέρ του Υιού και Λόγου του Θεού. Τέλος η γιορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου είναι η γιορτή των τριών μαζί μεγάλων ιεραρχών και διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε από τον Άγιο Ιωάννη των Ευχαΐτων επειδή υπήρχαν κάποιες διενέξεις μεταξύ των πιστών για το ποιος Άγιος είναι μεγαλύτερος. Είναι η γιορτή των γραμμάτων, των σχολείων, των δασκάλων και ιδίως των μαθητών. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, καιρός είναι να ολοκληρωθεί και αυτή η ραδιοφωνική μας ενότητα. Από εμάς πολλές ευχές ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει.

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο Κύριος είπε: «Πας ο όνεκτης αληθείας, ακούει μου της φωνής». Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Ο γινώσκον των Θεών ακούει ημών, ως ουκ έστιν εκ του Θεού ουκ ακούει ημών». Στα βάθη της καρδιάς μας έχουμε την πεποίθηση ότι τα λόγια αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στα γραπτά του γέροντα. Νομίζουμε ότι εκείνος που έχει νου και σύνεση Θεού για να τον αναγνωρίζει, αυτός θα αισθανθεί στα γραπτά του γέροντα καθαρά την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Τα γραπτά του γέροντα ενός ολιγογράμμα του ανθρώπου αποτελούν έκφραση βιωμάτων που του δόθηκαν άνωθεν. Πολλές φορές ο λόγος του μοιάζει στη μορφή με τους ψαλμούς και αυτό είναι φυσικό, γιατί εκπορεύονταν από την αδιάλειπτη προσευχή. Ο ρυθμός των γραπτών του είναι μάλλον βραδύς, κάτι που χαρακτηρίζει τη βαθιά προσευχή. Συνεχώς επανέρχεται στα ίδια θέματα. Ο Θεός και κάθε τι ουράνιο γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος αγαπά απείρως τον άνθρωπο και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα εγκράτειας, σοφροσύνης, πραότητας, ταπεινοφροσύνης. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα ειρήνης, συμπάθειας, αγάπης προς τους εχθρούς. Την ψυχή του γέροντα, το νου του, απασχολούσαν λίγες σκέψεις, αλλά οι σκέψεις αυτές είναι για την ύπαρξη οι πιο βαθιές, είναι το μέτρο των πάντων. Όποιος βιώνει στο βάθος του είναι του τις σκέψεις αυτές, βλέπει μέσα από αυτές, σαν μέσα από μυστικό πνευματικό πρίσμα, ολόκληρο τον κόσμο. 2000 χρόνια κηρύσσεται ακατάπαυστα ο Λόγος του Θεού σε όλες τις γλώσσες και με τις πιο διαφορετικές μορφές. Όμως ο ίδιος ο Κύριος παρέδωσε στον άνθρωπο τη γνώση της αιώνιας Θείας Ζωής μέσα σε λίγες λέξεις. Η ζωή του Θεού υπερβάλλει κάθε μορφή και κάθε είδος. Από τη σφαίρα αυτή του απροσίτου φωτός, η Θεία Ζωή κινούμενη προς την χτίση προσφέρεται στην αρχή με τις πιο απλές και πολύ λίγες απαθείς νοερές μορφές. Ύστερα όμως, όταν μεταδίδεται κατά τους ιεραρχείς,

δηλαδή από τα κάτω προς τα άνω. Το πνεύμα του ανθρώπου ανεβαίνει από το ακατέργαστο θετικό σχήμα προς την απαθή σκέψη για τον Θεό, αλλά και προς την άφατη θεοκοινωνία πέρα από κάθε σχήμα και μορφή. Δεν έχουμε την πρόθεση να ασχοληθούμε με το ζήτημα της εξελίξεως της ανθρώπινης συνειδήσεως, με το πώς δηλαδή ανέρχεται από τις εμπειρικές έννοιες και τις εικόνες αυτού του κόσμου προς την αντίληψη της θείας αιώνιας υπάρξεως. Θα σημειώσουμε μόνο ότι η αναπόφευκτη αυτή εξέλιξη δικαιολογεί το γεγονός ότι η περιθεού διδασκαλία προσφέρεται αρχικά στο λαό κυρίως με τη μορφή χριστιανικής ηθικής, κάτι πιο προσιτό στη στοιχειώδη αντίληψη. Πάντως και στη μορφή αυτή, παρά τον υποβιβασμό και την παραμόρφωση ως ένα σημείο της αλήθειας, εν υπάρχει φως πραγματικής θεογνωσίας, έστω και αμυδρό. Αυτό είναι το γάλα που προσφέρεται στους νηπίους εν Χριστώ.

Αν μπορούσαμε να καταφύγουμε σε αναλογίες από την πραγματικότητα που μας περιβάλλει, θα παρομοιάζαμε τη συγκατάβαση αυτή του θείου φωτός με τη δέσμη φωτός ενός προβολέα. Όσο πλησιάζουμε προς την πηγή του φωτός, προς τον προβολέα, τόσο εκτυφλωτικότερο είναι το φως, αλλά μικρότερο το πεδίο φωτισμού. Και αντίθετα, όσο αυξάνει η απόσταση από την πηγή του φωτός, τόσο διευρύνεται το πεδίο φωτισμού, αλλά και πιο αμυδρό και κλασματικότερο γίνεται το φως. Παρέρχονται οι χιλιετίες και στους λαούς, όπως και προηγουμένως, μεταδίδεται ακριβώς το αδύναμο και διακεχημένο αυτό φως της αιγνωσίας μέσα από ένα ατελείωτο πλήθος λόγων και εικόνων. Όσο μακρύτερα από το Θεό βρίσκεται ο άνθρωπος, τόσο πιο διάχυτες είναι οι σκέψεις του, τόσο πιο ακαθόριστα και συγκεχημένα είναι τα πνευματικά του βιώματα. Και αντίθετα, όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο στενότερος, αν επιτρέπεται ο όρος, είναι ο κύκλος των σκέψεών του και τελικά συγκεντρώνεται σε μια απαθή σκέψη που δεν είναι πια σκέψη, αλλά μια ιδιόμορφη νοερή όραση ή νοερή αίσθηση που δεν μπορεί να εκφραστεί γιατί ξεπερνά τα όρια του λόγου. Για να καταλάβει κανείς τον γέροντα Σιλουανό, είναι απαραίτητο να έχει υπόψη όσα υπόθηκαν παραπάνω. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος μιας ιδέας που γέμιζε όλη την ύπαρξή του, μιας ιδέας που ήταν αποτέλεσμα της ακατάληπτης σε αυτόν επιφάνειας του Θεού. Κατά τη μυστική εκείνη εμφάνιση του Κυρίου έμαθε ότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη. Ο γέροντας μαρτυρεί ότι η αγάπη αυτή εκτείνεται οπωσδήποτε και στους εχθρούς και γνωρίζεται μόνο εν πνεύματι Αγίω. Το Άγιο Πνεύμα φανέρωσε σε αυτόν τον Χριστό τον Θεό Λόγο. Το Άγιο Πνεύμα του δίδαξε την ταπείνωση και την αγάπη προς τους εχθρούς και προς κάθε χτίσμα. Ό,τι αισθάνθηκε τη στιγμή της Θεοφάνειας και ό,τι ακολούθησε αμέσως μετά από αυτήν, τα θεώρησε ο γέροντας ως προϋπόθεση και ένδειξη της θεοκοινωνίας, ως κριτήριο για την αληθινή οδό, ως μέτρο κάθε πνευματικού φαινομένου ή γεγονότος και ως σκοπό των καθημερινών επιδιώξεων και ενεργειών μας. Κατά τις επανειλημμένες επισκέψεις του Αγίου Πνεύματος, μετά πολλά έτη τιτάνιου πνευματικού αγώνα, όλα αυτά έλαβαν για τον γέροντα τη μορφή δογματικής συνειδήσεως. Και όταν πια ανέβαινε στις καθαρές σφαίρες της Άγιας Απάθειας,

τότε με αληθινή ταπείνωση θεώρησε καθήκον του να διακηρύξει αυτό που του δόθηκε άνωθεν. Λίγους λόγους έχει, αλλά αυτό ίσως και είναι ένδειξη για την αλήθεια των λόγων του. Λίγους λόγους έχει, αλλά είναι ικανοί να διεισδύσουν στην καρδιά και να αναγεννήσουν την ανθρώπινη ψυχή. Λίγους λόγους έχει, αλλά για αυτούς είναι δυνατόν πολλά να πει κανείς, αν επιχειρήσει να αναλύσει το περιεχόμενό τους και να το κάνει προσιτό, έστω και στη διανοητική αντίληψη των ευρύτερων κύκλων. Διαβάζοντας κανείς τις γραφές του Γέροντα, ίσως διερωτηθεί, μήπως είναι ένας από αυτούς που στην ασκητική γλώσσα ονομάζονται πλανεμένοι και στην κοινωνική παραφρονήσαντες, γιατί είναι πραγματικά μεγάλες οι αξιώσεις του για να θεωρηθεί φυσιολογικός. Νομίζουμε ότι και αυτός που δεν τον είδε και δεν τον γνώρισε προσωπικά, αλλά μόνο διάβασε τις σημειώσεις του, άλλοτε ποιητικές, άλλοτε τέλειες σχεδόν στη μορφή και άλλοτε πάλι έργο ολιγογράμμα του ανθρώπου, μπορεί από την πορεία της σκέψεως ή της δομής των αισθημάτων της καρδιάς του να πιστεί πλήρως ότι τα λόγια αυτά δεν είναι λόγια ψυχικά άρρωστου ανθρώπου. Σε όλη τη δομή του λόγου του προβάλλει πρώτα η πραγματική και βαθιά ταπείνωσή του, που είναι τόσο ουσιαστικά αντίθετη προς την υπερηφάνεια των μεγαλομανών ή προς το γνωστό παθολογικό σύμπλεγμα κατωτερότητας, αυτή την ιδιόμορφη, ακατανόητη στους πολλούς εκδήλωση της υπερηφάνειας. Όσο προσεκτικά και αν παρατηρήσουμε, δεν βλέπουμε ούτε σκιά αυταπάτης ή παθολογικής έξαψης της φαντασίας και όταν ακόμη απευθύνεται προς όλους τους λαούς της γης. Αντίθετα, παντού υπάρχει το βαθύ αίσθημα της αξιοπιστίας της μαρτυρίας του. Ακούει η καρδιά ότι πραγματικά διδάχθηκε όχι από ανθρώπους, ούτε από βιβλία, αλλά αμέσως από το Πνεύμα του Θεού, και γι' αυτό η διδασκαλία του είναι τόσο σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Ο Γέροντας ήταν άνθρωπος, όπως είπαμε, μιας ιδέας, αλλά της ωραιότερης και οντολογικός τελειότερης, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, ιδέας την οποία όντως πραγματοποίησε στη ζωή του. Αλήθεια, σε μερικά χωρία των γραφών του μοιάζει στο πνεύμα προς τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Πράγματι, το Άγιο Πνεύμα τον εξομοίωσε προς τον ίδιο τον Χριστό, τον οποίον αξιώθηκε να δει, και έλεγε για αυτή την εξομοίωση με Αυτόν, βασιζόμενος στα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου. «Όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα Αυτόν, καθώς έστειν».

Η κύρια μαρτυρία ολόκληρης της ζωής του είναι ότι η αγάπη προς τους εχθρούς είναι αναγκαία για την επίγνωση των μυστηρίων του Θεού. Βεβαίωνε κατηγορηματικά ότι όποιος δεν έχει αγάπη προς τους εχθρούς δεν γνώρισε ακόμη τον Θεό καθώς διγνώνε. Ήταν αδύνατο να πλανηθεί. Όπου υπήρχε μίσος για τους εχθρούς, εκεί έβλεπε το πρόσωπο της ζωφερής Αβύσσου, όσο και αν προσπαθούσε να συγκαλυφθεί με κάποια μορφή λατρεία στο Θεό ή με κάποιο προφητικό πάθος. Η μαρτυρία ενός τέτοιου ανθρώπου, ο οποίος δεν γνώρισε τον πειρασμό και την πονηρία της σύγχρονης διανοητικής παιδείας, μαρτυρία ενός ανθρώπου που πραγματικά σε όλη τη ζωή του έχινε το αίμα της καρδιάς του στην προσευχή για τους εχθρούς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Η μαρτυρία αυτή έχει εξαιρετική δύναμη και σπουδαιότητα. Πολλές φορές σκεφτήκαμε τι θα ήταν άραγε ο γέροντας αν κοντά στις φυσικές εξαιρετικές φυσικές του ικανότητες είχε αποκτήσει και ανώτερη επιστημονική και θεολογική μόρφωση. Άλλοτε νομίσαμε πως ασφαλώς θα γινόταν γίγας με παγκόσμια ακτινοβολία και δόξα, και άλλοτε οδηγηθήκαμε στην αντίθετη σκέψη. Το γεγονός ακριβώς ότι ήταν άνθρωπος αμέσου αντιλήψεως, παρόμοιας με εκείνη των Ευαγγελιστών, κάνει την μαρτυρία του ακαταμάχητα πιστική. Άλλωστε, ουσιαστικά, καμιά ανθρώπινη επιστήμη δεν μπορεί να προσθέσει κάτι στο βάθος και στην αξία της αληθείας για την οποία μαρτυρεί ο γέροντας. Έτσι, όποιος δεν γνώρισε προσωπικά τον γέροντα μπορεί να τον κρίνει από τις γραφές του, και όποιος τον γνώρισε, όποιος γνώρισε την ολοφάνερη απλότητα και ταπείνωσή του, τον πάντα χαρούμενο και πράο χαρακτήρα του, αυτός γνωρίζει ότι ο γέροντας ήταν άνθρωπος υψηλού πνεύματος. Ο λόγος του γέροντα είναι πράος, πολλές φορές γλυκής, που ενεργεί θεραπευτικά στη ψυχή, αλλά για να τον ακολουθήσει κανείς χρειάζεται πύρινη αποφασιστικότητα που να φθάνει ως το μίσος για τον εαυτό του.

Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε έως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Επιποθεί η ψυχή μου τον Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Έσπλαχνε, Κύριε, εσύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιός σου. Δώσε σε μένα τον αμαρτωλό την χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η μνήμη της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την εσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου το πνεύμα ταπεινώσεως για να μην χάσω πάλι την χάρη σου και αρχίσω να θρηνώ για αυτήν όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και τον Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι γνώρισε η ψυχή μου τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγαλ του Έλεος. Εγύρασα και ετοιμάζουμε για το θάνατο και γράφω την αλήθεια για χάρη του λαού. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι τον Θεό. Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον Παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Όταν άρχισε όμως να ζητώ συγχώρεση από τον Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση αλλά και το Άγιο Πνεύμα, και έτσι με το Άγιο Πνεύμα γνώρισα τον Θεό. Βλέπεις, αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την εσπλαχνία? Αδερφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στον Θεό? Πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για τον Θεό σε όλους τους ναούς μας και στη ψυχή μας? Το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων, και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό. Εμπνεύματι Αγίο, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούν τις προσευχές μας και τις προσφέρουν στον Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το γνωρίζει η ψυχή μου, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι υπερβολικά πράος και ταπεινός, και όταν το δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται και η ίδια πραία και ταπεινή. Αλλά αν χάσει ο άνθρωπος τη χάρη αυτή, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Έχινε δάκρυα πικρά από τη θλίψη για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και ύστερα την έχασε, πονά για τον Θεό και λέει «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα».

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα «Κύριε, μην τους καταλογήσεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στην Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Θεός αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε έθλιβα. Εσύ όμως Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια, μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω Κύριε ή ποιον ύμνο να σου προσφέρω. Εσύ δίνεις την χάρη σου για να φλέγεται αδιάλειπτα η ψυχή από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε ημέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η μνήμη σου θερμαίνει την ψυχή μου και τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από εσένα. Γι' αυτό συζητώ με δάκρυα και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί η ψυχή μου νύχτα και ημέρα. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνο εσένα. Εσύ με έπλασες, εσύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα. Εσύ συγχωρείς τις αμαρτίες μου και μου δίνεις την χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου αδαμία μετάνοια και την Αγία σου ταπείνωση. Η ψυχή μου πλήττει στην γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας οδηγήσει εκεί που μένει Αυτός, η πανάχρωτη μητέρα Του, η οποία Τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία και οι μαθητές και ακολουθοί Του. Εκεί μας καλεί ο Κύριος παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και έφεραν επάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να σκηνώσει η ψυχή μου. Τίποτε το ακάθαρτο όμως δεν θα εισέλθει εκεί, όπου εισέρχονται με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος, μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν τον Κύριο εμπνεύματι Αγίο. Νοσταλγεί η ψυχή μου τον Θεό και προσεύχεται ημέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την ψυχή που προσεύχεται και την προσελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που γλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν ότι αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τόσο πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία, εκεί όπου εμπνεύματι Αγίου δοξάζεται ο Κύριος για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη η ψυχή και τη μουσική και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν.
Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Είδα επίγειους βασιλείς τη δόξα τους και πολύ το εκτιμούσα. Όταν όμως η ψυχή γνωρίσει τον Κύριο, λίγο θα ενδιαφέρεται για όλη τη δόξα των βασιλέων. Τότε η ψυχή διψά τον Κύριο και ποθεί αχόρταγα νύχτα και ημέρα να δει τον αόρατο, να ψηλαφίσει τον αψηλάφητο. Όταν η ψυχή σου γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα σου δώσει να καταλάβεις εκ πείρας πώς αποκαλύπτει αυτό στη ψυχή τον Κύριο και πόσο γλυκιά είναι αυτή η εμπειρία. Ω ελεήμον Κύριε, φώτισε τους λαούς σου να σε γνωρίσουν, να γνωρίσουν το μεγαλείο της αγάπης σου.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και σώσον ημάνε το όνομα σου πρόγιο, εξέγγον ημάνε ό,τι και ημέρα ημών, εξέγγον ημάνε στο αντικειμένο χειρός, και άμεση μην τα αμαρτήματα, και νέχωσε το σαλικό ημών πρόγιο, ή να τον παλαιό να αποθέμει ένα άνθρωπο τον εάν είναι σώμετα, και ζήσαμε εν τε μετέρα δεσπότη την κύριε μόνη, και ούτε τις εξακολουθούντες προστάγωση, εις την αιώνια να ανάπαυση καταντήσων, έλα πάντων εστί ευρεμμένων η κατοικία, σίγαλοι όντως εν την ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώτος αξιστότερος μόνο, σι την δόξα να αναπέμπω, σι το ανάρκος πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αόμων. Δόξα σοι ο Θεός εις μη συμμαδόξης, ο Άνας δάσε και κόπης πως αρκεινός τόσιμο, σπουδρείς παναπάντου και πανομούν υγείας από την υγρός, την άνοι του διεμήνου και ζωπιού σταθμού, προσπασίας του Παναγίου στον ταξιαρμό, Καΐν και Γαβρίλ, και πασών των υπουργείων και δυνάμεων σωμάτων. Και εσύ εστιμή ενός προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω να βαλόμουν ως φόσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύς συνέφη την επίβεση με αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άπιστος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόλοι κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώρων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν εκπρόσωπεν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουσή του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύσην αυτού, έθους σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν ξασμάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και εμπνευρασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντε όσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο τα ραχθήσονται.

Δοξασμένον το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο ποιμάς καθάπριν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε των δοξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει.

0: Περνήντο σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέγχθη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέγχθη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέγχθη μας. Δόξα μαρτή και η όρθια και ο πρέπατη και νύν και η σώμα στον αιώνανη. Παναγία Τριάς ελέγχθη μας, Κύριε Τάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συμφόρσουν σε αγία σημή, άγιε επίσκεψε και είδε στα στενία σημών, έλεγε τον ονοματό σου, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα τα τρίτη η όρθια του πράγματι, και ίδια είναι σ' όλα στον ονομή. Πάτε λοιπόν, ο ετής ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, εκθέτει

0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Αγία Θεοτόκια στο σωρέ μας.
2: Στην Τιμιωτέρα του Χερουβίου και Δοξωτέρα, στην Τρίτη Σεραφείμ, Ραδιαφθόρος του Λόγου Τεβούσα, την όντως σε τόπος σε μεγαλύνουμε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
1: Δόξα σε Θεός και Κύριε Λέσου, Χριστός αληθινός Θεός ημών, Κύριος παραπάνω, και παρόν Αγίας από τον Ιερός του Ναάμ, του Κυρίου και του Αγίου Σταύρου, προστασία του Ναμελής,

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

μας είναι γνωστό το εξής. Εάν ο Χριστός δεν πήγαινε στο πηγάδι και δεν έγραφε ο Ιωάννης όσα έγραψε, άραγε θα γνώριζαν οι σημερινοί Εβραίοι ότι συνδέεται με τον Πατριάρχη Ιακώβ, κοινό εξάλλου ιερό πρόσωπο μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών. Το γεγονός είναι ότι φανατικά άτομα εκ μέρους των Εβραίων ήλθαν σε μία ρήξη ή και κόντρα με τον κληρικό του Πατριαρχείου μας, πατέρα Φιλούμενο, που ήταν υπεύθυνος φύλακας του προσκυνήματος του φρέατος του Ιακώβ. Ο ίδιος έλεγε ότι αρκετές Παρασκευές κυρίως, ορισμένοι από τους φανατικούς αυτούς Εβραίους πήγαιναν για να προσευχηθούν στο πηγάδι του Ιακώβ. Ο χώρος του πηγαδιού είναι αιώνες τώρα διαμορφωμένος σε ναό. Τα άτομα λοιπόν αυτά έφτασαν στο σημείο να του πούν να αφαιρέσει τις εικόνες και τον εσταυρωμένο, διότι δεν μπορούν να προσεύχονται μπροστά στα αντικείμενα αυτά των χριστιανών. Ένας μάλιστα, ίσως ο πιο ακραίος, έφτασε στο σημείο να του πει να φύγει από το χώρο αυτό, διότι είναι δικός τους, της φυλής τους. Εάν δεν το κάνει, θα μετανιώσει πικρά, αλλά θα είναι αργά. Τη διαμάχη αυτή την είχε με τα άτομα αυτά αφού του πήγε στο προσκύνημα, το οποίο έχει αρκετά μεγάλο οικοπαιδικό χώρο με μερικά κτίρια, όπου στο κέντρο δεσπόζει ο ημιτελής μέχρι πρότινος τεράστιος ναός της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Φωτεινής. Στο μέσον περίπου του ναού σκάλα οδηγεί στο πηγάδι, στον μικρό υπόγειο ναό. Ο ημιτελής ναός είχε παραμείνει έτσι από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι βρήκε το ναό αυτό, πηγαίνοντας στη θέση του ο πατέρας Φιλούμενος. Από τον πρώτο καιρό έθεσε ως έναν σκοπό να ολοκληρώσει το ναό, τον τεράστιο αυτό ναό δηλαδή. Υπάρχει επιστολή σε θρησκευτικό περιοδικό με ημερομηνία Οκτώβριος 1977, που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ο εκεί ημιτελής ναός από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κινδυνεύει να απολεσθεί ως Ορθόδοξον ιερόν προσκύνημα, αποχαρακτηριζόμενο της ιδιότητος χριστιανικού τεμένους και να περιέλθει εις το εβραϊκόν δημόσιον, ακριβώς επειδή είναι ημιτελής και δεικνύει εγκαταλελειμμένος, εκτός αν προλάβουμεν και τον σκεπάσουμεν». Ο πατέρας Φιλούμενος, με την άδεια της προϊσταμένης του αρχής, ως δημιουργικός άνθρωπος κίνησε γη και ουρανό προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για την ολοκλήρωση του ναού. Στην Ελλάδα τότε ανοίχθηκε με πρωτοβουλία πιστών λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα. Άγνωστο τι ποσό συγκεντρώθηκε. Φαίνεται ότι και η ενέργεια αυτή του πατρός Φιλουμένου, που έγινε γνωστή στα φανατικά άτομα, όξυνε τις σχέσεις τους με τον κληρικό Φιλούμενο.

όπως έγινε λόγος, ο γράφων ήταν γνωστός με τον πατέρα Φιλούμενο. Τα χρόνια εκείνα από το 1975 ως το 1979 πήγαινα με ομάδα προσκυνητών στους Αγίους Τόπους τα καλοκαίρια και ως συνήθως παραμέναμε περί τις 15 ημέρες κάθε φορά με έδρα παραμονής πάντα τα Ιεροσόλυμα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και κυρίως συγκίνηση που αξιώθηκα να τον γνωρίζω και μάλιστα με τα όσα επακολούθησαν στο πρόσωπό του. Τότε αρχικά υπηρετούσε στη Ραμάλα που έγινε λόγος, οπότε και γνωριστήκαμε με τον πατέρα Φιλούμενο. Θαυμάσαμε την πίστη του, τη φλόγα της ψυχής του και την αιμονή του στα της Ορθοδόξου πίστεως και το όλο δόσιμό του στο Πατριαρχείο και τα ιερά προσκυνήματα, μα πάνω απ' όλα το γαλήνιο της ψυχής του και την όλη του ηθικοθρησκευτική συγκρότηση. Ήταν δοσμένος στο έργο του με αταλάντευτο τρόπο και παρησία. Ήταν ευχάριστος, ευπροσίγορος, γλυκή στη όψη και τη γλώτη. Δεθήκαμε ψυχικά μαζί του και θέλαμε όσο γίνεται περισσότερο να έρχεται μαζί μας, να μας ομιλεί και να του υποβάλουμε ερωτήσεις για να μας απαντά με σοβαρό τρόπο και σαφήνεια και γενικά να συμπνευματιζόμαστε μαζί του. Διέκρινε κανείς την πνευματική του ανωτερότητα, το ακέραιο του χαρακτήρα του, τις πολλές του αρετές. Ξεχώριζε η βαθιά ταπείνωσή του. Ήταν μία ενσάρκωση της χριστιανικής αρετής. Κανείς δεν έλεγε το παραμικρό σε βάρος του. Τα πνευματικά χαρίσματα που τον κοσμούσαν είχαν ως αποτέλεσμα να κερδίζει υπέρ του το εκάστοτε περιβάλλον του. Ήταν καλοκάγαθος, είχε τη λεγόμενη καλή μαρτυρία. Παράλληλα διέκρινε κανείς και την αυστηρότητα ως προς τις θέσεις και τις αρχές του.

στη συνέχεια τα δύο τελευταία εκείνα χρόνια βρισκόταν στο προσκύνημα του φρέατος της Αμαρίτιδος. Αλλά και πάλι είχαμε μαζί του επαφές και συζητήσεις, τόσο όταν περάσαμε από το προσκύνημα, όσο κυρίως στα Ιεροσόλυμα που ανέβαινε συχνά. Αυτό που κυρίως διαπιστωνόταν τότε ήταν ότι είχε μία ψυχική φόρτιση λόγω στάσεως και συμπεριφοράς φανατικών Εβραίων που έκαναν την εμφάνισή τους στο προσκύνημα και ζητούσαν πράγματα που επουδενή μπορούσε να υποχωρήσει, όπως έγινε λόγος. Προσωπικά τον είδα ανένδοτο, δηλαδή πιστό θεματοφύλακα των υποχρεώσεών του και των δίκαιων του Πατριαρχείου. Πάνω στην αυστηρότητα που εξέφραζε και την αιμονή του, από ό,τι ενθυμούμε, του είπα: «Πατέρ φιλούμενε, θαυμάζω τη στάση σου και το πνεύμα του ηρωισμού σου για όσα λες ότι συμβαίνουν, αλλά δεν σε βλέπω καλά. Τα άτομα αυτά, όπως τα περιγράφεις, δεν θα υποχωρήσουν. Πρόσεξε, διότι είσαι τόσο χρήσιμο πρόσωπο, έχεις έργο και αποστολή και οι λίγοι φανατικοί δεν θα κάνουν εύκολα πίσω». Με άκουσε, χωρίς να πάρω όμως απάντηση.

ανοιχνεύοντας κάποιες σημειώσεις που κρατούσα τότε από τις επισκέψεις εκείνες στους Αγίους Τόπους, βρέθηκε στα χέρια μου μία σύντομη σημείωση που αναφέρει. Από εκδήλωση στο Φρέαρ, ο πατήρ Φιλούμενος μας είπε: «Ευχόμεθα και δι' αυτής της επισκέψεώς σας, έτι μάλλον το θείον να κερδίσει να κατακτήσει επάνω σας έδαφος. Δίδετε το υλικόν, που είναι συνδυασμός ιερών γεγονότων και αγίων τόπων. Δι' αυτό εύχομαι να είναι καθαρός ο ουρανός της ψυχής σας την ώρα αυτή, που όχι μόνο εσείς να λάβετε, αλλά και για το περιβάλλον σας να πάρετε. Είναι εποχή που λόγω του ότι βάλετε παντιοτρόπως η πίστη, η ηθική ζωή, πρέπει να χρησιμοποιούμε ό,τι βοηθεί, ό,τι συντελεί προς στήριξή μας». Στο τέλος μας είπε και τούτο: «Φεύγοντας για την Ελλάδα, να έχετε συνειδητοποιήσει την έλλειψη εμψύχου υλικού στην αγιοταφική αδελφότητα, δηλαδή το θέμα τον απασχολούσε έντονα. Αυτά μας τα είπε 4 περίπου μήνες πριν μαρτυρήσει εκεί, στο Φρέαρ του Ιακώβ».

0: πόνου ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος διακονούσε περί τα 2 χρόνια στο προσκύνημα της Αμαρίτιδος και έκανε ενέργειες για την αποπεράτωση του ναού, συνέβη το τραγικό γεγονός. Ευρισκόμενος στην πνευματική σκοπιά του, μαζί με το φύλακα του προσκυνήματος Άραβα Ορθόδοξο, ο οποίος εκείνο το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου 1979 απουσίασε, δηλαδή έκλεισε και έφυγε. Έτσι παρέμεινε μόνος του ο πατέρας Φιλούμενος στο όλο προσκύνημα. Την ώρα του εσπερινού κατέβηκε τις σκάλες και βρέθηκε στο ναό, δηλαδή στο χώρο του πηγαδιού, και φορώντας το επιτραχύλιο έκανε τον εσπερινό. Αγνοούμε αν είχε προλάβει να τελειώσει την ακολουθία. Τότε, απροσδόκητα, δέχθηκε το ανελαίητο τσεκούρωμα. Εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι φωνιάδες έδρασαν με σχέδιο και προγραμματισμένα, προκειμένου με άνεση να επιτύχουν το σκοπό τους, όπως και έγινε. Ας σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα έπεφτε καταρακτώδης βροχή, πράγμα που διευκόλυνε τους δράστες. Την επομένη του πρωί, επιστρέφοντας ο φύλακας, τον αναζήτησε αμέσως και επειδή δεν τον έβλεπε, άρχισε να ερευνά τους χώρους, ώσπου έφτασε και στο ναό. Εκεί, στην κυριολεξία, αντίκρισε το πιο φρικτό θέαμα, τον κληρικό Φιλούμενο, κατακριουργημένο και νεκρό μέσα στα αίματα. Η δε όψη του ναού λαιλατημένη και τα ιερά σκεύη και αντικείμενα διασκορπισμένα και κατεστραμμένα.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούς.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 18 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, των Κρητών εγκαλόπισμα, της Γορτίνης των Πρόεδρων, Εκκλησίας Άσιστον το Θεμέλιον, των Ιεράρχην Ευμένιων, εν θαύμαση μέγιστον και δυνάμεση πολλές γεγονότα περίδοξον και φωτίσαντα τας εν ζώφο καρδίες ως φωστήρα των πιστών, μεγαλοφόνος οι συνελθόντες τιμή.

18 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, το Λίον Ευμένιος Όμμα Γορτίνης, πανευμενές κατίδεν όμμα Κυρίου. Ο Ευμένιος το γλυκίν αυτό και μιλήχιο βλέμμα της Γορτίνης, είδε σε όλο του το μεγαλείο το πανευμενές βλέμμα του Κυρίου. Όσιος Ευμένιος υπέβαλε τον εαυτό του από νεαρή ηλικία σε πολλές σκληραγωγίες και ασκήσεις και απέκτησεν άκρα ταπείνωση. Για τούτο και αξιώθηκε να γίνει επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Επίσης για το λόγο αυτό τιμήθηκε από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι κάποτε κατέκαυσε με αναμμένες λαμπάδες ένα πελώριο θηρίο που όρμησε εναντίον του. Αργότερα Όσιος έφυγε από την Γόρτινα και πήγε στη Ρώμη, την οποία και καταφώτισε σαν ακτινοβόλος πυρσός με τις θείες του διδαχές. Εκεί επίσης με τα σημεία και θαύματα που έκανε εξέπληξε τους πάντες. Κατόπιν ο Άγιος αναχώρησε από τη Ρώμη και πήγε στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Εκεί, χωρίς να του ζητήσει κανείς, διέλυσε δια της προσευχής του την ξηρασία που επικρατούσε και έτσι ανακουφίστηκε ο λαός. Ευρισκόμενος δε εκεί στην Θηβαΐδα, Όσιος Ευμένιος εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον. Οι κάτοικοι της Θηβαΐδος δεν κράτησαν το Άγιο Λείψανο του Οσίου στον τόπο τους, αλλά το έστειλαν στο πίμνιό του, στην Γόρτινα της Κρήτης. Εκεί και ενταφιάστηκε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Αράξος, στην οποία ήταν ενταφιασμένο και το σεπτό σώμα του Κυρίλου.

Άγιος Κύριλλος διετέλεσε επίσκοπος Γορτίνης πρώτου Οσίου Ευμενίου. Υπήρξε ιερομάρτης και η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Ιουνίου.

την ψυχήν και το σώμαν σου των παθών καθυράμενος, του Αγίου Πνεύματος οίκος γέγονας και ιερέων εν χρίσματι σ' αυτόν κατεκόσμησας, παραστάτης δεξιός χρηματίσας ευμένιε και συνόμιλος των Αγίων Αγγέλων και της δόξης του Κυρίου κληρονόμος και πρεσβευτής των υμνούντων σε

όντως ή καλύτερα ο ίδιος ο Θεός που έδωσε την Θείαν Έμπνευση στον παροιμιαστή. Τα βλέπουμε δεν να εφαρμόζονται και να επαληθεύονται στη ζωή κάποιων ανθρώπων που έδωσαν προσοχήν στο τι θέλει ο Θεός από αυτούς και σε τι ευαρεστείται το Άγιο Θέλημά Του. Το βλέπουμε και στη ζωή του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού.

Άγιος Ευμένιος πάνω απ' όλα είχε το θέλημα του Θεού και από βαθιά πίστη και αγάπη προς Αυτόν κινούμενος καλλιέργησε την άσκηση και την ενάρετη ζωή. Και ο Θεός όχι μόνο ζωή και ειρήνη, υγεία και ασφάλεια του χάρισε όπως υπόσχονται οι παροιμίες, αλλά και θαύματα τον αξίωσε να κάνει. Η δε Εκκλησία του εμπιστεύθηκε το ανώτερο ποιμαντικό αξίωμα, το αξίωμα του Επισκόπου στον θρόνο της Γορτινίας της Κρήτης, όπου ποίμανε το λαό του Θεού σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και το Άγιο Θέλημα του Θεού. Επιστρέφοντας ο Ευμένιος από ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στη Ρώμη, έκανε μια παράκαμψη και πέρασε ως προσκυνητής από την έρημο της Θηβαΐδας, από τα μέρη δηλαδή όπου παλαιότερα είχε ασκητεύσει ο καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος. Δεν άντεξε όμως τον καυστικό ήλιο της ερήμου. Ο ασθενικός οργανισμός του αρρώστησε και πολύ σύντομα παρέδωσε το πνεύμα του. Το Άγιο του σκήνωμα μεταφέρθηκε στη Γορτινία, όπου με πολλές τιμές κυδεύθηκε από το προσφυλές ποιμνιό του. Ο Άγιος Ευμένιος, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ευμένιος ο Θαυματουργός, είχε στη ζωή του μια θεμελιώδη αρχή. Πάνω απ' όλα έθετε το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος 30 φορές συνιστά στους χριστιανούς να ζουν κατά το θέλημα του Θεού, να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, πράγμα που σημαίνει πόση μεγάλη βαρύτητα δίνει σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού δεν είναι άλλο από το δικό μας θέλημα, το ίδιον θέλημα, το οποίο συνήθως είναι υλικό, αμαρτωλό, γήινο και σαν τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Έτσι, για να ευαρεστήσουμε το θέλημα του Θεού που αποβλέπει στο αιώνιο συμφέρον μας, πρέπει να αποκεφαλίσουμε το θέλημά μας. «Γεννηθεί το θέλημά σου», μας συνέστησε ο Θεάνθρωπος να παρακαλούμε στην προσευχή μας. Αν το θέλημα του Θεού κυριαρχεί στη ζωή μας και όχι μόνο στα χείλη μας, τότε ο Θεός θα γεμίζει τη ζωή μας με ουράνιες ευλογίες και αιώνιες χαρές.

ο περίδοξος βίος σου, αρετές φεδρινόμενος, των θαυμάτων έλαμψεν τες φεδρότηση και ευκλεήσε της πέραση παμάκαρη

γάσατο και φωστήραν απλανή και Αγίων ομόσκηνων και της πόλεως της Αγίας Πολίτην ιεράρχα των Αγγέλων συμπολίτα θαυματουργέ αξιάγαστε.

18 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Ευμενίου, του Θαυματουργού Επισκόπου Γορτίνης. Από νεαρή ηλικία ο Ευμένιος υπέβαλε τον εαυτό του σε πολλές κληραγωγίες και ασκήσεις. Η εγκράτεια ήταν εκείνη που τον διέκρινε περισσότερο, διότι στο μυαλό του είχε πάντα τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου: «Πάσου αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται». Καθένας δηλαδή που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, ακόμα και στην τροφή και στο ποτό, προκειμένου να πετύχει τον πνευματικό του σκοπό. Και ο Ευμένιος, ακολουθώντας τα λόγια του Θεοπνεύστου Αποστόλου, πέτυχε. Αξιώθηκε να ιερωθεί και να γίνει επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Από τη νέα του θέση η αρετή του έλαμψε ακόμα περισσότερο και ο Θεός του έδωσε την χάρη και την δύναμη να θαυματουργεί. Και όπως αναφέρει η παράδοση, μια φορά με αναμμένες λαμπάδες κατέκαυσε ένα μεγάλο θηρίο που όρμησε εναντίον του. Έπειτα ο Ευμένιος πήγε στη Ρώμη, όπου με την θεία του διδασκαλία και τα θαύματα στερέωσε τους εκεί πιστούς. Ποθώντας όμως περισσότερη σκληραγωγία και άσκηση, πήγε στη Θηβαΐδα της Άνω Αιγύπτου, κοντά στους μεγάλους ασκητές. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο του Αγίου Ευμενίου: «Ταχύν προμηθέασε και αρρωγόν ευμενή, και κτήμεθα όσιε ως του Χριστού μιμητήν, ευμένιε ένδοξε. Σίγαρ αναβληστάνων συμπαθία στα ρήθρα, βρει στη Εκκλησία η αμάτων πελάγη, αλλά και τη τιμώσισε σκέπη γεννήθητη».

Του Τιμίου Σταυρού σου Χριστέ την ενέργειαν, προδιατυπώσας Μωυσή σε τροπούτων των εναντίων αμαλίκ εν διερήμο Σινά. Ότε γάρ εφύπλου τα σχήρας Σταυρού των τύπων ποιών ενίσχυεν ο λαός. Νυν είδε των πραγμάτων η έκβασης εις ημάς πεπλήρωτε, σήμερον ο Σταυρός υψούται και δαίμονες φυγαδεύονται, σήμερον η κτήση σπάσα εκ της φθοράς ηλευθέρωται, πάντα γάρδια Σταυρού επέλαμψεν ημίν τα χαρίσματα, διόγηθόμενοι πάντες προσπίπτωμεν συλλέγοντες, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, δόξαση.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, σώζει ραγίσα την Αριάδνην πέτρα, Χριστός γαραφτήν έσκεπε ζωής πέτρα. Την Αριάδνη την έσωσε μια πέτρα που ράγισε, γιατί την έσκεπε ο Χριστός, η πέτρα της ζωής. Η Αγία Μάρτης Αριάδνη έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων της Ρώμης Ανδριανού 117-138 μετά Χριστόν και Αντωνίνου Πίου. Χρημάτισε δούλη κάποιου τετρούλου, άρχοντα της πόλεως Προμησαίων της Φρυγίας Σαλουταρίες. Κάποτε ο κύριος της, ο Τέτρουλος, εόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Αυτός λοιπόν κάλεσε και την Αριάδνη στο ναό των ειδώλων να συνεορτάσουν τα γενέθλια του παιδιού του. Η Αγία όμως αρνήθηκε την πρόσκληση αυτή. Τότε ο Κύριος της πρόσταξε και της καταξέσχισε με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα την άφησαν ελεύθερη. Όμως και πάλιν ο ηγεμόνας άρχισε να καταδιώκει την Αγία. Εκείνη δε όταν πλησίασε σε μια πέτρα, προσευχήθηκε στον Κύριο να την γλιτώσει από τους διώκτες της Δημίους, και τότε ό του θαύματος η πέτρα με θεία επενέργεια άνοιξε στα δύο, και αφού βρέθηκε ανάμεσα η Αγία Μάρτης, ενώθηκαν και πάλιν τα δύο τμήματά της και την έκλεισαν μέσα. Τους άντρες δε που την καταδίωκαν τους συνέτριψαν και τους εξαφάνισαν με δόρατα, έφηποι άγγελοι Κυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας και Ειρήνης μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Κάστορος, η μνήμη σήμερα του Οσίου Ρωμίλου. Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε το 1300 περίπου στην παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας και η μητέρα του Βουλγάρα. Το πρώτο του όνομα ήταν Ράϊκος και σε κατάλληλη ηλικία οι γονείς του τον εμπιστεύθηκαν σε σπουδαίο δάσκαλο από τον οποίο ο νεαρός Ράϊκος έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Στη συνέχεια, επειδή είχε κλείσει στη μοναχική ζωή, κατέφυγε στη μονή της Θεοτόκου της Οδηγήτριας κοντά στο Τύρνοβο της Βουλγαρίας. Εκεί έγινε μοναχός με το όνομα Ρωμανός και ασκήτευσε ευδοκίμως για 3 συνεχή χρόνια. Κατόπιν έκανε κοντά στον Όσιο Γρηγόριο τον Σιναίτη και έπειτα, αφού έγινε μεγαλόσχημος με το όνομα Ρωμίλος, πήγε στο Άγιο Όρος έξω από την Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου μαζί με τον μαθητή του Γρηγόριο ασκήτευε στην ησυχία. Πολλοί αγιορείτες έρχονταν κοντά του για να ακούσουν τα σοφά του λόγια και να πάρουν τις ορθές πνευματικές συμβουλές του. Κατά τον πόλεμο όμως Τούρκων κατά Σέρβων και Βουλγάρων, πολλοί σερβοβούλγαροι μοναχοί λόγω φόβου μετακινήθηκαν. Το ίδιο έπραξε και ο Ρωμίλος πηγαίνοντας στην Αυλώνα. Κατόπιν ταξίδευσε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ραβένιτσα της Σερβίας, όπου στην εκείερα μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου απεβίωσε ειρηνικά. Μετά τον θάνατό του ο τάφος του ευωδίαζε και επιτελούσε πολλά θαύματα. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Κείμενα παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Το όρος των ελαιών είναι στην πραγματικότητα ένας υψηλός λόφος που βρίσκεται απέναντι από την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ και από την κορυφή του προσφέρεται θέα πανοραμική. Στο όρος αυτού έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά σύμφωνα με την Αγία Γραφή και η επίσκεψή του είναι επιβεβλημένη για τους προσκυνητές. Βλέποντας την πόλη από ψηλά, δεν μπορείς παρά να θυμηθείς τους γεμάτους παράπονο και θρήνο λόγους του Κυρίου. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Στην κορυφή του όρους υπάρχει ένα μικρό οκτάγωνο οικοδόμημα που χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Η Αγία Ελένη είχε χτίσει εκκλησία στο μέρος αυτό που καταστράφηκε με τις επιδρομές και τις κατακτήσεις στους αιώνες που ακολούθησαν. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν ίχνη από τους παλαιούς βυζαντινούς ναούς. Το οικοδόμημα καλύπτει το χώρο στον οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν ο Κύριός μας κατά την θεία του ανάληψης στους ουρανούς.

μέσα στο οικοδόμημα. Δείχνεται στο δάπεδο, βράχος, πάνω στον οποίο αποτυπώθηκαν τα ίχνη από τα άχραντα πέλματα του Κυρίου. Εδώ, 40 μέρες μετά την Ανάστασή του στεκόταν, όταν ενώπιον των μαθητών του, εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτής, διέστη επ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Αυτός είναι ο τόπος που στάθηκε για τελευταία φορά ως άνθρωπος στη γη, ο Κύριος και Θεός μας, και που γεμίζει συγκίνηση τους προσκυνητές. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το σημείο της αναλήψεως του Κυρίου υπάρχει μεγάλο μοναστήρι σε περιοχή που είναι κατάφυτη από ελιές. Ονομάζεται Μικρά Γαλιλαία γιατί είναι ο τόπος στον οποίο κατά τους χρόνους του Χριστού υπήρχε πανδοχείο στο οποίο κατέλυαν όσοι έρχονταν στα Ιεροσόλυμα από τη Γαλιλαία. Αρχαιότατη παράδοση αναφέρει ότι εκεί ήταν οι μαθητές συγκεντρωμένοι των θυρών και κλεισμένων δια των φόβων των Ιουδαίων το πρώτο εκείνο απόγευμα της Αναστάσεως όταν τους παρουσιάστηκε ο Κύριος. Στο μέρος αυτό υπήρξε από τους πρώτους αιώνες προσκυνηματικό ενδιαφέρον και στη συνέχεια, όπως και σήμερα, ναός αφιερωμένος στους Αγίους Αποστόλους. Μέσα στο ναό δείχνεται ο χώρος της πρώτης εμφανίσεως του Κυρίου μετά την Ανάστασή του, που η παράδοση θέλει να είναι και το μέρος από το οποίο οι μαθητές παρακολουθούσαν την ανάληψη του Κυρίου. Εδώ τους εμφανίστηκαν δύο άνδρες λευκοφορεμένοι λέγοντας «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών» και τους διαβεβαίωσαν ότι με τον ίδιο τρόπο που έφυγε ο Κύριος για τον ουρανό θα επανέλθει κατά την δεύτερη και ένδοξη παρουσία του. Από αυτόν τον αγγελικό χαιρετισμό το προσκύνημα ονομάζεται και Μονή των Γαλιλαίων Ανδρών. Στο ιερό του ναού υπάρχει ο παλαιός μεγάλος σταυρός από τον φρικτό Γολγοθά που καταστράφηκε στην πυρκαγιά του 1808. Είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι μολονότι ο σταυρός έχει φθαρεί από τη φωτιά, το τμήμα του στο οποίο ήταν αγιογραφημένο το σώμα του Χριστού παρέμεινε αναλύωτο. Έξω από την εκκλησία της Μονής υπάρχει υπαίθριος περιφραγμένος χώρος που λέγεται Τράπεζα του Χριστού. Κατά την παράδοση είναι το μέρος που εμφανίστηκε ο Κύριος μετά την Ανάστασή του για να αποδείξει στους έμφοβους Αποστόλους που νόμιζαν ότι έβλεπαν κάποιο πνεύμα ότι είναι ο ίδιος ο διδάσκαλος που ήξεραν. «Έχετε τι βρόσιμον ενθάδε» τους ρώτησε και όταν του έδωσαν ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και από μελισσίου Κυρίου έφαγε μπροστά τους. Πίσω από την Τράπεζα του Χριστού υπάρχουν δύο παλαιότατα τμήματα από κίονες του αρχαίου ναού των Αποστόλων συμβολίζοντας τους δύο λευκοντυμένους αγγέλους. Μέσα στη μεγάλη έκταση του μοναστηριού υπάρχει ένα ακόμα προσκύνημα. Είναι ο μικρός ναός του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Θεοτόκου που είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια παλαιότερου ναού. Σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και την πατερική διδασκαλία, η Παναγία μας μετά την ανάληψη του Κυρίου ερχόταν καθημερινά στην κορυφή του όρους των Ελαιών κοντά στο σημείο που είχε δει για τελευταία φορά τον Υιό της και προσευχόταν. Εδώ λοιπόν μία μέρα της παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της ευαγγελιστεί την μετάστασή της στους ουρανούς μετά από 3 μέρες. Αυτό το γεγονός τιμάται στο παρεκκλήσιο και κάτω από την Αγία Τράπεζα σημειώνεται το μέρος στο οποίο προσευχόταν η Θεοτόκος. Η παράδοση αναφέρει πως όταν η Παναγία μας προσευχόταν τα δέντρα του όρους έγερναν τα κλαδιά τους
προσφέροντας η πλάση με τον τρόπο αυτό τιμή και σεβασμό στην Παναμόμητο Μητέρα του Θεού. Το προσκύνημα πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου, τρεις μέρες πριν την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και ότε ήγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές να βρουν και να του φέρουν όνον δεδεμένην και πόλων με ταυτής. Πάνω στο γαϊδουράκι άπλωσαν τα ενδύματά τους οι μαθητές και έτσι πραγματοποιήθηκε η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Οι κάτοικοι της πόλης τον υποδέχτηκαν σαν τον αναμενόμενο Μεσσία με τα βαΐα των Φινίκων. Μέχρι σήμερα, στην ανατολική πλαγιά του όρους των Ελαιών, βρίσκεται η περιοχή που φέρει το όνομα Βηθφαγή, στην οποία βρίσκεται Ελληνορθόδοξο μοναστήρι. Εδώ, σε μικρό προστατευόμενο χώρο, διαμορφωμένο σε παρεκκλήσιο, υπάρχει ο βράχος που η παράδοση αναφέρει ότι πάτησε ο Κύριος για να ανέβει στο γαϊδουράκι. Στο μέρος αυτό, για μία ακόμα φορά, μεταφέρεσαι αιώνες πίσω. Ζεις το τώρα, μα όλα είναι όπως τότε, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Το καιρό εκείνο εισήλθεν Ιησούς εις κόμην Τινά, γενή δε της όνομα τη Μάρθα, και αδελφή καλουμένη Μαρία. Ο Ευαγγελιστής αναφέρει μία από τις επισκέψεις του Κυρίου στη Βιθανία, η οποία μέχρι και σήμερα βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του όρους των Ελαιών, σχεδόν 3 χιλιόμετρα μακριά από τα Ιεροσόλυμα. Ηγάπαδε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρο. Γι' αυτό και συνήθιζε να τους επισκέπτεται. Σήμερα, στην περιοχή που οι ντόπιοι ονομάζουν χωριό του Λαζάρου, υπάρχει όμορφο γυναικείο μοναστήρι. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όταν ο Λάζαρος ασθένησε βαριά, οι αδελφές του ειδοποίησαν τον Κύριο, ο οποίος όμως έφτασε στην περιοχή 4 μέρες μετά την ταφή του φίλου του. Η Μάρθα υποδέχτηκε τον Ιησού για να του μεταφέρει το θλιβερό νέο, και στο μέρος που τον συνάντησε χτίστηκε το μοναστήρι της Βιθανίας. Μέσα στο ναό δείχνεται ο βράχος στον οποίο, λέει η παράδοση, καθόταν ο Κύριος όταν τον συνάντησε η Μάρθα. Εδώ, στο χώρο του ναού, ακούστηκε από τον Κύριό μας η μεγάλη και παρήγορη αλήθεια: «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Στο ίδιο μέρος ήρθε λίγο αργότερα και η άλλη αδελφή, η Μαρία, και κατά τη συνομιλία τους ο Κύριος δάκρυσε, προκαλώντας το θαυμασμό των κατοίκων που είχαν μαζευτεί εκεί. Όποια στιγμή και αν βρεθούν εδώ οι προσκυνητές, νιώθουν πως είναι παραμονές

0: μοναστήρι αυτό έγινε μοναχή η γερόντισσα Γαβριηλία, που αφιέρωσε τη ζωή της με αγάπη και προσφορά στον πονεμένο συνάνθρωπο. Ηγούμενος και ανακαινιστής της μονής υπήρξε ο μακαριστός γέροντας Θεοδόσιος, του οποίου η ακλόνητη πίστη και αγάπη στον Κύριο ανταμείφθηκαν με πλούσια χαρίσματα από τον δωρεοδότη Θεό μας. Ήταν μία από τις μεγάλες πνευματικές μορφές της Αγίας Γης αλλά και ολόκληρης της Ορθοδοξίας. Ο γέροντας παρέδωσε την αγιασμένη ψυχή του στον Κύριο το 1991 και ο ταπεινός του τάφος σώζεται πίσω από την κόγχη του ιερού της Κεντρικής Εκκλησίας. Νιώθοντας ο προσκυνητής ότι βιώνει το Σάββατο του Λαζάρου, όταν ολοκληρώσει τη συγκινητική του επίσκεψη στο μοναστήρι, θα αναρωτηθεί «Πού τεθήκατε αυτόν?». Η αναμενόμενη απάντηση «Έρχου και είδε» θα τον κινητοποιήσει να μεταφερθεί μερικές εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα. Εκεί όπου σώζεται μέχρι τις μέρες μας ο τάφος του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου.
1: Ακούστηκαν αποσπάσματα από το διπλό DVD «Ο Διπορικός στην Αγία Γη». Σενάριο, σκηνοθεσία, Λυκούργος Μαρκούδης. Μουσική, Ηλίας Σμαάν. Ψαλτικά μέλη, Ελισσαίος Κινούσης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάς ημών, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίαστα ασθενία ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου. Όσον ανανοείται επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσεων σήμερα. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, Κύριε.

0: Ιερών ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και εγγύσισεν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες γησισέ με ημίτυρμο. Ιδού γάρα λήθιν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεση και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως τες οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησία ανέδοκα άναλο καυτώματα ουί και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.
1: Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μισθέψουν. Σκυνθήτωσεν και ντραπήτωσεν εις ητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εις χινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντες εις ητούντες ο Θεός. Και λυγέτωσεν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώθησε το εσύ με τη λυθία σου, εις άξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε το ενώπιόν σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε μη σκήν τη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν τοίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέδωσα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως χιάνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις δάκον. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως στην ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα αίρια των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογενήτον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννήτου.

0: Θέντα, ουπί θέντα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το δημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επ' οντιού Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και αναλυθώντα ει του ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών πατρό. Και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης κρυμνιζώντας και νεκρούσουν της βασιλείας σου και στο τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπαντρη και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, των λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σιών και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σι χαίρε νύμφη ανύμφευτε τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
0: άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας
1: άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα χαίρε δύση χαρά εκλάμψη χαίρε δύση αρά εκλείψη χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία χαίρε θνητών προς Θεών παρησία χαίρε νύμφη ανύμφευτε Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων. Ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα είναι υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου πυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του αξίγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτα.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτα.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Είδων πέρες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή, έστρεψαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως διόδη μίδωτα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτή, μίαν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος φρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίων κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρο βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσουμε να αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε η τεναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρων Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείες αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς. Και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσες, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάστιας πόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, κοίησας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτίνεστε σπέφδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτους, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και τις μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια. Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έκουσε το κράτο απροσμάχητων. Εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον. Είναι ακράζωση, χαίρε νύμφη
4: ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ. Και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις αφιλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβείας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία ομού βιώσαντας και διαμαρτυρίου δεξαμένους στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Θύγησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και εις γενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψησα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης όλων εμαυτών αχριώσαντα και έτσι των ιδανών του βίου ρεθυμία γνώμη δουλούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίστη τη βεμή του αμαρτωλών και εσώτου και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπας πλάβνα της αυτού αγαθότητος και παριδώνουμε τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτούν τον ονεργάτην δόκιμον αναδείξιμε και πάρε σωμία ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα εις και τύχη μη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν τον άρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνου να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας πάψον τα σορμάς των παθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και ηλικώνυμων φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγα για την μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τα ψυχάσιμα.
5: Η ελπίς μου πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέπη μου, το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτρ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξισθεώσας αρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανόν απειργάσατο. Πισιχέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήση δόξα.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστή απεμούρδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, η καταγυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματο. Κράψαν τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρία. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και η τίμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία των αντικειμένων. Να μη έντυνη αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον και επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απορανίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρόσκων Ιωάννων Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καρνίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Αλεήσι και σώσει εμάς, ο Αγαθός και Φιλάνθρωπος και Ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας εν αυτό, περευοδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής εύχης, υπέρ αυτών, υπέρ των αρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων ικανός πλεόντων, υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς και τώρα σε Αγίας Μονής Τάφους, Βοηθισμού και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
4: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ερήμο. Δίδαχες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εν γη ερήμο. Συντροφιά μας σήμερα στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Ένας γέρον, μιλώντας για την ψυχή που θέλει να μετανοήσει, μας είπε την εξής ιστορία. Σε κάποια πόλη ζούσε μια πολύ όμορφη πόρνη και είχε πολλούς φίλους πελάτες. Ένας μεγάλος άρχοντας της πόλης εκείνης πήγε στην πόρνη και της έκανε την ακόλουθη πρόταση. «Αν μου υποσχεθείς ότι από εδώ και πέρα θα ζήσεις με σοφροσύνη και μακριά από την πορνεία, εγώ θα σε κάνω γυναίκα μου». Εκείνη του το υποσχέθηκε. Και εκείνος την πήρε στο σπίτι και την έκανε σύζυγό του. Ωστόσο οι παλιοί φίλοι της που την αναζητούσαν άρχισαν να κάνουν περίεργα σχέδια. Ο Δίνα πλούσιος άρχοντας την πήρε στο σπίτι του, την έκανε σύζυγό του. Αν τολμήσουμε να πάμε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού και το μάθει, θα μας κυνηγήσει και θα μας τιμωρήσει. Καλύτερα λοιπόν θα είναι να πάμε στο πίσω μέρος του σπιτιού και να τη σφυρίξουμε να κατέβει κάτω. Τότε εκείνη, αναγνωρίζοντας το σφύριγμά μας, θα κατέβει. Έτσι λοιπόν και έκαναν οι ανέσχυντοι φίλοι. Αλλά όταν εκείνη άκουσε πραγματικά τα σφυρίγματα, έκλεισε γερά τα αυτιά της και μπήκε μέσα στα ενδότερα του σπιτιού της, κλείνοντας καλά όλες τις πόρτες. Και ο γέροντας μας είπε: «Βλέπετε, και η ψυχή μοιάζει με την πόρνη. Οι φίλοι της είναι τα πάθη και όλα αυτά τα ανθρώπινα που έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί που την περιτριγυρίζουν με τα σφυρίγματα είναι οι δαίμονες. Ωστόσο εκείνη καταφεύγει πάντα και με κάθε τρόπο προς τον Κύριο και Σωτήρα της. Έτσι είναι, παιδιά μου. Αυτός που θέλει να μετανοήσει και τελικά να σωθεί, βρίσκει τον τρόπο και φεύγει από την αμαρτία». Ο αείμνηστος και πολύ ενάρετος ιερομόναχος Ευθύμιος, ο οποίος ασκήτευε στο μοναστήρι του Αγίου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου, μου διηγήθηκε τα παρακάτω. Μία γυναίκα ενός μεγάλου και επίσημου άρχοντα, όταν πέθανε ο άντρας της, μάζεψε όλους τους λογισμούς της και συλλογίστηκε όλες τις αμαρτίες της, και βάζοντας με το νου της πως έρχεται ο θάνατος και ύστερα το φοβερό δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, τότε πήγε και επισκέφθηκε τον Αβά νεόφυτο, προσκύνησε, τον χαιρέτησε και μετά του λέει: «Αβά μου, η πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου με φέρνουν κοντά σου για να σου εξομολογηθώ τα κρίματά μου». Εκείνος της απάντησε αρνητικά, λέγοντάς της: «Παιδί μου, δεν έχω τη δύναμη και την ικανότητα να ακούσω τις εξομολογήσεις των γυναικών και τις αμαρτίες τους». Εκείνη όμως επέμενε και κάπως επιθετικά του είπε: «Άγιε γέροντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο αληθινός, ο οποίος ντύθηκε τη μορφή μας, δεν δίστασε να φάει και να πάει με τελώνες και με αμαρτωλούς, όπως έγινε για παράδειγμα στο σπίτι του Σίμωνος, του λεπρού και του Φαρισαίου. Και όταν ήρθε σε εκείνον η πόρνη και του καταφυλούσε με δάκρυα τα άχραντα πόδια του, της φανέρωσε τις αμαρτίες της, αλλά και πάλι δεν την έδιωξε. Εσύ λοιπόν τώρα με διώχνεις που έρχομαι κοντά σου να εξομολογηθώ, να μετανοήσω και να σωθώ». Όταν τ' άκουσε αυτά, ο μοναχός της είπε: «Επειδή μου λες, παιδί μου, πως ήρθες με πίστη να εξομολογηθείς στην αναξιότητά μου τις αμαρτίες σου, ας μπούμε στην εκκλησία και εκεί πες τον φιλάνθρωπο Θεό όλες τις πράξεις σου με πολύ ταπείνωση, με συντριβή καρδιάς, και εγώ θα σε ακούσω». Εκείνη λοιπόν, όταν τ' άκουσε αυτά, σήκωσε τα χέρια της, άρχισε να προσεύχεται, μετά προσκύνησε και έμεινε άφωνη σαν σε έκσταση. Τότε ο Αβάς Νεόφυτος την κοιτάζει με απορία:
Σε λίγο της λέει: «Τι σημαίνει αυτό, παιδί μου?» Ενώ πρώτα σε είχε πιάσει βιασύνη και παρακαλούσε στην αναξιότητά μου να ακούσω την εξομολόγησή σου, τώρα στέκεσαι βουβή χωρίς να λες τίποτα. Και εκείνη σαν να τα έχει χαμένα του αποκρίνεται: «Δεν τολμώ να τα ονομάσω Άγιε Γέροντα. Με κυριεύουν ολόκληροι, πολύ πονηροί και άλλοι λογισμοί». «Αν είναι έτσι, παιδί μου, τότε αν είσαι κυριευμένη από τους λογισμούς και δεν θέλεις να πεις τίποτα, γράψε τις αμαρτίες σου σε ένα χαρτί αν ξέρεις, και εγώ τις διαβάζω μπροστά στον Κύριο και Θεό μας, που γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων και συγχωρεί όλα τα κρίματά μας, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος και με αμέτρητη φιλανθρωπία». «Ούτε αυτό μπορώ να κάνω, Γέροντα», είπε εκείνη. Τότε ο Γέροντας έμεινε σκεφτικός για αρκετή ώρα και ύστερα της είπε: «Αν δεν σου είναι μπορετό ούτε να της πεις, ούτε να της γράψεις, τότε θα σου λέω εγώ, ρωτώντασε, όσα συνήθως συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, μήπως έτσι έκανες αυτό ή εκείνο». Εκείνη μετά τις ερωτήσεις του Γέροντα λέει: «Με τη βοήθεια του Θεού, Άγιε Γέροντα, και με τις Άγιες ευχές σου, τίποτα από όλα αυτά που με ρωτάς δεν έκανα, γιατί άλλα είναι τα δικά μου αμαρτήματα». «Αν υπάρχουν άλλα», της λέει ο Γέροντας, «δεν είμαι καρδιογνώστης, παιδί μου, ούτε γνωρίζω τα κρυφά των ανθρώπων. Εύχου και προσεύχου για μένα, Γέροντα, και όπως ξέρει ο Κύριος, θα οικονομήσει τα προβλήματά μου». Μόλις τελειώνει τη φράση, έβαλε μετάνοια στο Γέροντα και έφυγε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, πέρασε από μία γέφυρα και είδε κάποιο μοναχό λεπρό γεμάτο πληγές και εντελώς απεριποίητο. Του λέει: «Τι θα έλεγες, Γέροντά μου, αν σε έπαιρνα στο σπίτι μου και σε περιποιηθώ και εσύ προσευχηθείς στο Θεό για μένα?» «Μακάρι, κυρία μου, μακάρι να έδειχνες έλεος, να έδειχνες πλάτη.

αντιμετωπίσει τις ανάγκες που είχε ένας τέτοιος άρρωστος. Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε τη Μεγάλη Παρασκευή των Παθών λέει στον άρρωστο μοναχό: «Θέλω, γέροντα, να κάνω κάτι για σένα η μέρα που είναι σήμερα. Σε παρακαλώ λοιπόν να υπομένεις και να μην μπεις τίποτα και σε κανέναν». «Ό,τι νομίζεις καλό, κυρία μου, κάνε μου και εγώ δεν θα μιλήσω». Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα της Θείας Λειτουργίας και καθώς ο ιερέας λειτουργούσε στο εσωτερικό εκκλησάκι του σπιτιού της, έφτασε στην ώρα του Αγίου Ευαγγελίου που λέει «Του Ιησού γεννημένου εν Βηθλεέμ, εν Τικία σήμωνος του λεπρού, προσήλθε αυτό γυνή αλάβαστρο μύρου έχουσα βαρύτιμο». Και τα υπόλοιπα. Και τότε η αρχόντισσα πήρε και εκείνη μύρο πολύτιμο, πήγε κοντά στο λεπρό μοναχό και του περιέβρεξε τα πόδια. Μετά έσκυψε και τα καταφυλούσε, σκουπίζοντας με τα μαλλιά της κεφαλής της και εξομολογιότανε τις αμαρτίες της. Την ώρα εκείνη έγινε μεγάλος και φοβερός σεισμός, όχι σε όλη την πολιτεία, μονάχα σε εκείνο το σπίτι. Μετά το σεισμό ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέει: «Έχουν συγχωρεθεί αμαρτίες σου». Όταν ακούστηκε αυτή η φωνή, ο άριστος μοναχός σηκώθηκε, τότε αμέσως κατάγερος και υγιέστατος σε όλα, χωρίς την παραμικρή πληγή στο σώμα του, και άρχισε να υμνεί και να δοξάζει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που τελεί αυτά τα φοβερά και ξέσια θαύματα. Και εκείνη η μακαρία γυναίκα, τώρα που απόλαυσε την άφεση των αμαρτιών της και γνώρισε την άρρητη φιλανθρωπία του Θεού, αφιέρωσε όλη την υπόλοιπη ζωή της στη μετάνοια και ύστερα εκοιμήθη εν Κυρίω, αφήνοντας ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους όσους θέλουν να πλησιάσουν, να ξομολογηθούν και να μετανοήσουν μπροστά στο φιλάνθρωπο Θεό, ο οποίος θέλει όλοι να σωθούμε και να γνωρίσουμε την αιώνια αλήθεια. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Το γεγονός αυτό μας το διηγήθηκε ένας καπετάνιος, ιδού τα ίδια τα λόγια του με τα οποία μας διηγήθηκε. Ταξίδευα μια μέρα με το καράβι μου, έχοντας για επιβάτες άντρες και γυναίκες, και τότε ξανοιχτήκαμε στο πέλαγος. Και ενώ όλα τα άλλα τα καράβια μπορούσαν να πλεύσουν με κάθε άνεση, με ούριον άνεμο, είτε για την Κωνσταντινούπολη, είτε για την Αλεξάνδρεια ή όπου αλλού ήθελαν, εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε καθόλου, λες και είχαμε πιάσει ρίζες εκείνο το σημείο. Επί 15 μέρες μέναμε πάντα στο ίδιο σημείο, χωρίς να μπορούμε να κουνηθούμε καθόλου. Μπήκαμε όλοι σε μεγάλη στενοχώρια και ιδιαίτερα εγώ που ήμουν ο καπετάνιος, που είχα την ευθύνη για το πλοίο, για το ταξίδι, για όλους όσους ταξίδευαν μαζί μου. Άρχισα λοιπόν τότε να δέομαι και να παρακαλώ το Θεό να μας γλιτώσει από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ξαφνικά τότε άκουσα να έρχεται μια φωνή.

και να μου λέει, χωρίς όμως να βλέπω ποιος μιλούσε, βγάλε από το καράβι τη Μαρία και τότε θα ταξιδέψεις χωρίς καμία δυσκολία. Ακούγοντας αυτά τα λόγια εγώ άρχισα να σκέφτομαι τι να σημαίνουν άραγε αυτά και ποια είναι αυτή η Μαρία. Καθώς όμως απορούσα και δημονούσα, ξανάρχεται πάλι στο άγνωστό μου σημείο η ίδια φωνή. Σου είπα, βγάλε από το καράβι σου τη Μαρία και θα σωθείτε. Τότε μου ήρθε μία σκέψη να σταθώ ξαφνικά στη μέση του πλοίου και να φωνάξω δυνατά «Μαρία». Δεν τη γνώριζα βέβαια ποια ήταν. Εκείνη ήταν ξαπλωμένη στο πρόχειρο στρωσίδι της σε μια άκρη και όταν άκουσε τη φωνή της ανασηκώθηκε λέγοντας «Τι θέλεις να κάνω, καπετάνιε?» «Κάνε μου τη χάρη», της λέω, «και έλα εδώ». Σηκώθηκε με προθυμία και ήρθε. Τότε την πήρα κατά μέρος και της λέω, «Βλέπεις, αδελφή μου, πως είμαι πολύ αμαρτωλός και εξαιτίας μου κινδυνεύετε όλοι να πεθάνετε. Λοιπόν», εκείνη δεν με άφησε να προχωρήσω άλλο. Αναστέναξε βαθιά και μου λέει, «Καπετάνιε, στην πραγματικότητα εγώ είμαι η πανάθλια και αμαρτωλή. Καλύτερα όμως να σου πω από την αρχή όλα όσα έχω κάνει και να μην κρύψω τίποτα. Εγώ λοιπόν η ταλέπορη και πανάθλια ήμουν παντρεμένη. Είχα 2 παιδιά από τα 9 τα οποία μου είχε δώσει ο Θεός. Το ένα ήταν 9 χρονών και το άλλο 12. Όμως πέθανε ο άντρας μου και εγώ έμεινα χείρα. Στη γειτονιά μου έμενε κάποιος στρατιώτης που πολύ μου άρεσε και ήθελα εγώ να πάω μαζί του. Τότε λοιπόν έστειλα πολλούς προξενητάδες να του το πούνε. Εκείνος όμως μου είπε ότι δεν παίρνω γυναίκα που έχει παιδιά με άλλον άντρα. Κι εγώ η καταραμένη όταν τα άκουσα τότε αυτά, συγκλονίστηκα και πολύ ταράχτηκα. Μου άρεσε, βλέπεις, εκείνος ο στρατιώτης και τον ήθελα πολύ, δεν ήθελα να τον χάσω. Τυφλώθηκα από το πάθος μου, παίρνω και σφάζω τα 2 μου παιδιά και τότε του λέω, «Να λοιπόν, τώρα είμαι ελεύθερη για σένα, τώρα δεν έχω τα παιδιά μου». Μόλις τα άκουσε εκείνος ότι σκότωσα τα παιδιά μου, είπε, «Ο Θεός να με φυλάξει από τέτοια γυναίκα, ποτέ δεν σε θέλω, ποτέ δεν θέλω να σε πάρω». Με έπιασε τότε σύγκριο και φόβος, μήπως φανερωθεί το έγκλημά μου και με σκοτώσουν και μένα. Τότε πήρα το νοματιόν μου και έφυγα. Βέβαια, όταν τα άκουσα όλα αυτά από την ταλέπορη εκείνη γυναίκα, συγκλονίστηκα, αλλά και πάλι δεν θέλησα να τη ρίξω στη θάλασσα. Σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο και της λέω, «Θα κατέβω εγώ μόνος μου στη μικρή ετούτη βάρκα και αν ύστερα από αυτό προχωρήσει το πλοίο, να ξέρεις πως οι δικές μου οι πολλές αμαρτίες το κράταγαν εδώ και δεν ξεκινούσε». Μπαίνω στη βάρκα που ήρθε κοντά μου, αλλά και πάλι το πλοίο έμεινε ακίνητο. Ούτε το πλοίο ούτε η βάρκα κουνιότανε. Τότε ανέβηκα εγώ από τη βάρκα και λέω στη Μαρία, «Έλα λοιπόν, μπες εσύ στη βάρκα». Εκείνη με άκουσε και μπήκε στη βάρκα και αμέσως τότε η βάρκα έκανε 5 γύρους και μετά έφυγε κατευθείαν. Αλλά και το πλοίο ξεκίνησε και προχωρούσε με τέτοια γρηγοράδα που μέσα σε 3,5 μέρες κάναμε όλο το ταξίδι που συνήθως το κάναμε σε 17 ημέρες. Ο Αβάς Δανιήλ πήγε με το μαθητή και τον υποτακτικό του στην Αλεξάνδρεια και ενώ ακόμα βρισκόταν εκεί συνέβη τούτο το συγκλονιστικό γεγονός. Ένας Αβάς από την Αλεξάνδρεια είχε ένα γιο. Ο γιος του πήρε γυναίκα μέχρι 18 ετών. Έμεινε και ο καλόγερος μαζί με το γιο του που ήταν ψαράς. Αλλά ο διάβολος, ο οποίος εχθρεύεται πάντα τις ψυχές μας, σήκωσε πορνικό πόλεμο στον καλόγερο κατά πάνω στην ύφη του και όλο ζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθεί μόνος μαζί της, αλλά δεν την έβρισκε. Ωστόσο, τάχα με στοργή, συχνά πυκνά, την κοιτούσε, τη χάιδευε και εκείνη τον ανεχόταν σαν πατέρα της. Μια μέρα λοιπόν ήρθαν μερικοί ψαράδες και φώναξαν το γιο του τον ψαρά να πάνε για ψάρεμα. Μόλις λοιπόν έφυγε ο γιος, ο πατέρας πήγε να κοιμηθεί με την ύφη του.
Η κόρη ξαφνιάστηκε και του λέει «Τι σημαίνει αυτό?» «Πήγαινε να σταυρωθείς για να συνέλθεις, γιατί το έργο που πας να κάνεις είναι δαιμονικό». Εκείνος δεν ήθελε να παραιτηθεί από το πορνικό του σχέδιο και να φύγει. Πάλεψε με όλη τη δύναμή του, αλλά η κόρη δεν υποχωρούσε με κανένα τρόπο. Τότε εκείνος αρπάζει το σπαθί του γιού του που κρεμόταν πάνω από το κρεβάτι, το ξεγυμνώνει και για να τη φοβήσει το κρατάει απειλητικά κατά πάνω της λέγοντας «Αν δεν μ' ακούσεις και δεν υποχωρήσεις, με τούτο το σπαθί θα σε σκοτώσω». Μα εκείνη του απάντησε πολύ θαρετά «Κι αν ακόμα χρειαστεί να με κόψεις κομματάκια, κομματάκι κομματάκι, δεν πρόκειται να κάνω αυτό το οποίο μου ζητάς». Και εκείνος, κυριευμένος από το πάθος, από αυτή την ακολασία που τον είχε κυριεύσει, βαλμένος φυσικά από το διάβολο, τη χτυπάει με ορμή στα νεφρά και τη σκίζει στα δύο. Αμέσως όμως ο Θεός τον τύφλωσε και δεν μπορούσε να δει ούτε την πόρτα για να βγει και να φύγει. Πέρασε κάμποση ώρα και έφτασαν άλλοι ψαράδες εκεί τα χαράματα να πάρουν το γιο του για ψάρεμα. Φώναξαν και τους αποκρίθηκε τότε ο τυφλωμένος πατέρας. «Έχει φύγει νύχτα για ψάρεμα ο γιος μου. Δείξτε μου την πόρτα όμως γιατί δεν βλέπω». «Εδώ είναι», του λένε. Και μόλις άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν, είδαν το σώμα καταματωμένο και τρόμαξαν. «Πιάστε με», τους λέει, «και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκανα φόνο». Τον έπιασαν πράγματι και τον παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλης. Ο άρχοντας και διοικητής τον εξέτασε και από τα χείλη του έμαθε όλη την αλήθεια και μετά τον τιμώρησε με σκληρά βασανιστήρια. Ύστερα από όλα αυτά, λέει ο Αββάς Δανιήλ, «Ελάτε, πάμε να δούμε το λείψανο της κόρης». Φτάνοντας λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, έμαθαν οι μοναχοί εκεί πως έρχεται ο Αββάς Δανιήλ και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και τους λέει ο γέροντας, «Ετοιμάστε το λείψανό της, Άγιοι Πατέρες, γιατί αυτής της κόρης το λείψανο δεν μπορεί να ενταφιαστεί παρά κοντά στους τάφους των πατέρων». Μερικοί όμως από τους μοναχούς άρχισαν να διαμαρτύρονται γογγίζοντας ότι ο γέροντας πώς επιτρέπει να θαυτεί το λείψανο μιας γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης δίπλα στους τάφους των Αγίων Πατέρων. Ο γέροντας τότε το άκουσε και τους λέει «Η κόρη αυτή είναι και δική σας και δική μου, αμάς και γερόντισα, γιατί μαρτύρησε και πέθανε για την αρετή της σοφροσύνης και της τιμιότητας». Και τότε κανείς δεν εναντιώθηκε στη γνώμη του γέροντα και πήραν το λείψανο της κόρης και το έθαψαν κοντά στους τάφους των πατέρων. Και αφού ασπάστηκε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, πήρε το μαθητή και υποτακτικό του και επέστρεψαν στη σκήτη. Άλλοτε πάλι στη σκήτη ένας μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από το δαίμονα της πορνείας. Με τις σφοδρές επιθέσεις του δαίμονα ο μοναχός δεν άντεχε άλλο και πήγε να το πει στο γέροντα. Ο γέροντας τον άκουσε καλά και στο τέλος του λέει «Πήγαινε παιδί μου στο μοναστήρι που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια και εκεί στάσου πάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες «Ο Θεός της μάρτυρος του Μαΐδος, βοήθησέ με και λύτρωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας και ελπίζω θα σε απαλλάξει από τον πόλεμο αυτού του πειρασμού». Και ο αδελφός, παίρνοντας την ευχή και την εντολή του γέροντα, πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια εκεί πραγματικά που του είπε και κάνει ό,τι του πρόσταξε ο γέροντας. Μετά επανέρχεται στη σκήτη, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει «Άγιε γέροντα, με τη δύναμη του Θεού και την ευχή σου, ο πόλεμος της πορνείας με άφησε και ελευθερώθηκα ήδη από το δαίμονα». Ο γέροντας το ρωτάει «Και πώς παιδί μου ελευθερώθηκες?» Και ο αδελφός απαντά «Μόλις πήγα στο κημητήριο των πατέρων, όπως μου είπες, έκανα 12 μετάνοιες και με πήρε ο ύπνος. Έρχεται τότε μια κόρη και μου λέει «Αβά, πάρε αυτή την ευλογία και πήγαινε στο κελί σου εν ειρήνη». Και παίρνοντας την ευλογία που μου έδωσε η κόρη, αμέσως ανακουφίστηκα από το σφοδρό πόλεμο του πειρασμού και κατέληξα τότε στην ελευθερία μου. Ωστόσο, αν με ρωτήσεις τι ήταν αυτή η ευλογία, δεν ξέρω να σου πω.
Και ο γέροντας του λέει: «Τέτοια παρηγορία γνώμης και μεσητείας έχουν κοντά στο Θεό όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται να κρατήσουν την αρετή της σοφροσύνης. Η πορνεία, παιδί μου, είναι ένας δαίμονας ο οποίος σε κυριεύει. Εσύ, με τη βοήθεια αυτής της Αγίας που σε εκείνον τον τάφο αναπαύεται το σώμα της, προσευχήθηκε αυτή η Αγία Ψυχή και σου βγήκε αυτός ο σατανάς από μέσα σου και από πόρνος έγινες πραγματικός χριστιανός».

Υπάρχει ένα λιμάνι στην Κύπρο που ονομάζεται Δάδε. Κοντά εκεί βρίσκεται κάποιο μοναστήρι λεγόμενο του Φιλοξένου. Όταν το επισκέφτηκαν κάποιοι μοναχοί, βρήκαν εκεί έναν αδελφό ονόματι Ισίδωρο, το γένος Μελιτινό. Οι μοναχοί ξαφνιάστηκαν όταν τον είδαν να οδύρεται και να κλαίει γοερά και ακατάπαυστα με δυνατή φωνή. Οι άλλοι προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν και να τον καθησυχάσουν για λίγο, αλλά κανένας δεν κατάφερνε. Και σε όλους έλεγε «Είμαι τόσο μεγάλος αμαρτωλός που όταν σαν εμένα κανένας άλλος δεν υπήρξε από τα χρόνια του Αδάμ ίσαμε σήμερα». Εκείνοι του έλεγαν «Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε, Αβά, ότι κανένας δεν είναι αναμάρτητος παρά μονάχα ο Θεός». Αλλά εκείνος τους διέκοπτε λέγοντας «Έχετε δίκιο αδελφοί, μα πουθενά δεν είδα και δεν άκουσα στους ανθρώπους να έχει κάνει κάποιος την αμαρτία που έκανα εγώ. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω και κατηγορώ άδικα τον εαυτό μου, ακούστε την αμαρτία μου για να μπορείτε να εύχεστε κι εσείς για μένα». Όταν λοιπόν ήμουνα στο κόσμο, είχα πάρει για γυναίκα μια χριστιανή και πολύ θεοσεβούμενη. Εγώ τότε ακολουθούσα το αιρετικό δόγμα του Σεβίρου. Επιστρέφοντας μια μέρα στο σπίτι μου, δεν βρήκα τη γυναίκα μου. Έμαθα πως είχε πάει στη γειτονιά, στη γειτονική εκεί εκκλησία για να μεταλάβει. Εγώ μόλις το άκουσα αυτό, έτρεξα γρήγορα μήπως και προλάβω να την εμποδίσω να μεταλάβει και τη βρήκα να επιστρέφει στο σπίτι αφού είχε ήδη κοινωνήσει. Τότε την έπιασα από το λαιμό και της έσφιξα τόσο πολύ το φάρικα που την ανάγκασα να κάνει εμετό την Αγία Κοινωνία. Την έπιασα κατόπιν και την πέταξα από το πάνω μέρος του σπιτιού κάτω και έπεσε εκείνη μέσα στις βρωμιές και το βόρβορο. Και εκεί τότε είδα να κατεβαίνει αμέσως ένα περιστέρι και να παίρνει τη μερίδα της Αγίας Κοινωνίας. Ύστερα από 2 μέρες βλέπω σε ένα όραμα πολύ ζωντανό ένα κατάμαυρο εθίωπα ντυμένο με κουρέλια να μου λέει «Εσύ και εγώ καταδικαστήκαμε να είμαστε μαζί στην ίδια κόλαση». «Και ποιος είσαι εσύ?» το ρωτώ, και εκείνος ο εθίωπας μου αποκρίνεται «Εγώ είμαι εκείνος που έδωκε ράπισμα στη Σιαγώνα στον ποιητή των πάντων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον καιρό του θείου πάθους». Και αμέσως χάθηκε ο αιθίωπας εκείνος. «Γι' αυτό αδελφοί μου, δεν μπορώ να παρηγορηθώ και να σταματήσω το κλάμα και τον ακατάπαυστο θρήνο». Μερικοί προσκυνητέ φιλομόναχοι επισκέφθηκαν τον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας, της Καλαμόνας, κοντά στον Άγιο Ιορδάνη. Και εκεί από τον Άγιο Γέροντα εκείνο άκουσαν την ακόλουθη διήγηση για ένα γεγονός που είχε συμβεί στον ίδιο. Ένα βράδυ είδα σαν ζωντανό όραμα στον ύπνο μου μια γυναίκα πολύ σεμνή, στα πορφυρά ντυμένη, και είχε κοντά της 2 τίμιους και ιεροπρεπείς άνδρες. Στεκόταν και οι 3 έξω από το κελί μου. Καθώς έβλεπα τότε την σεμνοπρεπή γυναίκα, την πήρα για τη δέσποινά μας, την κυρία Θεοτόκο, και τους 2 άνδρες που ήταν μαζί της, τον ένα για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και πρόδρομο και τον άλλον τον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο. Βγήκα λοιπόν και παρακαλούσα την Παναγία να μπει στο κελί μου και να μου δώσει την ευχή και την ευλογία της, μα εκείνη δεν θέλησε να μπει. Εγώ έμεινα εκεί και επέμεινα παρακαλώντας την και λέγοντας «Μη με αποστρέφεσαι, δέσποινά μου, μη με αφήσεις ντροπιασμένο και ταπεινωμένο» και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή, καθώς με έβλεπε να επιμένω στην παράκληση και τη δέησή μου, αποκρίθηκε τότε κάπως πονεμένα «Μέσα στο κελί σου έχεις τον εχθρό μου και εσύ θέλεις να πω κι εγώ εκεί?» Και με αυτά τα λόγια στράφηκε προς τα λού και έφυγε. Εγώ τότε ξύπνησα και με έπιασε μια βαθιά θλίψη για αυτά που είδα, για αυτά που μου είπε, και άρχισα να σκέφτομαι μήπως έστω και με τη σκέψη μου αμάρτησα μπροστά στην Παναγία, γιατί στο κελί μου μόνο εγώ μένω, δεν υπάρχει άλλος. Πέρασε πολλή ώρα
και ερευνώντας τον εαυτό μου, τις πράξεις, τις σκέψεις μου, δεν έβρισκα να έχω κάνει κάτι ή να έχω πει κάτι βλάσφημο για την Παναγία ή κάτι τέλος πάντων έχω κάνει που να την έχω προσβάλει. Και τότε έβλεπα τον εαυτό μου πεσμένο σε λύπη και απελπισμένο. Πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως και διώξω με το διάβασμα μακριά τη λύπη και τους στενόχωρους λογισμούς. Τότε διάβαζα το βιβλίο του Μακαρίτου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων. Ανοίγοντας όμως το βιβλίο εκείνο, βρίσκω με πολύ μεγάλη μου έκπληξη τις τελευταίες σελίδες του δύο λόγους του υβριστού της Θεοτόκου του αιρετικού Νεστορίου. Τότε κατάλαβα πως αυτοί οι λόγοι ήταν ο εχθρός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Σηκώθηκα τότε αμέσως και επέστρεψα το βιβλίο σε εκείνη που μου το είχε δώσει λέγοντάς μου «Πάρε το βιβλίο σου αδελφέ μου και μάθε πως δεν μου έδωκε τόση ωφέλεια όση ζημιά μου προκάλεσε». Εκείνος τότε άρχισε να με ρωτάει από περιέργεια για ποια ζημιά μιλούσα και τότε του εξήγησα με κάθε λεπτομέρεια το τι είχε συμβεί εκείνη τη νύχτα. Χωρίς να χάσει καιρό εκείνος ο ευλογημένος αδελφός έκοψε από το βιβλίο τα φύλλα που είχαν τους δύο λόγους του αιρετικού Νεστορίου και τα έριξε στη φωτιά λέγοντας «Δεν θα αφήσω να παραμείνει ούτε στιγμή μέσα στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου». Κάποιος γέροντας διηγήθηκε στους πατέρες ότι στα προάστια της Αντιόχειας υπάρχει ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι με 60 μοναχές. Είναι καστρογυρισμένο και πολύ καλά οχυρωμένο. Κάποιοι όμως ληστές, γύρω στους 12, με ένα φοβερό αρχιληστή, το έβαλαν στα πόδια γιατί κάποτε το είχαν προσέξει και είχαν θελήσει να πέσουν νύχτα πάνω του και να το κυριέψουν. Τότε έπιασε ο αρχιληστής να ρωτάει έναν ένα τους συντρόφους του «Πώς μπορούμε να μπούμε και να κυριέψουμε το μοναστήρι?» Ένας από αυτούς αποκρίθηκε λέγοντας «Θα γυρίσω τα τυχογυρίσματα όλου του μοναστηριού και θα βρω, δεν γίνεται. Θα βρω κάποιο πέρασμα ή κάποιο άλλο πάτημα προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε». «Δεν λες τίποτα», του λέει ο αρχιληστής. Με τον ίδιο τρόπο ρώτησε και όλους τους άλλους, μα όταν τους άκουγε, απάντησε σε όλους με τον ίδιο τρόπο. «Δεν ξέρεις τίποτα, δεν λες τίποτα». Στο τέλος, το ρώτησαν και εκείνον οι ληστέ με τη σειρά τους. «Εσύ τι προτείνεις, καπετάνιε?» «Ακούστε τι λέω εγώ», τους απαντά. «Παίρνω και φορώ στο κεφάλι μου ένα κουκούλιο, να σαν τους μοναχούς της Μεσοποταμίας, έτσι ώστε να κρύβει τα ανασηκωμένα αγριό μαλλιά μου. Μετά φέρω και ένα εδώ πέρα έναν χιτώνα, το φοράω έτσι αυτόν τον μαντία να σκεπαστεί το σπαθί μου που έχω δέσει πάνω στο μυρό μου και μόλις νυχτώσει σαν ένας ξένος μοναχός πάω και χτυπάω την πόρτα του μοναστηριού. Στη θυρωρώ που θα μου ανοίξει να μπω, θα πω είμαι ξένος και ντρέπομαι να μπω και να μείνω στην πόλη όπου υπάρχουν γυναίκες και πειρασμοί. Για το όνομα του Θεού, κάντε μου τη χάρη και δώστε μου μία ψάθα να τη στρώσω να κοιμηθώ. Μέσα από αυτή την πόρτα θέλω να περάσω και ύστερα αύριο μεθαύριο θα φύγω κι εγώ». Έτσι λοιπόν πραγματικά και έγινε. Μπήκε λοιπόν μέσα, η θυρωρός του μοναστηριού άκουσε από το στόμα όλα αυτά τα λόγια και τον πήρε για Άγιο Ερημίτη και με πολύ χαρά έτρεξε να το αναγγείλει στην Αγία Ηγουμένη. Φυσικά μέσα στο σχέδιο του αρχιληστή ήταν και να ανοίξει την πύλη προκειμένου να ορμήσουν μέσα όλοι τους. Η Ηγουμένη λοιπόν, νομίζοντας πως είναι κάποιος μεγάλος αναχωρητής, τον κάλεσε να μπει στα επίσημα δωμάτια του μοναστηριού και κάλεσε και όλες τις μοναχές να πάρουν την ευχή και την ευλογία του γέροντα. Μάλιστα έδωσε εντολή να ζεστάνουν νερό και να φέρουν κοντά τον νηπτήρα. Μετά στάθηκαν όλες οι μοναχές σε δύο σειρές και άρχισαν να ψάλουν. Όταν ήφθηκε ο αρχιληστής, ο οποίος ήταν ντυμένος μοναχός, πήραν τότε
το απόπλημα και με όλες οι μοναχές τότε ραντίστηκαν με αυτό για ευλογία. Μάλιστα μία μοναχή που διακονούσε μία άρρωστη καλόγρια η οποία ήταν κατάκητη για ένα χρόνο, αυτή λοιπόν που διακονούσε την άρρωστη πήγε και πήρε λίγο από το απόπλημα και λέει στην κατάκητη: «Μεγάλος άνθρωπος και ασκητής ήρθε σήμερα στο μοναστήρι μας. Του ρίξαμε νερό να ανοιχτεί και μετά ευλογηθήκαμε όλες από το νερό εκείνο. Πήρα λοιπόν και έφερα και σε σένα αυτό το άγιο νερό για να ευλογηθείς και εσύ». Και τότε συνέβη το παράδοξο τούτο. Πήρε από το νερό αυτό η άρρωστη και με πολύ πίστη νύφτηκε και αμέσως έγινε καλά. Και ενώ ετοιμαζόταν η διακονούσα μοναχή να κατέβει και να πάει με τις άλλες, της λέει θαρετά η άρρωστη: «Περίμενε με λίγο σε παρακαλώ, γιατί θα κατέβω κι εγώ μαζί σου. Θέλω να πάρω κι εγώ την ευλογία του Αγίου Γέροντα». Σηκώθηκε λοιπόν και κατέβηκαν μαζί. Την πήρε τότε και την πήγε στο νομιζόμενο για Άγιο και διηγήθηκε μπροστά σε όλους το θαύμα. Βλέποντας με πολύ μεγάλη έκπληξη όλες οι μοναχές το παράδοξο αυτό θαύμα, δόξαζαν το Θεό και άρχισαν να πέφτουν μια-μια στα πόδια του αρχιλιστή ζητώντας την ευχή του. Και ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά ο ληστής απορούσε και θαύμαζε. Σιγά σιγά ένα κύμα κατανήξεως τον συνεπήρε και λέει στις μοναχές: «Ο Θεός γνωρίζει, μητέρες και αδελφές, ότι είμαι αμαρτωλός και αρχιλιστής. Αυτή τη νύχτα μάλιστα είναι να έρθουν κατ' επάνω στο μοναστήρι και σε εσάς άλλοι 12 ληστέ. Ωστόσο μη φοβηθείτε, δεν πρόκειται να σας κάνουν κακό». Και εκείνη τη στιγμή ξεζώστηκε το σπαθί του και το πέταξε μπροστά στα πόδια των μοναχών. Οι μοναχές άκουσαν όλα αυτά, είδαν και το σπαθί του και παγώσανε. Και έμειναν από το βράδυ ίσα με το πρωί να ψάλουν κατά χορούς από το μεγάλο φόβο τους. Όταν προχώρησε η νύχτα και ήρθαν και οι άλλοι ληστέ, βγήκε αυτός ο αρχιλιστής και τους διηγήθηκε με τον ί και με το σίγμα όλα όσα συνέβησαν, προσθέτοντας το τέλος: «Από τούτη τη στιγμή αποφάσισα κι εγώ να γίνω μοναχός και να παρατήσω την μέχρι τώρα ληστρική ζωή μου. Γιατί έτσι μέταξε η πρόνοια του Θεού που με έφερε σε αυτό το σημείο εμένα τον αμαρτωλό». Τότε και εκείνοι με ένα σχεδόν στόμα του λένε: «Και αφού εσύ ένας τόσο δυνατός και φημισμένος για την αγριότητά του ληστής, τα αφήνεις όλα και γίνεσαι καλόγερος, τότε και εμείς αληθινά θα γίνουμε μοναχοί από τούτη την ώρα». Και έγιναν αληθινοί μοναχοί, όπως μας εμπιστεύτηκαν και μας πληροφόρησαν όσοι τους είδαν, και πρόκοψαν στη μοναχική ζωή και σε κάθε αρετή. Και εμείς που ακούγαμε, δοξάσαμε τον μεγάλο Θεό που δεν θέλει να χαθεί καμία ψυχή, που θέλει όλοι να οδηγηθούμε στη μετάνοια και στην αλλαγή της ζωής μας, προκειμένου να απολαύσουμε τα αγαθά της αιώνιας ζωής.

Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφθηκε τον Αβά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αβά και κάποιοι μοναχοί να τον δουν και ζητούσαν να τους πει κάποιο λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αβάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πατέρα. Ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω, να μάθω αυτά τα οποία πρέπει από σένα, δεν ήρθα να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τότε ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος να του μιλήσει, του είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και μπορεύω με λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Αγοράζω πολλά μαζί για να πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι, αν ξέρω, θα σας διηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή». Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να δω το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις κι εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά είσαι με τα μισά του δρόμου, δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε έναν άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνο: «Έλα να με πας να δω το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέγει εκείνος, «να έρθω, μα μέχρι την πόρτα του παλατιού πιο μέσα δεν μπορώ να μπω». Τότε λέει σε έναν τρίτο φίλο του: «Έλα τουλάχιστον εσύ, έλα να με συνοδέψεις στο βασιλιά». Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου και να μπω μέσα στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε το ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί μέχρι τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνότητα που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ενώ ο τρίτος φίλος είναι η ελεημοσύνη. Αυτή μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία». Και οι αδελφοί τότε πολύ ωφελήθηκαν από αυτή την οικοδομητική παραβολή και αναχώρησαν ευχαριστημένοι για την έρημο. Ο Αβάς Τιμόθεος ο πρεσβύτερος είπε στον Αβά Ποιμένα: «Ξέρεις, γέροντα, υπάρχει στην Αίγυπτο μια γυναίκα η οποία είναι δοσμένη στην πορνεία. Με τα χρήματα που παίρνει τα δίνει σε ελεημοσύνες». Ο Αβάς Ποιμήν το αποκρίθηκε λέγοντας: «Σίγουρα αυτή η γυναίκα δεν πρόκειται να μείνει στην πορνεία, γιατί μου φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος καρπός μέσα της». Εκείνες τις μέρες έτυχε να έρθει και η μητέρα του Αβά Τιμοθέου για να τον δει και τη ρώτησε για το θέμα αυτό. Εκείνη η γυναίκα τι έγινε, έμεινε όπως ήταν δοσμένη στην πορνεία? Και η μητέρα του αποκρίθηκε: «Ναι, δυστυχώς, και μεγαλώνει πιο πολύ τον αριθμό των εραστών της. Αλλά πρέπει να σου πω ακόμα ότι τώρα κάνει πιο πολλές ελεημοσύνες». Φεύγει τότε ο Αβάς Τιμόθεος και πάει στον Αβά Ποιμένα για να του πει τα καθέκαστα. Και εκείνος επιμένει στην πρώτη του γνώμη: «Όπως σου είπα και την πρώτη φορά, δεν φαίνεται να μένει στην πορνεία». Ύστερα από λίγο καιρό ήρθε πάλι στο μοναστήρι του η μητέρα του Τιμοθέου του πρεσβυτέρου και του λέει: «Ξέρεις, εκείνη η πόρνη για την οποία με ρώτησες την άλλη φορά ήρθε μέχρι εδώ μαζί μου. Ήθελε να σε δει για να προσευχηθείς για αυτήν, μα εγώ δεν τη δέχτηκα». Μόλις τα άκουσε αυτά ο Τιμόθεος, πήγε και τα είπε στον Αβά Ποιμένα και τότε του λέει ο γέροντας: «Μάλλον εσύ πρέπει, αδελφέ μου, να πας και να τη συναντήσεις». Σηκώθηκε λοιπόν ο Τιμόθεος και πήγε να τη βρει. Στη συνάντηση της μίλησε με τα συνήθη πνευματικά λόγια και τις παρενέσεις για τέτοιες περιστάσεις. Εκείνη άκουσε με ευχαρίστηση μεγάλη και με πολύ πόθο από το στόμα του το λόγο του Θεού. Έδειξε να ωφελήθηκε πολύ και άρχισε να κλαίει από κατάνοιξη. Σε μια στιγμή του λέει: «Εγώ, γέροντα, πάβω από σήμερα να δίνω το σώμα μου στην πορνεία και ντύνω με κατάσαρκα το φόβο του Θεού». Τότε πήρε όλα τα υπάρχοντά της, τα μοίρασε όλα σε φτωχούς,
Παράτησε μετά όλους τους εραστές, τα πάντα τα οποία είχε που την κρατούσαν σε αυτή την πορνική ζωή και μπήκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, όπου από εκείνη τη μέρα έκαμε μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά, έτσι όπως πραγματικά αγαπάει και θέλει ο Θεός.

Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης που είχε πλουτίσει όμως από πολλές πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα τη ζωή του και τη μέλλοντα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και πήγε σε έναν ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ δάσκαλε, άκουσέ με. Το μυαλό μου όλο έχει γίνει εχμάλωτο από τις βιωτικές μέρημνες και τις φροντίδες. Γιατρέψέ με σε παρακαλώ για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος τότε, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομόντος να διαβάσει. Εκεί λοιπόν διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στο σοφό δάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να γίνει πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιτρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς, για να μου το επιστρέψει». Φεύγει αμέσως λοιπόν και του λέει τα πάντα, τα μοιράζει όλα τα χρήματά του, όλα όσα έχει μαζέψει σε φτωχούς, δίνει για τον εαυτό του, κρατάει πάρα πολύ λίγα χρυσά νομίσματα, ίσα ίσα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί, και έγινε τελικά πάμφτωχος. Αργότερα ξανασκέφτηκε όλα αυτά τα οποία έκανε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε, σκόρπισε σε φτωχούς όλα τα υπάρχοντά μου, όλα τα αγαθά μου, και έμεινα πάμφτωχος». Στον δρόμο λοιπόν που πηγαίνει για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του άρχοντα. Τότε του άρχοντα Ααρών, του άρχοντα εκείνης της περιοχής, και αυτοί δεν γνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τότε τους ρωτάει: «Γιατί μαλώνετε?» «Να, βρήκαμε αυτή την πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τότε τους λέει: «Δώστε μου εμένα αυτή την πέτρα και θα σας δώσω 4 δινάρια. Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωσαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα, και εκείνος ξαφνιασμένος το ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε λοιπόν αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα λοιπόν που πήγαινε στον ιερέα για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμες πέτρες όσες θέλεις εσύ, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα λέγοντάς του αυτά τα λόγια: να μη διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να πιστείς στο Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό», ιδού που σου έδωκε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε αυτή τη ζωή και για τον μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή».

Να λοιπόν, αγαπητοί μου, που για άλλη μια φορά η εκπομπή μας «Εν γη ερήμο» έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Τσαναβάρη που ρύθμισε τον ήχο, την Έλλη Ζάχαρη που απαντούσε στα δικά σας μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που μας ακούγατε από όπου και αν μας ακούγατε.

Ρήμο. Δίδαχες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. 5η 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρυτο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβριάν.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρός.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και σήμερα μαζί σας στην εβδομαδιαία εκπομπή μας Προσεγγίσεις. Από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να προσεγγίζουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα της βυζαντινής φιλοσοφίας, της ελληνικής και της πατερικής δηλαδή φιλοσοφικής σκέψεως. Το θέμα που κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζει και την δική μας ταυτότητα, την ταυτότητα των Νεοελλήνων. Αφού την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή σε αυτήν την διάσταση της σκέψεως του ελληνισμού, θέλουμε σήμερα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να δούμε ποια είναι αυτή η σύζευξη, η ταυτόχρονη δηλαδή έκφραση της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως. Μέχρι το τέλος του Δευτέρου αιώνα η ελληνική υπήρξε η γλώσσα όχι μονάχα της Καινής Διαθήκης αλλά και όλων των κειμένων της χριστιανικής φιλολογίας. Οι δύο πρώτοι αιώνες αποτελούν την περίοδο κατά την οποία οι Απόστολοι, οι Απολογητές και οι πρώτοι Πατέρες αγωνίζονται να θεμελιώσουν το πνεύμα του χριστιανισμού σε μια κοινή οικουμενική βάση, μια και την ίδια για όλους. Η προσπάθεια συνεχίστηκε με τον ίδιο ζήλο και κατά τους επόμενους αιώνες. Αλλά επειδή όλοι οι συγγραφείς δεν χρησιμοποιούν πια την ίδια γλώσσα, εκτός από τη λατινική φιλολογία αρχίζει να αναπτύσσεται και μια χριστιανική φιλολογία των Αρμενίων, των Αιγυπτίων, των Κοπτών δηλαδή, των Σύρων και άλλων, και δεν ανήκουν στον ίδιο λαό λεπτομέρειες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν διαφορετικές απόψεις σε μερικά βασικά προβλήματα, όλο και περισσότερο τονίζονται. Οι διαφορές αυτές, χωρίς να θράψουν για την ώρα την ενότητα της χριστιανικής παραδόσεως και του πνεύματος, επιτρέπουν να παρακολουθήσει κανείς κατά ένα αντικειμενικό τρόπο, με την εξέταση της αντίστοιχης φιλολογίας, την συνεισφορά της κάθε περιοχής της χριστιανοσύνης στο κοινό ερμηνευτικό έργο του δόγματος, της θεμελίωσης και της ανάπτυξης της θεολογικής σκέψεως, με λίγα λόγια την οργάνωση της χριστιανικής ζωής. Με αυτό το νόημα βλέπουμε την ελληνική χριστιανική σκέψη, εκείνη δηλαδή που αναπτύχθηκε στην ελληνική Ανατολή. Είναι αυτονόητο ότι η σκέψη που την ονομάζουμε ελληνική, βυζαντινή ή πιο απλά βυζαντινή αποτελεί την άμεση συνέχεια της παραπάνω σκέψης. Επειδή οι δύο αυτές περίοδοι της ελληνικής σκέψεως δεν διακρίνονται από βαθιές διαφορές προς ανατολισμού, συνήθως στρεφόμαστε στην πολιτική ιστορία για να καθορίσουμε τα χρονικά τους όρια, τις ημερομηνίες. Γι' αυτό θεωρούμε σαν τέλος της πρώτης περίοδου την ημερομηνία της ιδρύσεως της Αυτοκρατορίας της Ανατολής από τον Αυτοκράτορα τον Άγιο Κωνσταντίνο στις αρχές του 4ου αιώνα και για το τέλος της δευτέρας περίοδου τον 15ο αιώνα ή ακριβέστερα την ημερομηνία της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως της αλώσεώς της από τους Τούρκους το 1453. Το διάταγμα του Μεδιολάνου το 313 και ο προσιλητισμός του Αγίου Κωνσταντίνου στο χριστιανισμό δημιούργησαν αληθινά μια καινούρια κατάσταση πραγμάτων. Ο χριστιανισμός και ο εθνικός ελληνισμός συγχωνεύτηκαν σιγά σιγά σε μια ενότητα. Γέννησαν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό που ονομάστηκε Βυζαντινός, γράφει ο Βασίλειεφ στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εξάλλου, από το 1453 αρχίζει μια καινούρια περίοδος της ιστορίας της ελληνικής σκέψεως και του πολιτισμού, η νεοελληνική περίοδος. Ο καθηγητής της φιλοσοφίας Βασίλειος Τατάκης στο έργο του «Η Βυζαντινή Φιλοσοφία», που είναι συνέχεια της ιστορίας της φιλοσοφίας του Μπρέιερ, τη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει σε δύο περιόδους την εξέλιξη της ελληνοχριστιανικής σκέψης, αρχίζει σιγά σιγά να την αναιρεί και προτιμά για να μελετήσει αυτό το θέμα να ακολουθήσει τον συνήθι διαχωρισμό.
Η εξέταση της ελληνικής χριστιανικής φιλολογίας αποδεικνύει ότι από την αρχή υπήρξε αναμφίβολα η μεγάλη συμβολή της στην εκπόνηση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος και της σκέψεως. Όσον αφορά στις άλλες χριστιανικές φιλολογίες, οι μεταφράσεις των ελληνικών κειμένων αποτελούν για αυτές θεμέλια και έναρξη της σκέψεώς των. Έτσι, μιλώντας για την ελληνική σκέψη στους πρώτους της χρόνους, σημαίνει πως μιλάμε για την κοινή βάση ολόκληρου του χριστιανισμού.

Παρατηρήσαμε, αγαπητοί μας ακροατές, πως μια διπλή ανάγκη υπαγόρευσε σε αυτήν την εποχή την έκθεση και την ανάπτυξη της χριστιανικής σκέψεως. Έπρεπε να γίνει ευάνθηση στην πίστη για να κατανοηθεί, για να συλληφθούν οι αλήθειες και το βαθύ νόημα, για να διατυπωθεί με ένα καθαρό, ακριβή και αδιαφιλονίκητο τρόπο. Αυτή η ανάγκη γέννησε την χριστιανική θεολογία. Έπρεπε να υπερασπίσουν την πίστη ενάντια στις επιθέσεις των πολυάριθμων εχθρών τους, δηλαδή ολόκληρου του τότε πολιτισμένου κόσμου πλην του μικρού αριθμού των χριστιανών. Η ανάγκη αυτή γέννησε στην αρχή την χριστιανική απολογητική. Η αγωνιστική όψη, που η διπλή αυτή αναγκαιότητα προσέδιδε στην πνευματική δράση των χριστιανών, κινδύνεψε να γίνει εξαιτίας της ακρότητάς της μοιραίος κίνδυνος για την ανάπτυξή της. Θέλω να πω με αυτό, να ισχυριστώ με αυτό για το αποκλειστικό πνεύμα που δεν παρέλειψε να εκδηλωθεί μέσα στη χριστιανική κοινότητα, ένα πνεύμα που αρνιόταν στο σύνολό του τον πολιτισμό των εθνικών και προσπαθούσε με πείσμα να κρατήσει τον πιστό μακριά, έξω από την παλιά κοινωνία, έξω από το παρελθόν της ανθρωπότητας. Ξεχνώντας πως το ουσιαστικό ήταν να δείξουν τον καινούριο άνθρωπο από την ζωή που ζει, από τις πράξεις που διαπράττει, από τις σκέψεις που τον εμπνέουν, οι υποστηρικτές της αποκλειστικότητας στην χριστιανική σκέψη προχωρούσαν χωρίς να το σκεφτούν στο να κάνουν τους χριστιανούς αυστηρούς επικριτές των σφαλμάτων και των ελαττωμάτων των άλλων. Το πνεύμα αυτό του ριζοσπαστισμού

εκείνη, ο Αβραάμ και ο Ανανίας μεταξύ των βαρβάρων, όλοι όσοι έζησαν σύμφωνα με το λόγο, όπως εκείνοι που τον ακολουθούν σήμερα, είναι χριστιανοί. Η φράση αυτή του Ιουστίνου θυμίζει στο βάθος τον Ισοκράτη, που αναγνώριζε για Έλληνες όσους μετήχαν της ελληνικής παιδείας. Το ίδιο ο Ιουστίνος αναγνωρίζει για χριστιανούς όσους ζουν σύμφωνα με το λόγο. Περισσότερο από τον Ισοκράτη, που ομιλεί για το παρόν, ο Ιουστίνος πηγαίνει πίσω στην ιστορία. Βρίσκει σταθερούς δεσμούς που ενώνουν το παρελθόν και το παρόν και δίνουν νόημα, συνέχεια, στην πορεία της ανθρωπότητας προς την αλήθεια. Η θεωρία του είναι συνεπώς και ένα σχεδιάγραμμα φιλοσοφίας της ιστορίας, στο οποίο ο Ιουστίνος, σαν αληθινός φιλόσοφος, ασχολείται μονάχα με το βάθος και με το ουσιώδες. Επειδή οι ριζοσπαστικοί, οι αποκλειστικοί, βλέπουν μια απόλυτη αντίθεση μεταξύ της ορθολογικής γνώσεως των Ελλήνων και της αποκεκαλυμμένης αλήθειας, καταδικάζουν ολόκληρο το παρελθόν της ανθρωπότητος. Επειδή ο Άγιος Ιουστίνος βλέπει στην αποκάλυψη των γραφών την ολοκλήρωση μιας άλλης αποκαλύψεως που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο, εκείνης που την αποκαλεί φυσική αποκάλυψη, γι' αυτό δεν καταδικάζει τη γνώση της λογικής, αλλά αναζητεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις που θα επιτρέψουν τη σύνθεση της ελληνικής σκέψεως με το χριστιανικό πνεύμα. Με αυτή την λύση, ο Άγιος Ιουστίνος πρώτος διήνυξε τους ορίζοντες του ανθρωπιστικού πνεύματος που χαρακτηρίζει και την χριστιανική ζωή και την χριστιανική σκέψη.

αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθείτε την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Προσεγγίσεις». Το θέμα της σειράς αυτών των ημερών στην εκπομπή μας είναι μια προσέγγιση στην βυζαντινή φιλοσοφία που εκφράζει την σύζευξη της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως. Αφού είδαμε την θέση που παίρνει απέναντι σε αυτό το θέμα ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, ο απολογητής, αξίζει τώρα να προσεγγίσουμε τις κυριότερες αιστείες της χριστιανικής σκέψεως που αποτέλεσαν το θεμέλιο της βυζαντινής φιλοσοφίας. Ένα αιώνα μετά τον Άγιο Ιουστίνο, η συμβολή της σχολής της Αλεξανδρίας θα είναι πολύτιμη σε αυτό το πνεύμα του χριστιανικού ανθρωπισμού. Μια από τις αρχές της σχολής, εκείνη της αναγωγής της πίστεως σε γνώση με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, κάνει αυτή τη σχολή προπαίδεια και προετοιμασία για την ανώτερη γνώση, η οποία της δίνει το αληθινό της νόημα. Κατά αυτόν τον τρόπο και σταδιακά, η επιστήμη και οι ανθρώπινες γνώσεις, οι τέχνες, αποκτούν δικαίωμα εισόδου στη χριστιανική ζωή και τη σοφία. Ασφαλώς το θέμα παραμένει πάντοτε ανοιχτό, γιατί θα υπάρχουν πάντοτε υποστηρικτές της αντίθετης πλευράς που σκόπευαν να διατηρήσουν σε μεγαλειώδη απομόνωση την μόνη επιστήμη, εκείνη που μεταδίδει ο Θεός, εκείνη που γνωρίζει τον Θεό. Σ' αυτούς θα απαντήσουν οι άλλοι με τη σειρά τους με μια νέα προσπάθεια, παρουσιάζοντας μια καινούρια σύνθεση της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως ή της επιστήμης και της θρησκείας, όπως θα λέγαμε σήμερα, και αποδεικνύοντας πως αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες. Η Αντιόχεια, η Δυτική Μικρά Ασία, η Αλεξάνδρεια στάθηκαν τα πιο σημαντικά κέντρα της ελληνικής χριστιανικής σκέψεως στους πρώτους τρεις αιώνες. Στις περιοχές αυτές συζητήθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα που

0: εκείνος που ανακοίνησε ο αγώνας κατά της ειδωλολατρίας, η εξάπλωση και η εκπόνηση του χριστιανικού πνεύματος, και εκεί διατυπώθηκαν οι πρώτες θεμελιώδεις λύσεις. Εμείς σημειώνουμε για την Αλεξάνδρεια ότι αυτή η πόλη, μεγάλο επιστημονικό κέντρο υπό τους Πτολεμαίους, γίνεται όσο πάει και περισσότερο από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα κέντρο μεταφυσικών σκέψεων και ανησυχιών, όπου συναντώνται, αγγίζονται και συγχωνεύονται από τη μια πλευρά ρεύματα της ελληνικής σκέψεως και από την άλλη ρεύματα των ανατολικών λαών. Ο Πλοτίνος, που γεννήθηκε στην Αίγυπτο, ιδρυτής του νεοπλατωνισμού, είναι σύγχρονος του Οριγένη, που γεννήθηκε επίσης στην Αλεξάνδρεια και υπήρξε ο πρώτος χριστιανός φιλόσοφος. Οι δύο αυτοί διδάσκαλοι θα είχαν οπωσδήποτε συναντηθεί στις σχολές και στις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας, ίσως και να είχαν συζητήσει και να είχαν συνεργαστεί σε πολλά πράγματα. Πολλοί προσθέτουν ότι και οι δύο διετέλεσαν για ορισμένο καιρό μαθητές του Παντένου. Τα συστήματα τώρα της φιλοσοφικής σκέψεως τα οποία μας άφησαν μαρτυρούν σε ποιο βαθμό ήταν γόνιμη η πνευματική ζωή στην Αλεξάνδρεια αυτήν την εποχή και αποτελούν ταυτόχρονα τις δύο μεγάλες συνθέσεις και τους δρόμους που η ελληνική Ανατολή μπόρεσε να εκπονήσει για να ηρεμήσει τις μεταφυσικές της ανησυχίες. Αν και διαφορετικές και σε περισσότερα από ένα βασικά σημεία αντίθετες, οι δύο αυτές συνθέσεις έχουν ένα κοινό σημείο. Εκφράζουν και οι δύο την ορμή του ανθρώπου για αυτοϋπέρβαση. Στο ξεπέρασμα του εαυτού, ο Πλοτίνος αναζητεί την τελείωση και ο Οριγένης βλέπει τη σωτηρία του ανθρώπου. Καλούν και οι δύο σε μια ανωδική πορεία μέσω της μεταστροφής. Αλλά σύμφωνα με τον Πλοτίνο, στην κορυφή της ανόδου, με την έκσταση, η νόηση που μεταμορφώθηκε επικοινωνεί με τον ένα που είναι ο Θεός. Για τη σύνθεσή του, υψηλά φιλοσοφική, ο Πλοτίνος εμπνέεται από μια μεγαλοφυή ερμηνεία του Πλάτωνος και βρίσκει τον τρόπο να τη συνδέσει όχι μόνο με το πνεύμα του εκλεκτισμού, αλλά με ουσιαστικό και οργανικό τρόπο, με τις μεταφυσικές θέσεις του Αριστοτέλη, της Στοάς και με τις μεταφυσικές ανησυχίες του καιρού του. Ο Πλοτίνος επεξεργάζεται το σύστημά του, στηριζόμενος προπάντων στη φιλοσοφική παράδοση των Ελλήνων, αλλά και εξετάζοντας την πνευματική ατμόσφαιρα, τις νέες εφέσεις και τάσεις, αποτέλεσμα της συγχωνεύσεως των πολιτισμών που εδώ και μερικούς αιώνες πραγματοποιούνταν υπό την αιγίδα του ελληνισμού. Ο Έλληνας απευθύνεται στους Έλληνες και στον κόσμο που εξελληνίστηκε και αναζητεί στο μεγαλύτερο δώρο που πρόσφερε η Ελλάδα στην ανθρωπότητα, τη φιλοσοφία, δηλαδή την άσκηση του νου, το αντίδοτο στις νέες ανησυχίες της ψυχής, την οδό που οδηγεί στην ανθρώπινη τελείωση. Αλλά σημαντική ένδειξη των καινούριων χρόνων, η νόηση, την ώρα που θα οδηγούσε τον άνθρωπο στην κορυφή της ανόδου του, έχοντας προετοιμάσει τα πάντα για το τελευταίο βήμα, εγκαταλείπει τη θέση της σε μια καινούρια μυστική δύναμη, την έκσταση. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο μυστικισμός του Πλοτίνου, όπως τόσο καλά σημειώνει ο Μπέρκσον, παραμένει πιστός στην ελληνική νοησιαρχία. Είναι ολότελα ενατενιστικός, γιατί προϋποθέτει πως η πράξη αποδυναμώνει τη θεώρηση. Ο Πλοτίνος, γράφει ο Μπέρκσον, πήγε μέχρι την έκσταση, μια κατάσταση όπου η ψυχή αισθάνεται ή πιστεύει ότι νιώθει την παρουσία του Θεού φωτισμένη από το φως του. Δεν διασχίζει όμως τον τελευταίο σταθμό για να φτάσει στο σημείο όπου η ενατένιση καταβυθίζεται στη δράση, όπου η ανθρώπινη θέληση συγχωνεύεται με την θεία θέληση. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Πλοτίνος, αυτός ο αποφασισμένος εχθρός του χριστιανισμού, υποχωρεί έτσι στις απαιτήσεις του πνεύματος του καιρού του και χωρίς καθόλου να το έχει σκεφτεί, γίνεται ένας από τους θεμελιωτές της χριστιανικής μυστικής φιλοσοφίας. Απέραντη είναι πράγματι η επίδραση που η σκέψη του άσκησε στη μυστική ουσία του χριστιανικού πνεύματος, βοηθώντας το να γνωρίσει τον εαυτό του, να αναπτυχθεί και να συστηματοποιηθεί. Ο απόλυτος μυστικισμός, κατά τον οποίο η ανθρώπινη θέληση συγχωνεύεται με την Θεία, είναι βασικός χαρακτήρας της σκέψεως και του Οριγένη. Εδώ μπαίνουμε σταθερά με την πίστη στον απόλυτο μυστικισμό, που είναι η πράξη γεμάτη μυστικότητα. Η πίστη και όχι η νόηση ή η θεώρηση είναι το όργανο της μεταστροφής. Η τελευταία δεν είναι ο τελικός σκοπός που επιτυχάνεται μονάχα με τη θέωση, αλλά η αφετηρία, αυτό που χωρίς την ύπαρξή του η άνοδος δεν έχει νόημα, αυτό χάρη στο οποίο η άνοδος παίρνει την πλήρη σημασία της. Η ψυχή αναζητεί από την θεώρηση την κατανόηση της αποκαλυμμένης αλήθειας. Η πορεία της είναι ερμηνευτική. Με τις αντιλήψεις αυτές ο Οριγένης θέτει τις βάσεις της καθ' αυτό ορθόδοξης πνευματικότητας που είναι μεταφυσική. Ο Πλοτίνος ερμηνεύει τον Πλάτωνα. Ο Οριγένης ερμηνεύει τα κείμενα των γραφών. Ο Πλοτίνος αναπτύσσει τον πλούτο της σκέψης του στην ερμηνεία του Πλάτωνα. Ο Οριγένης αναστηλώνει την ιδιοφυΐα της σκέψης του στην κοπιώδη ερμηνεία των γραφών. Και οι δύο είναι ερμηνευτές. Ο τρόπος και τα κείμενά τους είναι διαφορετικά, όπως και το νόημα της θεώρησής τους. Η θεώρηση του Πλοτίνου είναι νοησιαρχική. Η ενατένιση της χριστιανικής ψυχής που γίνεται από το ένα πλάσμα του οποίου η θέληση ήδη συγχωνεύτηκε με τη Θεία Θέληση δεν είναι χωρισμένη από τη δράση, είναι αντίθετα από εκείνη του Πλοτίνου ολόκληρη πράξη και πνεύμα. Αυτός είναι ο λόγος που είναι και αποφασιστική. Οδηγεί την ψυχή στην σωτηρία, ενώ η γνώση μόνη της δεν την οδηγεί. Το μεγάλο προνόμιο του χριστιανισμού, λέει ο Οριγένης, βρίσκεται στο δόγμα του, που δεν χωρίζει τη θεωρία από την πράξη. Έχουμε σε αυτό ένα άλλο βασικό γνώρισμα της χριστιανικής πνευματικότητας. Η στάση του Οριγένη προϋποθέτει μια καινούρια ανθρωπολογία που θέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που πιστεύει. Αντίληψη που προσδίδει τόσο στην πίστη όσο και στη λογική μια ουσιαστική και βαθιά μυστικότητα. Η πίστη είναι μυστική, γιατί με την αποδοχή της ο άνθρωπος ξεπερνά τον εαυτό του σαν λογική ύπαρξη. Και η λογική γίνεται μυστική γιατί υπηρετεί την πίστη, προσπαθώντας να λογικοποιήσει εκείνο που από τη φύση του είναι άλογο, αδιαπέραστο, επειδή είναι ανώτερο από την ανθρώπινη λογική, την οποία και ξεπερνά. Με τη διπλή αυτή μυστικότητα, η Θεία Χάρη επιτυχάνει τη σωτηρία και τη θεοποίηση των ανθρώπων. Κάτω από την επίδραση ίσως της παγκόσμιας εκπείρωσης των στοικών, ο Οριγένης βλέπει ολόκληρο το σύμπαν σε πορεία προς την αποκατάσταση χωρίς να εξαιρεί από αυτήν, κατά τη γνώμη του, ούτε τον πονηρό. Η αποκατάσταση αυτή είναι κατά τον Οριγένη αναγκαία. Διαφορετικά το κακό θα είχε αυτονομία και αυθυπαρξία, κάτι που θα δικαίωνε τους μανιχαϊστές. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι λόγω του περιορισμένου χρόνου μας να διακόψουμε την εκπομπή μας και αφού ευχαριστήσουμε τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη και την Μαρινέλα Πολυζώτη που με ευγένεια είχαν την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής, να παρακαλέσουμε τον Θεό να δώσει σε όλους μας δύναμη και υγεία για να συνεχίσουμε την προσέγγιση στο θέμα μας την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

0: νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, είμαστε και πάλι μαζί έπειτα από μια διακοπή για τεχνικούς λόγους της εκπομπής μας, λόγους που αφορούν το σταθμό και τα προβλήματα του στούντιο για την εγγραφή των εκπομπών, μια και τις περισσότερες φορές οι εκπομπές δεν ήταν ζωντανές. Είναι ζωντανή η εκπομπή μας και έχουμε μια απευθείας επικοινωνία σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Και θέλω στην αρχή αυτής της εκπομπής και πάλι να σας ευχαριστήσω και για το ενδιαφέρον που δείξατε όλο αυτό το διάστημα με τα τηλέφωνά σας να πληροφορηθείτε για την εκπομπή, αλλά και το όλο ενδιαφέρον με το οποίο είχατε παρακολουθήσει παλαιότερα τις εκπομπές μας. Θέλω να σας πω από την αρχή ότι βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε και να καταθέσετε τους προβληματισμούς σας για το θέμα που θα θίξουμε ή ακόμα για να προτείνετε ίσως προβλήματα ή θέματα που κρίνετε ότι θα πρέπει να συζητηθούν. Δεν θα ήθελα να μείνετε ίσως σε απλά συγχαρητήρια ή ευχές, αλλά σε ένα πιο ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, και θα ήθελα αυτό ακριβώς να αποτελεί η εκπομπή μας, γιατί και όταν ακόμα δεν είναι ζωντανή, όμως τα μηνύματά σας γίνονται δεκτά και επί τη βάση αυτών οργανώνονται οι επόμενες εκπομπές. Το ξεκίνημα λοιπόν της φετινής μας εκπομπής αρχίζει με μια επίσης άλλη αρχή, μια καινούργια αρχή, μια νέα αρχή. Η μεθαυριανή είναι η μέρα κατά την οποία, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, πρόκειται να ξεκινήσουν και πάλι οι ενωριακές κατηχητικές συνάξεις που αφορούν τους νέους ανθρώπους κυρίως και όχι μόνο βέβαια τους νέους. Όμως σήμερα θα εντοπίσουμε ακριβώς το ξεκίνημα των κατηχητικών συνάξεων για τα παιδιά και τους νέους. Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει και τώρα, παράλληλα με την σχολική ζωή, έρχεται η Εκκλησία να ασκήσει ένα έργο του οποίου θα έλεγα η αναγκαιότητα φαίνεται ακόμα και από τη σχολική ζωή. Εκεί όταν τελούμε τον αγιασμό στην έναξη του σχολικού έτους, εκεί διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αφορά τον Ιησού δωδεκαετή στο ναό του Σολομώντος. Και το Ευαγγέλιο καταλήγει με μια χαρακτηριστική φράση «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Θυμάμαι όταν κάποτε έκανα τον αγιασμό σε κάποιο σχολείο, μετά τα όσα είπα στα παιδιά, ένας αληθινά φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε στο τέλος: «Παιδιά, μια ευχή θα σας δώσω μόνο, να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό. Σοφία και ηλικία και χάρητη. Γιατί πολλοί από εσάς», τους είπε, «πρώτα με ευθύνη της οικογένειάς σας και μετά με ευθύνη του σχολείου, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία. Δηλαδή στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος». Και κατέληξε: «Αν, παιδί μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή και η καρδιά σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Γιατί τότε μόνο θα γίνετε ολοκληρωμένοι και ακέραιοι άνθρωποι, διαφορετικά κινδυνεύετε να είστε ανάπηρες προσωπικότητες». Ακριβώς λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία με την κατηχητική της διακονία έρχεται να υπηρετήσει αυτή την καλλιέργεια της ψυχής, το φωτισμό του νου του ανθρώπου, του νέου παιδιού, να τον οδηγήσει στην εν Χριστώ ζωή, να τον οδηγήσει στην συνειδητή ένταξή του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το τέλος, θα έλεγα, και να φτάσω μετά στην αρχή. Τι εννοώ με αυτό? Αν θα ήθελα να σταθώ λίγο σε μια προσωπική εμπειρία, σε μια διακονία 30 ολόκληρων χρόνων μέσα στην Εκκλησία και με μια διαρκή επικοινωνία με τους νέους ανθρώπους, με τα νέα παιδιά, μέσα από ποικίλες ιδιότητες και του ιερέα και του κατηχητή και του πνευματικού αλλά και του εκπαιδευτικού ακόμα, έχοντας διατηρήσει μια ζωντανή επικοινωνία με τα παιδιά και σήμερα ακόμα πολλές φορές μπαίνοντας στις τάξεις και μιλώντας μαζί τους, έχω συνειδητοποιήσει ότι πολλά από τα προβλήματα τα οποία τα παιδιά συναντούν στη ζωή τους έχουν προϊστορία, θα την έλεγα. Και ακόμα δεν είναι μόνο τα παιδιά, αλλά είναι και οι γονείς. Έρχονται πολλές φορές γονείς οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα παιδιά τους, άλλοτε με τα ναρκωτικά, άλλοτε γιατί τα παιδιά τους μπλέξανε σε παραθρησκευτικές ομάδες, άλλοτε γιατί, καθώς μάλιστα ζούμε πια σε μια κοινωνία που όλο και πιο πολύ γίνεται πολυπολιτισμική, συναντούν συμμαθητές και συμμαθήτριες που ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα, άλλοτε ακόμα γιατί έχουμε να κάνουμε με παραβατικές συμπεριφορές των νέων παιδιών. Και τότε οι γονείς, όντως ταλέποροι, έρχονται και ζητούν βοήθεια. Και βέβαια, όπως επίσης σας είπα, είναι πολλά και τα παιδιά εκείνα τα οποία ζητούν βοήθεια, και δυστυχώς τις περισσότερες φορές έρχονται αφού πρώτα έχουν πολλά και σημαντικά λάθη κάνουν στη ζωή τους, και μέσα στην απόγνωσή τους έρχονται και ζητούν βοήθεια. Και εκεί, καθώς βλέπει κανείς μια κατεστραμμένη πραγματικότητα, προσωπικότητα, όταν βλέπει ένα γονιό γεμάτο απόγνωση, τότε νιώθει πραγματικά οδύνη. Γιατί αυτή η σημερινή πραγματικότητα, το είπα προηγουμένως, έχει προϊστορία. Δεν είναι ξεκάρφωτη, δεν ήρθε έτσι ουρανοκατέβατα. Έχει αρχή, έχει μέση και έχει τέλος. Το τέλος είναι θλιβερό, αυτή η κατάληξη που οδηγεί και τους μεν και τους δε στην ανάγκη να ζητήσουν την βοήθεια του ποιμένα. Αλλά ακριβώς όμως αυτή η κατάσταση δείχνει ένα τρομερό κενό που προηγήθηκε. Οι μεγάλες ελλείψεις φαίνονται και τα τρομερά κενά της αρχής. Ποιας αρχής? Της αρχής της παιδικής ηλικίας. Τώρα που το παιδί φαίνεται ήσυχο, φαίνεται αθώο, φαίνεται ήρεμο, τότε που εμείς πολλές φορές λέμε «δεν καταλαβαίνει, είναι μικρό ακόμα», ή ακόμη περισσότερο τώρα που πολλές φορές του δικαιολογούμε πάρα πολλά πράγματα, ή ακόμη περισσότερο που δεν θέλουμε το καημένο να το κουράσουμε με το να συντελέσουμε κι εμείς να πλησιάσει στην Εκκλησία, να έρθει να ενταχθεί στις ενοριακές, κατηχητικές και νεανικές τις συντροφιές. Και ενώ ακριβώς θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είναι μικρά για να τους προσφέρουμε αυτές τις δυνατότητες, την εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής, την εμπειρία της ενοριακής ζωής, τη γνώση του θελήματος του Θεού αλλά και τη μετοχή τους στη ζωή της Εκκλησίας, τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό, έχοντας ερωτήματα αναπάντητα τα οποία η οικογένεια πολλές φορές δεν τα υποψιάζεται, και το παιδί μεν μεγαλώνει, προβληματίζεται, και επειδή δεν έχει ερίσματα πνευματικά, επειδή τίποτα δεν φωτίζει την πορεία της ζωής του, ακολουθεί αυτά τα δύσκολα πλέον μονοπάτια. Γιατί όπως θα ξέρετε και θα έχετε ακούσει κι εσείς, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, σήμερα πια έχει ξεπεραστεί κατά πολύ η εποχή που το να πέσει ένα παιδί στα ναρκωτικά ήταν θέμα ειδικών ομάδων ανθρώπων και ειδικών καταστάσεων οικογενειών. Σήμερα έχουμε παιδιά τα οποία έχουν πάρει τα πτυχία τους από διάφορες σχολές και πάνε στα εξοχικά των γονιών τους για να τρυπηθούν με τις ενέσεις. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια κατάσταση, όσο και αν αυτό ακούγεται σκληρό, ως ένα βαθμό δείχνει την αποτυχία μιας οικογένειας. Μιας οικογένειας που πρόσφερε πολλά ίσως στο παιδί της, που του πρόσφερε τις σπουδές, τα χρήματα και ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά που δεν τους πρόσφερε όμως την ουσία, την αλήθεια, το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η ζωή, το θεμέλιο που μπορεί να κρατήσει πραγματικά μια ζωή, και μάλιστα μια δύσκολη ζωή των σημερινών χρόνων. Έτσι λοιπόν, αναμετρώντας το τέλος, νιώθουμε την ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στην αρχή, στο σήμερα, και να πούμε πάρα πολύ απλά ότι αν υπάρχει κάτι που είναι σημαντικότατη επένδυση στη ζωή των παιδιών μας, είναι το να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ζήσουν μέσα στη ζωή της ενορίας τους, να γνωρίσουν το πρόσωπο του Χριστού, να κοινωνήσει η ζωή τους με τη ζωή του. Άλλωστε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Κάποια μέρα φέρατε τα παιδιά σας στην εκκλησία και τα βαπτίσατε. Και θα σας έλεγα, γιατί τα βαπτίσατε? Ποιος είναι ο λόγος? Για να γίνουν χριστιανοί, θα μου πείτε. Και τι θα πει αυτό για σας? Τι εσείς καταλαβαίνετε όταν μου λέτε ότι να γίνουν χριστιανοί? Να γίνουν χριστιανοί σημαίνει να ενδυθούν τη ζωή του Χριστού. Σημαίνει να μπολιαστούν στο σώμα του, να ζήσουν τη ζωή του. Τα παιδιά γι' αυτό τα βαφτίζουμε, για να γίνουν μέλη του σώματος του Χριστού, να κοινωνήσουν τη ζωή του, να αναπνεύσουν το οξυγόνο της Θείας Χάριτος και να αυξάνονται όντως σοφία και ηλικία και χάριτη. Έχετε συνειδητοποιήσει Όταν στερήσουμε από αυτά τα παιδιά τη χάρη του Θεού από την ψυχή τους, τότε τι ετοιμάζουμε για τον εαυτό μας αλλά και για τα ίδια? Θα έρθουμε εκ των υστέρων να πονέσουμε, να κλάψουμε, να υποφέρουμε τη στιγμή που θα έχουμε ακριβώς αθετήσει την μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη επένδυση για τη ζωή των παιδιών μας, που είναι η ένταξή τους στη ζωή της Εκκλησίας? Αλλά ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Αγαπητοί μου ακροατές, είναι η εκπομπή Νέοι και Εκκλησία και ξεκινήσαμε να από το ξεκίνημα των κατηχητικών συνάξεων για τα νέα παιδιά και αναφερόμαστε στο θέμα της συμβολής της κατηχητικής διακονίας και προσφοράς στην όλη ζωή του νέου παιδιού. Θα ήθελα λοιπόν, να συνεχίζοντας τα προηγούμενα ερωτήματα, να πω και πάλι ότι όταν λοιπόν φτάνουν τα μεγάλα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα δεν γεννήθηκαν αυτόματα. Ξεκίνησαν από τη μικρή ηλικία των παιδιών, από τα κενά και τις ελλείψεις που εμείς αφήσαμε να υπάρχουν στην ψυχή τους. Αυτά τα κενά έρχονται να καταληφθούν, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να πληρωθούν. Θυμάμαι την έκπληξη μιας μητέρας που ο έφηβος γιος της πήγε και της είπε: «Μάνα, μήπως πρέπει να ψάξω για κάποια θρησκεία?» Και μάνα ξαφνιάστηκε. Μάνα κοντά στην εκκλησία, αλλά όχι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, για να ζήσει και το παιδί της στην εκκλησία. Και λέει: «Γιατί παιδί μου?» «Γιατί μέχρι σήμερα», λέει, «δεν μου έχεις πει τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα». Γιατί ίσως οι γονείς δεν υποψιάζονται ότι τα παιδιά ακόμα της παιδικής ηλικίας και αργότερα οι νέοι έχουν πάρα πολλά και σοβαρά ερωτήματα που αφορούν την πνευματική ζωή, το Θεό, το θάνατο, το νόημα της ζωής. Και όταν αυτά τα πράγματα μένουν αναπάντητα, όταν η οικογένεια δεν ενδιαφέρεται να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα, εφόσον ακριβώς το έχουν βαπτίσει, και αυτό ρώτησα προηγουμένως, τι νόημα έχει να βαπτίσεις ένα παιδί, όταν ακριβώς δεν συνειδητοποιείς τι ακριβώς κάνεις. Θα έχετε προσέξει ότι πριν βαπτίσουμε ένα παιδί υπάρχει μια άλλη ακολουθία που γίνεται, η κατήχηση. Εκεί οι γονείς και ο ανάδοχος ή η ανάδοχος για λογαριασμό του παιδιού ομολογούν την πίστη στο Χριστό. Αρνούνται τον διάβολο και τη ζωή του και συντάσσονται με τον Χριστό και ομολογούν ότι αναγνωρίζουν τον Χριστό ως Βασιλέα και Θεό και προσκυνούν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Όμως όλα αυτά οι γονείς, που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι κατηχητές των παιδιών τους και τις πρώτες κατηχητικές εμπειρίες, τις πρώτες εμπειρίες της ζωής της πνευματικής θα πρέπει να τις ζουν μέσα στην οικογένειά τους. Το παιδί λοιπόν αυτό θα πρέπει να μάθει όλα αυτά για τα οποία εμείς υποσχεθήκαμε στην Εκκλησία. Και θα ήθελα να πω πάρα πολύ απλά ότι οι γονείς εκείνοι, οι ανάδοχοι εκείνοι που θεωρούν μια κοινωνική εκδήλωση το να βαφτίσουν ένα παιδί, κάποια στιγμή θα αισθανθούν πάρα πολύ άσχημα όταν θα κληθούν να δώσουν λόγο για μια ευθύνη την οποία ανέλαβαν και την οποία όχι απλώς δεν την εξεπλήρωσαν, αλλά ούτε καν της έδωσαν σημασία. Και ακόμα, αναφερόμενος στο τέλος, πριν ξαναγυρίσω στην αρχή, θα ήθελα να σας πω για πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές με πλησίασαν και μου είπαν: «Πάτερ, τι δεν θα ήθελα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια». Και όταν τους ρωτήσα: «Τι εννοείς, παιδί μου?», η απάντησή τους ήταν: «Τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στην κατασκήνωση, που ντυνόμασταν παπαδάκια στο ιερό». Και συμπλήρωναν: «Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχουμε στη ζωή μας». Και εγώ θα σας ρωτήσω, αγαπητοί μου γονείς, θα στερήσετε από τα παιδιά σας αυτά τα όμορφα χρόνια? Προσέχτε όμως, γιατί σε αυτούς τους μεγάλους που τώρα λένε αυτά που σας είπα, αυτά τα όμορφα χρόνια, τα τότε, στάθηκαν το βήμα εκείνο που τους έκανε να ξαναγυρίσουν πίσω και να μην αφήσουν τη ζωή τους να πάει χαμένη. Όμως αν τα δικά σας τα παιδιά δεν έχουν ανάλογες εμπειρίες, τότε έχετε διερωτηθεί τι θα συμβεί? Έχω πει σε άλλη μου εκπομπή και θα το ξαναπώ και τώρα ότι τα παιδιά τα οποία μικρά δεν αποκτούν εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής, μεγάλα οι γονείς τους θα τα πάνε στον ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο. Άλλωστε είναι κάτι που έγινε της μόδας τώρα τελευταία. Ο μακαριστός γέροντας όμως, ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε ότι τα προβλήματα είναι πρωτίστως πνευματικά και δευτερευόντως ψυχολογικά. Απλά η παραθεώρηση της πνευματικής ζωής επί μακρών μάλιστα χρόνων δημιουργεί και στρεβλώσεις ψυχολογικές. Όμως αν δεν θεραπεύσεις τη ρίζα του προβλήματος, τότε δεν ξέρω πόσο μπορείς να θεραπεύσεις στη συνέχεια τους καρπούς. Αν οι ρίζες είναι χαλασμένες, τότε τι καρπούς μπορείς να περιμένεις και γιατί θα ανησυχήσεις τότε που θα έρθουν οι καρποί? Έτσι λοιπόν είχα πει αυτό το πράγμα και έπειτα από μια εβδομάδα
βρέθηκα σε ένα σπίτι. Οπότε μια κοπέλα, κόρη του σπιτιού, φοιτήτρια, μου είπε: Πάτερ, ξέρετε, στην πλατεία, εχθές το βράδυ η νεολαία συζητούσε αυτό που είπατε. Ποιο, παιδί μου? Αυτό. Ότι όταν ένα παιδί μικρό δεν οδηγείται στην εκκλησία, μεγάλο θα πάει στον ψυχίατρο. Και τη λέω: Τι λέγανε η νεολαία? Λέει: Δεν ξέρω αν θα σας φανεί παράξενο, αλλά συμφωνούσαν μαζί σας. Βέβαια, εμένα δεν μου φαίνεται παράξενο, ακριβώς γιατί έχω συζητήσει με πάρα πολλά παιδιά. Και ακριβώς αυτό που πολλές φορές οι γονείς δεν υποψιάζονται είναι τα τρομερά κενά που υπάρχουν στις ψυχές των παιδιών, τα οποία όταν δεν καλυφθούν ορθά, τότε θα καλυφθούν λανθασμένα και τα προβλήματα θα αρχίσουν. Όμως ένα ακόμα σύντομο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ένας ακροατής μας παρατηρεί ότι δεν είναι μόνο σφάλμα της οικογένειας, αλλά και της κοινωνίας και της εκκλησίας που τα παιδιά δεν βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Δεν θα διαφωνήσω, αγαπητέ μου ακροατή, αλλά το παιδί πρώτα μεγαλώνει μέσα στην οικογένεια και εκείνη έχει την πρώτη ευθύνη. Βέβαια, πολλές φορές αυτό που προσπαθεί να κάνει η οικογένεια το καταστρέφει η κοινωνία. Εγώ θα προσπαθήσω, το καταστρέφει και το σχολείο. Αλλά ακριβώς επειδή τα παιδιά ζουν σε τέτοιες δύσκολες εποχές και ώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτή η επένδυση πνευματική να αρχίσει πολύ νωρίς από την οικογένεια και να συνεχιστεί στην εκκλησία. Η εκκλησία προσπαθεί και αγωνίζεται να έρθει κοντά στα παιδιά. Προσπαθεί να μπει ακόμα και σε χώρους που δεν είναι εύκολο να μπει. Αλλά σε αυτό το λόγο και για αυτό το θέμα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη συνδρομή της οικογένειας. Έτσι λοιπόν αρχίζουν και πάλι οι συνάξεις μας οι κατηχητικές. Η Εκκλησία καλεί τα παιδιά. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά». Άραγε αυτή την κλίση του Χριστού στα παιδιά θα την παραγνωρίσουμε ή ακόμη περισσότερο θα σταθούμε εμπόδιο στο να πλησιάσουν τα παιδιά. Αντίθετα πιστεύω ότι θα έπρεπε ακριβώς να τα ενθαρρύνουμε. Είπα προηγουμένως ότι η κατηχητική διακονία της Εκκλησίας είναι η σημαντικότερη πνευματική επένδυση. Είναι η σημαντικότερη πνευματική επένδυση και ξέρετε ότι τις επενδύσεις τις καταβάλουμε σε κάποια συγκεκριμένη εποχή χωρίς να φαίνεται ότι έχουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα ή ένα άμεσο κέρδος, αλλά οι επενδύσεις λειτουργούν εν καιρό και εν χρόνο. Οπότε πλέον τότε καρπωνόμαστε το τίμημα και το ποσό το οποίο καταθέσαμε. Έτσι ακριβώς και εδώ, όταν καταθέσουμε στην αθώα και τρυφερή ψυχή του παιδιού την σωστή επένδυση, την πνευματική, αυτό θα καρποφορήσει, ώστε και αν το παιδί στα χρόνια της εφηβείας δοκιμαστεί, περάσει την ηλικία της αμφισβήτησης, όταν έχει βιώματα σωστά, θα ξαναβρει το δρόμο του. Και αν είναι φωτισμένη η αντιμετώπιση δική μας και μάλιστα των ανθρώπων που είναι κοντά στην Εκκλησία στις δύσκολες ώρες της εφηβείας, τότε το παιδί χωρίς πολλούς κραδασμούς μπορεί πραγματικά να βρει το δρόμο του. Οι ειδικοί μας λένε ότι τα 6 πρώτα χρόνια του παιδιού είναι πάρα πολύ κρίσιμα και καθοριστικά. Η Εκκλησία μας ακριβώς προβληματίζεται αυτή τη στιγμή και σε πολλές ενορίες έχει συμβεί και δημιουργεί ακόμα και κατηχητικά σχολεία προσχολικής ηλικίας, ώστε το παιδί από την απαλή του ηλικία να αποκτήσει αυτά τα ευλογημένα βιώματα. Θα ήθελα ακόμα να πω και κάτι σε όσους τυχόν θα είχαν αντιρρήσεις. Άραγε έχει να πάθει κάτι κακό το παιδί όταν ζήσει τη ζωή της Εκκλησίας. Εάν αύριο μεγαλώνοντας για τον οποιοδήποτε λόγο θέλει να την αρνηθεί, μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Όμως όταν ένα παιδί αγνοεί αυτή την αλήθεια και δεν έχει στηρίγματα πνευματικά στη ζωή του, και όταν αργότερα έρχεται ή το φέρνουν πολλές φορές οι γονείς ερείπιο, τότε τι θα είχατε να πείτε? Μερικές φορές σκέπτεστε ότι εσείς θα τα καταφέρετε. Αγαπητοί μου ακροατές, για ρωτήστε τόσους και τόσους που κλαίνε τα παιδιά τους, την ίδια αντίληψη είχαν με εσάς, ότι εκείνοι ξέρουν να ελέγχουν τα παιδιά τους. Να σας θυμίσω όμως το πόρισμα των ομάδων εκείνων και των κοινωνιών που ασχολούνται με τα ναρκωτικά, που μας λένε ότι τα παιδιά για 2 ολόκληρα χρόνια είναι μαζί με τους γονείς και οι γονείς δεν έχουν πάρει είδηση. Άραγε λοιπόν όταν έρχεται η ώρα που παίρνουμε είδηση, τα πράγματα είναι πλέον αρκετά αργά. Και βέβαια ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό που λέει και η παροιμία, ότι οι γονείς συνήθως έρχονται τελευταίοι και μαθαίνουν την αλήθεια. Τώρα έχω ένα ερώτημα εδώ από μία ακροάτρια. Νομίζω, λέει, ότι προσκρούει στην ελευθερία του παιδιού το ότι ομολογεί αντί για το παιδί ο ανάδοχος υπακοή στο Χριστό. Πώς θα πάρει μια τέτοια ευθύνη ο ανάδοχος για μια ψυχή? Προβληματίζομαι καλοπροαίρετα. Καταρχήν καλώς προβληματίζεστε. Αλλά ακριβώς αυτός ο προβληματισμός σας θα πρέπει να σημαίνει το εξής, ότι ο ανάδοχος ομολογεί από αγάπη, γιατί ένα παιδί όταν γεννιέται δεν το ρωτάμε. Ένα παιδί είναι καρπός της αγάπης των γονιών του. Και η βάπτιση που είναι μια δεύτερη γέννηση, ο Χριστός είπε πολύ καθαρά στον Νικόδημο, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού, Ακριβώς είναι μια δεύτερη γέννηση που πηγάζει πάλι από την αγάπη των γονιών για το παιδί. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να είναι άσχετος με την Εκκλησία. Και από την άλλη πλευρά πάλι, ένας ανάδοχος που έχει φόβο Θεού δεν θα πρέπει να δεχθεί να είναι ανάδοχος σε μια οικογένεια που δεν θα του επιτρέψει να ασκήσει το ρόλο του. Βέβαια, ο ανάδοχος δεν καταπιέζει το παιδί, όμως το βοηθά. Του γνωρίζει την πίστη, του γνωρίζει ποιος είναι ο ρόλος του. Αν το παιδί πλέον μέσα στην ελευθερία του την αυριανή το απορρίψει, η ευθύνη του παιδιού. Αν όμως ο ανάδοχος και οι γονείς δεν κάνουν τη δική τους ευθύνη, δεν την αναλάβουν, τότε η ευθύνη είναι δική τους. Έτσι λοιπόν, καλώς αισθάνεστε, αγαπητοί μου ακροάτρια, μεγάλη ευθύνη. Και αν τώρα το παιδάκι έχει μεγαλώσει, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε, αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Να προσεύχεστε γι' αυτό και να προσεύχεστε πολύ, γιατί η δύναμη της προσευχής είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνειδητοποιούμε αυτά που κάνουμε. Και ακριβώς το δικό σας έργο έρχεται να η Εκκλησία να συνδράμει με τις κατηχητικές συντροφιές τις οποίες δημιουργεί, ώστε αυτό που ίσως δεν μπορείτε να κάνετε εσείς να προσπαθήσει να σας βοηθήσει στο έργο σας η Εκκλησία, χωρίς βέβαια να σας υποκαταστήσει. Μπορεί λοιπόν, όπως είπα, το παιδί να αρνηθεί αύριο αν θέλει την αλήθεια του Θεού. Η αλήθεια του Θεού όμως δεν θα το βλάψει σε τίποτα. Και δεν θα ήθελα να ακούσω ίσως κάποια ανόητα επιχειρήματα ότι δήθεν από το κατηχητικό τα παιδιά γίνονται καλόγεροι, καλόγριες κτλ. Αυτά είναι αστεία πράγματα που δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Γι' αυτό λοιπόν, άλλωστε, μια και το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή, μην λησμονάτε ότι ο ίδιος ο Υπουργός της Παιδείας ομολόγησε ότι έχει περάσει από τα κατηχητικά. Βλέπετε, δεν έγινε καλόγερος, υπουργός έγινε. Άρα λοιπόν μη φοβάστε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατέ, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, που θα μας δοθεί βέβαια η ευκαιρία να την συνεχίσουμε και στις επόμενες. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που όχι μόνο ακούσατε την εκπομπή, αλλά που στείλατε τα μηνύματά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Παντελιό που ήταν στην κονσόλα του ήχου και έκανε δυνατή την επικοινωνία μας, και την Βίκη την Τριβιζά που ήταν στο τηλέφωνο και μετέφερε τα μηνύματά σας. Καλή αρχή, και μην το ξεχνάτε, βοηθήστε τα παιδιά σας να ζήσουν μέσα στην Εκκλησία. Η ευλογία του Θεού θα σκηνώσει μέσα τους, και αυτό είναι η πιο μεγάλη και καλύτερη επένδυση που θα είχατε να κάνετε και που θα σας επιτρέψει αύριο να τα καμαρώσετε και όχι να πικραίνεστε από αυτά.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

και σύντομη θα είναι η σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, και θα αναφέρεται πάλι στη δευτέρα ημέρα της κοσμογονίας κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατά τη δευτέρα ημέρα της κοσμογονίας, της δημιουργίας, έγινε το στερέωμα ο ουρανός. Και ρωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί ο ουρανός καλείται στερέωμα, και δίδει αυτή, όπως είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, δίδει αυτή την απλή και ωραία ερμηνεία ο ερμηνευτής πατέρας. Λέγεται στερέωμα ο ουρανός ερμηνεύει, επειδή από αραιών υδάτων και διαλελειμμένων αυτό εστερέωσε ο Θεός. Και φέρει ένα πετυχημένο, απλό και ωραίο και δυνατό παράδειγμα ο Άγιος Πατέρας για να στερεώσει την ερμηνεία του αυτή, ότι ο ουρανός καλείται στερέωμα επειδή έγινε από την πήξη, από τη στερέωση των υδάτων. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ο καπνός που αναδύεται από τα καιόμενα ξύλα, στην αρχή μεν είναι αραιωμένος, όταν δε υψώνεται γίνεται παχύτερος. Θα διαβάσω το κείμενο όπως λέγει. Επιδάν δε δράμει εις ύψος ο καπνός που αναδίδεται από τα καιόμενα ξύλα, επαναλαμβάνω. Επιδάν δε δράμει εις ύψος εις νεφέλης παχύτητα μεταρρυθμίζεται, έτσι και τα αραιωμένα ύδατα ο Θεός, τα ύδατα αυτά που εκάλυπτον την επιφάνεια της γης, υψώσας τα ύδατα ο Θεός έπηξεν άνω και έγινε ο ουρανός. Και θέλει να αναφέρει γραφικό παράδειγμα ο ιερός πατήρ για να στερεώσει την ερμηνεία του αυτή, για να εμπεδώσει την ερμηνεία του αυτή, και ανατρέχει στον προφήτη Ισαΐα, ότι αληθές το υπόδειγμα, λέγει, ότι είναι πραγματικό το υπόδειγμα, το παράδειγμα, και δεν είναι απλώς ένα, έτσι, μια εικόνα, αλλά είναι παράδειγμα που μας ωφελεί πράγματι για την ερμηνεία την αναφερομένη, την ερμηνεία που ανέφερε, ότι ο ουρανός καλείται στερέωμα από την πήξη των υδάτων. Ανατρέχει λέγω στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέγει ότι ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη, όπως ο καπνός, επαναλαμβάνω, από τα καιόμενα ξύλα στην αρχή είναι αραιωμένος αλλά υψούμενος μεταβάλλεται εις παχύτητα εις νεφέλη, έτσι και τα ύδατα αραιωμένα στην αρχή ο Θεός υψώσας αυτά τα έπηξε και έκανε τον ουρανόν, και ο προφήτης Ισαΐας λέει ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, γενόμενος ο ουρανός μεταξύ υδάτων και υδάτων επίησε το στερέωμα, και ύδατα κάτωθεν του στερεώματος και ύδατα υπεράνω του στερεώματος, πήξα στο στερέωμα των ουρανών ο Θεός εκούφησε τα ημίσια των υδάτων άνω, λέγει ο Χρυσόστομος. Ήταν πολλά τα ύδατα που εκάλυπταν τη γη. Η Αγία Γραφή τα λέγει άβυσος υδάτων, δηλαδή πολλά πολλά ύδατα. Τώρα με τη δημιουργία του ουρανού έτσι έμειναν ο λιγότερο ύδατα κάτωθεν του ουρανού, ύδατα υπεράνωθεν του ουρανού, και έτσι εκούφησε τα ημίσια των υδάτων, όπως ωραία το λέγει ο Χρυσόστομος. Αλλά λέγει τώρα πάλι ο Χρυσόστομος, θέτει ένα άλλο ωραίο και απλό ερώτημα. Διατί άνω τα ύδατα, τι χρησιμεύουν τα νερά
πάνω από τον ουρανό, προς ποιαν χρήσιν ερωτά, τι χρησιμότητα έχουν, για να πηγεί κανείς ή να τις πει, να ταξιδεύσει κανείς, ερωτά κάπως έτσι χαροπά. Είναι κήρυγμα η ερμηνευτική του αυτή ομιλία, και στο κήρυγμα και μάλιστα στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο δικαιολογούνται όλα αυτά, τα χρησιμοποιεί για να ανακουφίσει το ακροατήριο. Χρησιμεύουν τα νερά, λέγει, πάνω από τον ουρανό για να ταξιδεύσουμε ή να τις πλεύσει. Πάντως υπάρχουν νερά πάνω από τον ουρανό, γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Τι χρησιμεύουν τα νερά τώρα, τα αυτά τα νερά, τα πάνω από τον ουρανόν. Πρόσεχε, λέγει ο Χρυσόστομος, την σοφία του Δημιουργού. Σκέψου, άνθρωπε, τη σοφία του πανσόφου Θεού, ότι όλα τα επίησε, πάντα εν σοφία επίησε. Ακούστε, αγαπητοί μου ακροατές, την ερμηνεία του Χρυσοστόμου για την χρήση των υδάτων τα άνωθεν του ουρανού. Ο ουρανός, όπως είπαμε, είναι κρυσταλλώδης και έγινε από την πήξη των υδάτων. Πάνω όμως στον ουρανό επρόκειτο να γίνουν ο ήλιος, τα άστρα, τα άπειρα πλήθη των άστρων, η σελήνη, και όλα αυτά είναι φλόγα, είναι κάμινος. Και το πύρι του ηλίου και των άστρων θα έκαναν τη ζημιά να καταστρέψουν τον ουρανό, ο οποίος είναι από παγέντα ύδατα. Το καύμα δηλαδή του ηλίου θα έκανε τη ζημιά να έλειωνε αυτό το κρίσταλο, το παγέν κρίσταλο, το στερέωμα του ουρανού. Και για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο Θεός έβαλε τα νερά άνωθεν του ουρανού, ώστε αυτά τα νερά να αντιπαλέουν προς το καύμα του ηλίου και να μην γίνει η ζημιά να διαλυθεί ο ουρανός. Θα ήθελα να διαβάσω την ερμηνεία του Χρυσοστόμου ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Κρυσταλλώδης, λέγει ο ιερός πατήρ, κρυσταλλώδης είναι ο ουρανός από υδάτων παγής. Επιδίγαρ έμελε δέχεστε ηλίου φλόγα και σελήνης και άστρων άπειρα πλήθη, και είναι όλος πυρός πεπληρωμένος, επειδή δηλαδή επρόκειτο ο ουρανός να γεμίσει από φωτιά, γιατί εκεί θα γίνονται την τετάρτη μέρα ο ήλιος και τα άστρα, ή να μη υπό της θερμότητος λυθεί ή φλεχθεί, για να μην γίνει ζημιά να λυθεί, να διαλυθεί ο ουρανός από το καύμα του ηλίου, ή φλεχθεί, ή ακόμη να πιάσει φωτιά, επέστρωσε της νότης του ουρανού ο Θεός τα πελάγια εκείνα των υδάτων, έβαλε προς τα νότα του ουρανού, δηλαδή άνωθεν του ουρανού, τα πελάγια εκείνα των υδάτων, ή να λιπαίνει και παλήφει αυτού τα νότα, τα ύδατα να λιπαίνουν, να λύφουν τα νότα του ουρανού, τα άνωθεν του ουρανού, και ούτως αντέχει ο ουρανός προς την φλόγα και μη φρύγεται. Και όπως το συνηθίζει ο ιερός πατέρας, αναφέρει και ένα ωραίο παράδειγμα για να στερεώσει, για να κάνει καταληπτή την ερμηνεία του αυτή. Πάρτε παράδειγμα, λέγει, ένα λέβητα, ένα καζάνι, να τον βάλουμε πάνω στη φωτιά. Μόνο του το καζάνι πάνω στη φωτιά θα λιώσει. Αν όμως βάλουμε νερό μέσα στο λέβητα, θα αντέξει και δεν θα πάθει καμία ζημιά. Έτσι λοιπόν και ο Θεός άνωθεν του ουρανού έβαλε τα ύδατα, ώστε τα ύδατα αυτά να αντιπαλέουν, επαναλαμβάνω, προς τη φλόγα του ηλίου, και να παραμένει πάντοτε ουρανός και να μην διαλυθεί. Και μάλιστα
παρατηρεί ο Άγιος Χρυσόστομος, να προσέξουμε αυτό το θαυμαστό. Τα ύδατα τα πάνω από τον ουρανό όχι μόνο αυτή την ωφέλεια προξενούν, αλλά και δηλαδή να κρατούν δροσερό τον ουρανό για να μην λιώσει από τη φλόγα του ηλίου. Όχι μόνο αυτή την ωφέλεια προξενούν τα ύδατα τα άνωθεν του ουρανού, αλλά και περισσεύουν ακόμη, περισσεύουν οι σιγρών, και αν και τόσον πολεμείται το υγρόν αυτό από τη φλόγα του ηλίου, περισσεύει υγρόν και πέμπεται στη γη και τη γη δανείζει. Γιατί από πού είναι η δρόσος της γης, ρωτάει ο Χρυσόστομος. Νεφέλη πουθενά δεν υπάρχει, Χουαΐρ νερό δεν έχει. Από πού η φλόγα, από πού η δρόσος της γης? Ο ουρανός, λέγει ο Χρυσόστομος, εκ των περισσευόντων αυτό αποστάζει. Από τα ύδατα που περισσεύουν, δηλαδή πολλά ύδατα αντιπαλαίων προς τη φλόγα του ηλίου, αλλά περισσεύουν ύδατα και πέμπονται στη γη, και ο ουρανός εκ των περισσευόντων αυτό αποστάζει. Γι' αυτό, λέγει, καταφεύγησε χωρίο της Αγίας Γραφής ο Χρυσόστομος και λέγει, γι' αυτό και ο Πατριάρχης Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ έλεγε, δόησι ο Θεός από τη δρόσου του ουρανού. Ενώ η δρόσος είναι κάτω στη γη, όμως λέγει από τη δρόσου του ουρανού και από τη ποιότητα της γης. Είναι όμως γνωστό, αγαπητοί μου ακροατές, ότι περί τα έσχατα θα υποχωρήσει το είδωρ το άνω. Λέγεται δε αδελφοί, λέγει στο κηρυγμά του ο Χρυσόστομος, ότι εν τη μέρα της κρίσεως υποχωρεί το είδωρ το άνω. Και τότε, αν φύγει το νερό το πάνω, τότε θα γίνει, θα πάψει η ωφέλεια των υδάτων του άνωθεν, των άνωθεν του ουρανού. Η ωφέλεια να διατηρούν τον ουρανό δροσερό ώστε να μην καίεται από τη φλόγα του ηλίου, και τότε λύεται ο ουρανός, λύεται, θα λυθεί, μη έχουν των υδάτων την σύσταση, λέγει ο Χρυσόστομος, και τα άστρα πίπτει, και τα άστρα θα πέσουν, αφού δεν θα έχουν οδόν βαδίζοντα ή οδόν η βάση, δεν θα έχουν δηλαδή τον ουρανόν, επειδή αυτός θα λυθεί. Και αυτό το λέγει, όπως γνωρίζουμε, η Αγία Γραφή. Ηλυγίσεται, λέγει, ο ουρανός ως βιβλίον, λέγει η Γραφή, και το ηλυγίσεται, όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, λέγεται αντί του φρυγόμενος, γιατί το φρυγόμενον, το καιόμενον, θα καεί ο ουρανός από τον ήλιο, αφού θα φύγουν τα νερά τα άνωθεν του ουρανού, και το φρυγόμενον ηλείται, λέγει ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και λέγει το χωρίον εδώ, ηλυγίσεται ο ουρανός. Και τα άστρα πεσείτε ως φύλλα αμπέλου κλπ. Αλλά ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, βρίσκει και μια άλλη ωφέλεια των υδάτων των πάνω από τον ουρανόν. Είπαμε, επαναλαμβάνω, όπως είναι γνωστό, άνωθεν της επιφανίας της γης ήταν ύδατα πολλά, άβυσσος υδάτων πολλών, και ο Θεός τη Δευτέρα δημιουργική ημέρα είπε, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων ύδατος και ύδατος, και χωρίστησαν τα ύδατα, ύδατα κάτωθεν του ουρανού και ύδατα υπεράνωθεν άνωθεν του ουρανού. Τι χρησιμεύουν τα ύδατα τα άνωθεν του ουρανού? Του ουρανού, είπε προηγουμένως, για να αντιπαλέουν προς την φλόγα του ηλίου και των άστρων, για να κρατούν κρυσταλώδη τον ουρανό, να τον κρατούν στερέωμα, διαφορετικά θα εκέτω από τον ήλιο. Αλλά τώρα ευρίσκει ο Χρυσόστομος και μια άλλη ωφέλεια των υδάτων των άνωθεν του ουρανού. Τα ύδατα, λέγει, τα επάνω των ουρανών, ου μόνον συντηρεί των ουρανών, τον κρατούν στερέωμα, δηλαδή να μην καεί από την φλόγα του ηλίου, αλλά και την φλόγα του ηλίου και της σελήνης καταπέμπει.
κάνουν δηλαδή τη φλόγα, τη θέρμη του ηλίου, το φωτισμό του ηλίου να κλείνει προς τα κάτω, προς τη γη. Γιατί αν δεν ήταν νερά πάνω από τον ουρανό, ο ουρανός θα ήταν διαφανής και όλη η αυγή, όλος ο φωτισμός του ηλίου άνω έτρεχε, λέγει ο Χρυσόστομος, θα πήγαινε άνω ο φωτισμός, επειδή το πυρ ανοφερές είναι και η γη θα έμενε χωρίς φωτισμό. Για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο Θεός έβαλε νερά, πολλά πολλά νερά πάνω από τον ουρανό, ώστε ο φωτισμός και η θέρμη του ηλίου και των άστρων να προσκρούει στην παχύτητα των υδάτων και να πέμπονται, να στέλνονται κάτω στη γη. Να διαβάσω όπως το λέγει ο πατέρας, διαβάσω την περικοπή. Ήγαρην διαφανής ο ουρανός, όλη η αυγή, ο φωτισμός, άνω έτρεχε. Το γαρπύρ ανοφερές ον, έρημον την υγιήν κατελύμπανε. Δια τούτο γούν, γι' αυτό λοιπόν, επίλυσε τον ουρανόν άνωθεν απείρης είδασιν, γι' αυτό ο Θεός έβαλε πάνω από τον ουρανόν πολλά πολλά νερά,

εικόνα, όπως ο Θεός έκανε τη γη, το σύμπαν, που συνολικά το λέγει η Γραφή και το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος με την έκφραση ουρανός και γη, όπως ο Θεός έκανε το σύμπαν όλων εκ τεσσάρων στοιχείων, έτσι έκανε και τον άνθρωπο πάλι εκ τεσσάρων στοιχείων. Επίησεν ο Θεός και εν σύ των τεσσάρων στοιχείων την εικόνα. Και πρόσεχε παρακαλώ, λέγει ο πατέρας, ο ιερός πατήρ, θα πει ωραίο νόημα εδώ. Το σύμπαν είπε για το στερέωμα, αλλά πάνω από αυτό το στερέωμα υπάρχει άλλος ουρανός, όπου ο θρόνος του Θεού, όπου τα όρατα. Γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ, ενείτε ουρανή των ουρανών. Αυτόν τον άνω ουρανών τον εκφράζει, τον εικονίζει η κεφαλή μας, λέγει ο Χρυσόστομος. Νόησόν μη την κεφαλήν ταύτην, και δείχνει, για να λέει ταύτην, κήρυγμα είναι εδώ, νόησόν μη την κεφαλήν ταύτην των ουρανών τον άνω. Τον άνω ουρανών, την κεφαλήν την πάνω από τη γλώσσα. Γιατί αυτό που είναι στη γλώσσα, ας το εκφράσουμε ότι είναι το στερέωμα. Γι' αυτό και καλείται αυτός ο χώρος στη γλώσσα ουρανίσκος. Όθεν και ουρανίσκος καλείται, λέγει ο Χρυσόστομος, εκφράζει τον ουρανόν, τον κάτω των ουρανών, εικονίζει τον ουρανόν, αυτόν που είπαμε στερέωμα. Η κεφαλή μας εικονίζει τα άνω, τον άνω ουρανών, όπου ως περούν ο ουρανός ο άνω εν της αοράτης, τα όρατα, έτσι και η κεφαλή μας. Ο ουρανίσκος που είπαμε εικονίζει το στερέωμα, είναι κάτι που φαίνεται εν το κάτω γλώσσα φαινομένη, λέγει ο ιερός πατήρ, ενώ η κεφαλή έχει το νουν, όπου είναι αόρατος. Αλλά λέγει ακόμη περισσότερο ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως τα στοιχεία της φύσεως ευρίσκομαι τη γη βαρία, το χώμα, το δε νερό κουφότερο μεν της γης, ελαφρότερο του χώματος, του δε πυρός βαρύτερο. Και πάλι τον αέρα τον βρίσκομαι κουφότερο, ελαφρότερο των υδάτων, αλλά βαρύτερο του πυρός βρίσκομαι τον αέρα. Έτσι και σε μας, στην ύπαρξή μας, οι αισθήσεις μας, οι γεύσεις, η όσφρηση, η ακοή και οι όψεις δεν είναι όλες ίσες. Όπως και στη φύση παρατηρούμε διάφορα τα τέσσερα στοιχεία. Και λάβε την απόδειξη και να το δούμε στο παράδειγμα. Εάν θέλουμε να γευθούμε κάτι, η γεύση είναι παχεία αίσθησης. Εάν θέλουμε να γευθούμε κάτι, εάν μη πλησιάσεις τη γλώσσα του γενομένου, λαμβάνεις αίσθηση. Πρέπει να πλησιάσουμε αυτό που θα γευθούμε δια της γλώσσης, για να έχουμε αίσθηση γεύσεως. Γιατί η γεύση, η αίσθηση αυτή, παχεία αισθή, και ου δύναται πόρο θενούσα αντιλαμβάνεστε, λέγει ο Χρυσόστομος. Και δεν μπορούμε από μακριά να γευθούμε ένα πράγμα. Όμως η όσφρηση είναι ελαφροτέρα αίσθηση, γι' αυτό και εκμακρόθεν μία ως μη την αντιλαμβανόμεθα. Το θυμίαμα για παράδειγμα, λέγει εδώ ο Χρυσόστομος, που αντιλαμβανόμεθα ομοιωράς, που και δεν το βλέπουμε ακόμη. Πάλι είναι η όψης, η θέα, είναι ταχυτέρα της οσφρήσεως, γιατί βλέπει κανείς ένα πράγμα και από μακριά, από ύψος, όρους, βλέπει κάτω τα πλάτη και τα σπόλεις. Όμως και της όψεως οξύτερος είναι ο νους. Ο νους, αγαπητοί μου ακροατές, σαν να είναι πανταχού παρόν. Όπως λέγει ο Χρυσόστομος για το νου, εννοεί ουρανών, γην, θάλασσαν και πάντι ευρίσκεται, σαν να είναι πανταχού παρόν.

Γι' αυτό και είπαν το νου εικόνα του Θεού. Σκέπτεται ο νους και ο άνθρωπος κτίζει, κάνει έργο αυτό που σκέπτεται. Και εδώ, επειδή ο Ιερός Πατέρας έχει να κάνει αντιαιρετικόν αγώνα σαν ποιμένας και διδάσκαλος που είναι, λέγει εδώ: ας ντραπούν οι αιρετικοί, εδεσθώσιν αιρετικοί. Ο νους του ανθρώπου μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλα και θαυμαστά πράγματα, και ο Υιός του Θεού που είναι τεχνίτης του νου, ο οξύτερος πάσισος φρύσεως, ου ταχυτέραν έχει την ενέργεια ο Υιός του Θεού, ου σύντομον έχει τη δημιουργία, ου και ακατάληπτον την φύση, γιατί όλα αυτά τα αρνούνταν οι αιρετικοί. Με αυτά που είπε τελευταία ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, θέλει να εκφράσει αυτό που λέγει ο Δαβίδ προς το Θεό: «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού». Ο εαυτός μας είναι εικόν του Θεού και εικόν του Σύμπαντος, και είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ψυχοσωματικά νοούμενος, είναι ένα δυνατό κήρυγμα, ένα ύμνος της πανσοφίας και μεγαλειότητος του Θεού. Γι' αυτό και εξιδίων πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, να τον σεβόμεθα και να τον ευλαβούμεθα και να τον βλέπουμε με σεβασμό και ιεροπρέπεια, γιατί είναι εικόν του Θεού και εικόν του Σύμπαντος. Σταματώ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, και θα συνεχίσω την ομιλία με τη χάρη του Θεού στην επόμενη μου εκπομπή. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός ας μας ευλογεί και ας μας φυλάγει από κάθε κακό, διαπρεσβειών της Παναχράντου αυτού Μητρός, καλής μας Παναγίας και πάντων των Αγίων του. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

ταύτωση. Δίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

αγάπη του, του έδινε απεριόριστα περιθώρια υπομονής και ανεξικακίας, αλλά και επέτρεπε στους άλλους να μην διστάζουν να καταφεύγουν σε αυτόν για οποιοδήποτε εξυπηρέτηση. Ένα βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, χτύπησε το τηλέφωνό του. Ήταν κάποιος από την Αμερική που δεν έβρισκε τον αριθμό τηλεφώνου κάποιου κερκυραίου. «Με συγχωρείτε, σεβασμιότατε», του είπε, «αλλά είναι ανάγκη να του τηλεφωνήσω. Δεν είχα τρόπο να βρω τον αριθμό και σκέφτηκα πως μόνο εσείς θα ανεχόσαστε αυτήν την ενόχληση». «Πολύ καλά έκανες, παιδί μου», απάντησε εκείνος. «Μόνο που θα περιμένεις λίγο. Βρίσκομαι στον επάνω όροφο και πρέπει να κατέβω στο γραφείο να βρω κατάλογο». Ο οδηγός του σαραβαλιασμένου αυτοκινήτου της Μητρόπολης ήταν καλό παιδί, με ιδιορυθμίες όμως, που αργότερα κατέληξαν σε ψυχική διαταραχή. Την Κυριακή δεν ξυπνούσε να τον πάει σε χωριά για να λειτουργήσει. Έστελνε ο μακαριστός έναν αρχιμανδρίτη να τον ξυπνήσει. Τον περίμενε ο δεσπότης γαλήνιος και σιωπηλός και έμπαινε στο αυτοκίνητο χωρίς καμιά παρατήρηση και δυσφορία. Τόση ταπείνωση και υπομονή είχε. Στο δρόμο που πήγαιναν, σπάνια μιλούσε. Ετοιμαζόταν προσευχόμενος για τη Θεία Λειτουργία. Ο οδηγός αυτός, παρεξηγώντας τη μεγάλη υπομονή και καλοσύνη, τον πήγαινε μερικές φορές επίτηδες από δρόμο με λακκούβες. Εκείνος ποτέ δεν δυσανασχετούσε, αν και γνώριζε ότι υπήρχε καλύτερος δρόμος. Μια φορά περνούσαν από κεντρικό δρόμο της πόλεως. Ήταν χειμώνας, ο δρόμος καμένος, γεμάτος λακκούβες και νερά. Ο δεσπότης κατέβηκε από το αυτοκίνητο και διέσχισε πεζός τον καταστρεμμένο δρόμο, προφασιζόμενος ότι θέλει να περπατήσει λίγο. Μου τα έλεγε ο ίδιος ο οδηγός του.

ακόμη και τους ενόχους για κάποιο αδίκημα, τους αντιμετώπιζε όπως ο Κύριος και προσπαθούσε να τους αθώσει. Ένα βράδυ, όταν λειτουργούσε η χριστιανική εστία σαν εντευκτήριο μαθητών, από λάθος έμεινε ένα παράθυρο της αίθουσας ανοιχτό. Κάποιος διαρρήκτης θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Πήδησε μέσα και με μεγάλη προφύλαξη ανέβηκε μέχρι το δεύτερο όροφο, ψάχνοντας για κλοπημαία. Ο δεσπότης άκουσε σε κάποια στιγμή τον ύποπτο θόρυβο και βγήκε στο διάδρομο, οπότε άναψε το φως και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κλέφτη. Εκείνος τα έχασε και προσπαθούσε με σπασμένα λόγια να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί. Ο Μητροπολίτης τον έβαλε να καθίσει σε μια καρέκλα και, αφού τον συμβούλευσε και του έδωσε χρήματα, χωρίς να ρωτήσει το όνομά του, του άνοιξε την πόρτα να φύγει. Τα κριτήρια του στάθηκαν πάντοτε στα όρια της ορθόδοξης αλήθειας της Εκκλησίας, του φιλάνθρωπου χαρακτήρα της, του απέραντου σεβασμού της για την τραγωδία της ανθρώπινης αμαρτίας και τη στοργή της για τα θύματα αυτής της τραγωδίας, που είμαστε όλοι άνθρωποι. Ποτέ το ορθόδοξο αισθητήριο του λαού δεν διέκρινε σε αυτόν κάτι από την παγερότητα της νοοτροπίας που διαχωρίζει τη θρησκευτικότητα από τη ζωή. Μία μαρτυρία αναφέρει: «Ήμουν στο γραφείο του Πολυκάρπου όταν μπήκε μενόμενος επισκέπτης να του καταγγείλει ότι κάποιος εφημέριος του πήρε δια της βίας χρήματα για έκδοση άδειας γάμου. Τον άκουσε με πολύ ηρεμία και ανοχή. Στην πραγματικότητα, ο ιερέας ήταν έξαλλος με τον υποψήφιο γαμπρό που ενώ προ 20 ημέρου έθαψε τη γυναίκα του και του πλήρωσε ο ίδιος τα έξοδα της κηδείας, είχε το κουράγιο να βιάζεται να παντρευτεί. Όταν το διαπίστωσε, παρουσία μου κάλεσε τον άνθρωπο να τον ενισχύσει οικονομικά και να του μιλήσει πατρικά για τις ατασταλίες του.

πλησίος μαθητής του ανεξικακού κυρίου μας. Πάρα πολλές φορές στη συναναστροφή με τους ιερείς και τους άλλους συνεργάτες του συνέβαιναν περιστατικά κατά τα οποία ορισμένοι τρόποι συμπεριφοράς πολύ τον πίκραιναν. Δεν κρατούσε όμως ποτέ κακία για κανένα. Την ίδια ώρα ήταν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Προσπαθούσε μάλιστα να βρει τρόπο να τιμήσει και να ευεργετήσει όποιον τον είχε λυπήσει. Στην ονομαστική εορτή ενός ιερέως, ο οποίος ποικιλοτρόπως είχε ευεργετηθεί από το δεσπότη, έκανε άπειρα τηλεφωνήματα έως ότου βρει τον ίδιο τον εορτάζοντα για να του ευχηθεί. Του λέω, πέστε τα στην πρεσβυτέρα και θα τα διαβιβάσει. Όχι, μου λέει, πρέπει να ακούσει ο ίδιος τις ευχές, διότι χθες μου φέρθηκε πολύ άσχημα και θα νομίζει ότι τον αποφεύγω για αυτό που έκανε. Θέλω να δει ότι τον συγχωρώ και εύχομαι στην εορτή του. Η αγάπη του έβλεπε τα καλά σε κάθε άνθρωπο. Ξεχώριζε το πρόσωπο από τα σφάλματά του. Έδειχνε στους συνεργάτες του μεγάλη στοργή αλλά και αυστηρότητα λόγω της ευθύνης τους. Αγανακτούσε παραδείγματος χάριν με σφάλματα ιερέων. Επέβαλε ποινές, αλλά στο τέλος συμπονούσε τον άνθρωπο, χαμογελούσε και έλεγε «Τον ευλογημένο». Είναι αλήθεια ότι στον κόσμο μας έχει περισσεύσει η αμαρτία, αλλά ο Πολύκαρπος ήξερε ότι η χάρις του Θεού μπορεί να υπερπερισσεύσει. Με την ανεξικακία του είχε κερδίσει πολλούς. Η καρδιά του πλατιά χωρούσε όλο τον κόσμο, μα την πιο καλή θέση την κρατούσε για όποιον τον είχε λυπήσει. Ατέλειωτα τα περιστατικά που μπορεί κανείς να αναφέρει γύρω από τις πολλές αρετές του. Όλα μαζί αφήνουν την αίσθηση της απαλότητος και της παρηγοριάς που σκορπούν οι άνθρωποι του Θεού.

κοντά σε κάποιο χώρο τη φωτογραφία του, είπε κάποιος υπάλληλος της ΔΕΗ στους παρισταμένους: «Αυτός ήταν Άγιος Δεσπότης. Συναντηθήκαμε σε καφενείο σε ένα από τα Διαπόντια νησιά, όπου είχα πάει για βλάβες με κάποιο συνάδελφο. Ο Δεσπότης ήλθε και λειτουργήσε. Μετά τη λειτουργία τον έφεραν για καφέ. Μόλις μπήκε φοβήθηκα, γιατί εγώ έλεγα πολλά εις βάρος του, επειδή δεν έκανε ιερέα ένα συγγενή μου και είχα ενοχληθεί. Χαιρέτησε όλους και ήρθε η σειρά μου. Όπως με χαιρετούσε και έσκυψα, μου χάιδεψε το κεφάλι και μου είπε: «Μπορώ εγώ να σου υποδείξω πώς να συνδέσεις τα καλώδια στις κολόνες? Έτσι κι εσύ δεν μπορείς να μου πεις αν πρέπει ή όχι να τον κάνω ιερέα». Έμεινα εμβρόντιτος. Δεν περίμενα τέτοια απάντηση και τέτοια αγάπη και καλοσύνη. Αυτό έγινε αφορμή να τον ανεβάσω πολύ ψηλά. Ο Πολύκαρπος συνελάμβανε με ευαισθησία τις δύσκολες περιστάσεις. Έλεγε κάποτε με πόνο για άγιο συναδελφό του, άκαπνο από μερικές ιδιότυπες δυσκολίες: «Άφησε τον αυτόν, μην τον απασχολείς. Δεν ξέρει από τέτοιες δυσκολίες, δεν τις έχει ζήσει».

ευλήθηκε να προσφέρει τη συμπαράστασή του κάποια γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου σε χωριό όπου θα λειτουργούσε ο δεσπότης. Γιόρταζε το διπλανό χωριό. Πρωί-πρωί καταφθάνει ο οδηγός του Μητροπολίτη, ο οποίος μου μετέφερε παράκλησή του να πάω κι εγώ εκεί. Τον βρήκα λυπημένο. Μου έδειξε το ναό που είχαν κάνει αποθήκη με σανό, σαμάρι και διάφορα δοχεία με τυριά. Ο εφημέριος τα είχε χαμένα. Ήταν το φαινόμενο αποκαρδιωτικό. Ωστόσο ο Πολύκαρπος μου έκανε νεύμα και ανέβηκα στο στασίδι για να διαβάσω τον εξάψαλμο. Στις καταβασίες ήρθε ο ψάλτης. Ο δεσπότης ήρεμος ελειτούργησε και μίλησε στους πιστούς με πολλή συγκίνηση, αφού ανέφερε διακριτικά και τα του ναού. Συγχώρησε τον υπαίτιο και ζήτησε από μένα να μην μιλήσω σε κανέναν για το γεγονός. Αλλά υπήρξαν και σοβαρότερα προβλήματα. Πέρασε δύσκολες μέρες και περιφρονήσεις. Α, τι τράβηξε, κι εγώ τα ζούσα 8 χρόνια από κοντά. Τράβηξε και από επιτρόπους και από παπάδες. Πρέπει να έχεις δύναμη και κουράγιο. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα ξεσηκώθηκε ολόκληρη ενορία να υπερασπιστεί ιερέα, σηκώνοντας πλακάτ και φωνάζοντας κάτω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο λόγια απρεπέστατα. Και ο άνθρωπος του Θεού, ηρεμότατος, άνοιξε το παράθυρο, τους ευλόγησε, τα κατάπιε όλα. Και ανέβηκε εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν θρασίτατος. Ο Πολύκραπος έμεινε ήρεμος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, γιατί τα απρεπή λόγια δεν τον αγγίζανε.

Αργότερα, όταν εκοιμήθη, πολλοί από όσους τον είχαν λυπήσει σπάραξαν από πόνο, πέφτοντας ολόκληροι πάνω στην Ιερή Σωρό. Πολλοί, στα χρόνια που ακολούθησαν, δηλώνουν πως η αμαρτία τους είναι ενώπιόν τους διαπαντός. Έμπειρος κληρικός και βαθύς μελετητής της εκκλησιαστικής ιστορίας συνοψίζει. Η αγάπη του συμπορευόταν με την ταπείνωση και την απλότητα. Μου έκανε την τιμή να με καθιστά κοινωνώ των προβλημάτων της διακονίας του και σαν απλό συνάδελφος να ζητά με ταπείνωση τη γνώμη μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που διαπίστωνα πόσο ο μακάριος αυτός άνθρωπος αγαπούσε και πόση δύναμη υπομονής είχε μέσα του. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις θαύμαζα πόσο μπορούσε με τη χάρη του Θεού να ξεπερνά κάθε όριο ενεκτικότητος και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει και να σώσει. Έτσι όμως φαινόταν και ο επιδέξιος ιακοστρόφος της Εκκλησίας. Γιατί δεν εφάρμοζε κάποια τυφλή δικαιοσύνη, ούτε εγκλωβιζόταν στο γράμμα κάποιου κανόνος, αλλά συνδύαζε την ακρίβεια με την επιοίκεια, την δικαιοσύνη με την αγάπη. Μου έκαμε πολλές φορές εντύπωση η σιωπηρά παρησία του όταν δεχόταν προκλήσεις ως επίσκοπος και ποιμένας του λαού από διάφορες κατευθύνσεις. Αντιδρούσε με τη βαθύτερη σοφία, αλλά χωρίς τον παραμικρό θόρυβο. Ξεπερνούσε την πρόκληση χωρίς να σημαίνει συναγερμό και να θορυβεί το πίμνιο. Φερόταν ως πραγματικός ηγέτης. Κανένας δεν γνώριζε πώς και πότε είπε το όχι ο δεσπότης. Σημασία όμως είχε ότι το έλεγε με το δικό του τρόπο και ξεπερνούσε το σκόπελο. Γι' αυτό πιστεύω πως ένα μεγάλο προσόν του ήταν η ικανότητα να κρατά την ισορροπία. Το πρόσωπό του γινόταν μαγνήτης που προσήλκυε και τους αντιθέτους. Ήταν τόση η ειλικρίνειά του και τόσο εμφανής η αγάπη του που δεν μπορούσε να δημιουργήσει εχθρούς. Έμενε πάνω από κάθε ιδεολογική αντίθεση, γνωρίζοντας ότι η Ορθοδοξία δεν ταυτίζεται με καμιά ιδεολογία, ούτε φυλακίζεται στα σχήματα του κόσμου τούτου. Έτσι κι αυτός, ως Ορθόδοξος ποιμενάρχης, θέλησε να είναι πνευματικός πατέρας όλων, να ενώσει και όχι να διαιρεί. Η ικανότητα να κρατά την ισορροπία στην κερκυραϊκή κοινωνία, μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, θα μείνει εντονότερα από κάθε άλλη αρετή του στη μνήμη του κερκυραϊκού λαού.

εξοχήν μοναχικές. Γι' αυτό και καλύτερα μπορούν να μιλούν για αυτές έμπειροι αγιορείτες γέροντες. Είχε πει ο Όσιος Γερών Παΐσιος της Παναγούδας, που πολύ τον αγάπησε. Ο Πολύκαρπος Κερκύρας, ταπεινός, πολύ ταπεινός, περισσότερο και από όσο έπρεπε. Μαρτυρεί σήμερα ο πολυσέβαστος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτης πατήρ Αλέξιος. Οι επισκέψεις του στον Ιερό Άθωνα, στο βουνό της Παναγίας μας και στη Μονή μας, αφήναν πάντοτε ευλογία και τη φωτεινή λάμψη της αγαθής αναστροφής του. Την εικόνα του καλόγερου επισκόπου την διακρίναμε κάθε φορά που απρόσμενα τον βλέπαμε στις αυλές μας. Απροειδοποίητα και απλά, σαν ένας ταπεινός προσκυνητής, κατέβαινε στον Αρσανά. Απέριτος και απλός, με πνεύμα μαθητείας, αγάπης και σεμνότητος, ερχόταν ανάμεσά μας. Προσκυνούσε τα ιερά και όσια με βαθιά πίστη και ευλάβεια. Αντλούσε και από τον πλέον αφανή μοναχό το πνευματικό νέκταρ που ποθούσε. Επιθυμούσε να προσεγγίσει το μυστήριο της μοναχικής πολιτείας και να αδολεσχίσει στο μυστικό κάλος του, να αποκτήσει γνώσεις προς θεογνωσίαν αρμόδιες. «Γέροντα», μου είπε σε κάποια στιγμή ένας από τους παλαιούς πατέρες της Μονής μας, «ποιος παπάς είναι αυτός που φιλοξενούμε σήμερα, από πού μας ήρθε?» «Δεν είναι παπάς, παππούλη μου, θεσπότης είναι». «Πω πω, γέροντα, αμάρτησα σήμερα», μου φίλησε το χέρι, «εμένα τον Ελεηνό, ολόκληρος θεσπότης». «Πω πω, τι να κάνω, γέροντά μου», ρωτούσε θορυβημένος ο πατήρ Γρηγόριος, «θα πάω να βάλω μετάνοια και να του ζητήσω συγχώρηση». Η κατάληξη, να του ξαναφιλήσει το χέρι του ο δεσπότης της απλότητος. Άκουγε με προσοχή κάθε λόγο που έβγαινε από τα χείλη των πατέρων, όπως η διψασμένη έλαφος ζητούσε είδωρ ζωής αυτός που διέθετε αείρωες πηγές ύδατος ζώντος. Μαθήτευε γιατί το φρόνημά του ήταν πάντοτε ταπεινό και γνήσια πατερικό. «Υπακοή έχει προς πάντας», προτρέπει η Εκκλησία στον μοναχό, και επειδή ο γέρον Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος μεν, αλλά καλόγερος, βίωνε μέσα του το μυστήριο της υπακοής, της παρθενίας και της ακτιμοσύνης. Το τρίπτυχο αυτό των μοναχικών αιρετών μας κληροδότησε ο ταπεινός και ησύχιος, αλλά και δημιουργικός και πνευματοκίνητος αρχιερέας του υψίστου, ο μακαριστός γέρον Πολύκαρπος των Κεκυραίων, ποιμένας καλός και της αγάπης οικαιωμένη λαμπάδα. Ας μας συνοδεύει η Αγία του ευχή. Αμήν.

κανείς δεν τον άκουσε ποτέ να καυχιέται για μια σκέψη και μια γνώμη που την είχε πριν από κάποιον άλλο. Έλεγε, τι σημασία έχουν όλα αυτά? Η πραγματική δόξα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και τη θυσία. Όσο πιο πολύ κανείς αφανίζει τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ εκτιμάται. Ποιος θα επιδιώξει μεγαλύτερη προσφορά? Ποιος θα υπηρετήσει τους άλλους περισσότερο? Έτσι τον θέλει τον πιστό χριστιανό ο Κύριος. Κρατώντας αυτό το τυπικό του Κυρίου, κρατούσε πάντα και τους σωματικούς σκόπους περιβεβλημένος την αφάνεια. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και πολιτεία, Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουρ.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

νέα και μοναδική φορά επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το Άγιον Όρος ως σχολάρχης της Ριζαρίου κατά τις θερινές διακοπές του 1898. Το εχόρτασε όμως και το εγνώρισε σχεδόν όλο. Επισκέφθηκε τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Μεγίστης Λαύρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας και ξεκουράστηκε στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα.

Άγιος Νεκτάριος διατηρούσε άριστη πνευματική σχέση με τον γέροντα Δανιήλ στα Ακατουνάκια. Οι δυο τους, αν και είχαν συναντηθεί μόνο μία φορά, αντάλλαξαν περί τις 5 επιστολές υψηλού πνευματικού περιεχομένου αλλά και χριστιανικής απλότητας, στην οποία πέραν όλων εκφραζόταν ο αλληλοσεβασμός που έτρεφαν. Πολύτιμες πληροφορίες για τη σχέση των δύο ανδρών και πόσο επηρέασε ο ένας τη ζωή του άλλου βρίσκουμε στην έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου της μοναστικής αδελφότης των Δανιηλαίων, η οποία κυκλοφόρησε το 1997 και φέρει τον τίτλο «Δύο μεγάλες μορφές του αιώνος μας, αναφορά στην αλληλογραφία τους».

Τη γνωριμία τους, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, την οφείλουν στον λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Ο μεγάλος εν πρώτης και αθήτης πεζογράφος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο άλλος μετά τον Παπαδιαμάντη, Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ήταν πνευματικό τέκνο του γέροντος Δανιήλ, από το πρόσωπο και τις διδαχές του οποίου τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε εκάρι μοναχός και έλαβε το όνομα Ανδρόνικος στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών Σκιάθου στις 16 Σεπτεμβρίου του 1929. Ενωρίτερα είχε γίνει μοναχή στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κεχροβούνι της Τίνου, όπου ηγουμένευε η ονομαστή για την οσιότητά της Γερόντισσα Θεοδοσία, πνευματικό και αυτή τέκνο του γέροντος Δανιήλ. Έγινε λοιπόν μοναχή και η γυναίκα του Μωραϊτίδη βασιλική και έλαβε το μοναχικό όνομα Αθανασία, ένα σύγχρονο δείγμα εγγάμων που μιμούνται τους παλαιούς Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία.

Ήταν λοιπόν αποφασιστική για τον ίδιο μεγάλο σκιαθήτη λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και τη γυναίκα του η επικοινωνία τους με τον γέροντα Δανιήλ, ώστε να ζήσουν κατόπιν στον κόσμο όχι απλώς ως κοσμοκαλόγεροι, αλλά να γίνουν πράγματι μοναχοί και να αξιωθούν να φορέσουν το αγγελικό σχήμα ως Ανδρόνικος και Αθανασία. Συνέβαλαν μάλιστα και οι δύο πολλοί στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στην αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου και του γέροντος Δανιήλ. Η σύζυγος μάλιστα του Μωραϊτίδη ανήκε στον κύκλο των γυναικών οι οποίες βρίσκονταν υπό την καθοδήγηση του Αγίου Νεκταρίου κατά τη διάρκεια της σχολαρχίας του στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Υπάρχουν εντυπωσιακές μαρτυρίες του ίδιου του Μωραϊτίδη για την εντύπωση που του προκάλεσαν η πρώτη του γνωριμία με τον γέροντα, οι νυχτερινές συζητήσεις στην απλοταριά του κελιού στα Κατουνάκια, η γενική εκτίμηση και αποδοχή του διακριτικού γέροντα από τους αγιορείτες. Οι μαρτυρίες αυτές προέρχονται όλες από το γνωστό έργο του Μωραϊτίδη «Με του Βοριά τα κύματα». Γράφει για την πρώτη τους γνωριμία. «Εκεί πρώτο είδα το γεροδανιήλ, συστάσεων δεν είχον ανάγκη, ώστε ο γεροδανιήλ, μόλις σήκουσε το όνομά μου, έδειξεν ειλικρινή χαρά, ώσαν να έβλεπε αρχαίον την άμαθητήν του και δεν ήξευρε, καθώς λέγει ο λόγος, πώς να με περιποιηθεί οικειότερον όσον το δυνατόν». Σμυρναίος, διαβασμένος, ασκητικότατος, με την οσιακήν του οχρόλαμπρον έγλην της μορφής του, με την μιξοπόλιον γενιάδατον, με την υπόξανθον κόμη του και τους γλαυκούς πως οφθαλμούς του, λόγιος και ομιλτικότατος. Κοινοβιάσας καταρχάς εις μεγάλας μονάς, αλλά ολίγιστα έτη πρώτης γνωριμίας μας, αποσυρθήσεις Κατουνάκια προς μίζωνα ησυχίαν, εν ή όντως παράγεται το γλυκύτατον της ασκήσεως μέλη, ούτην ιδίτητα γνωρίζουσι μόνο όσοι το ηγεύθησαν.

Σε άλλο σημείο γράφει για την έλξη και επίδραση που ασκούσε εντός και εκτός του Αγίου Όρους. Πρωτοστατεί δε εν τη ιστορία πλέον των Κατουνακίων ο γέρον Δανιήλος Μυρναίος, κατά το έτος 1881 εγκατασταθεί σε Ντάφθα. Ούτως στολισμένος με την χάριν του λόγου και με φυσικήν την αγλικίτητα της ομιλίας του, φιλομαθής και μελετηρός ως είπομεν, έχουν δε εις έπακρον το αίσθημα της φιλαλίας και τρέχον των πόθων να φανεί ψυχοφελής εις των πλησίων, ήρχισε να συγκεντρώνει περί εαυτών μέγαν ευλαβών προσκυνητών κύκλων. Μολονότι δε δεν είχε το αξίωμα του ιερέως, όμως κοσμείται με πλούσιον το χάρισμα της διακρίσεως, επαναπαυών τους εξομολογουμένους εις αυτόν και ζητούντας την συμβουλή του επί διαφόρων ζητημάτων. Το όνομά του είναι γνωστό εις την τη Σμύρνη και εις τας Αθήνας μάλιστα και αλλαχού της Ελλάδος, όπου μακροσκελής επιστολάς στέλνει προς πάμπολα πνευματικά τέκνα του, ακούραστος εν τη πνευματική ταύτη εργασία του, η οποία καθιστά αυτόν όντως αξιοθαύμαστον.

Συχνά αναπολύει ο Μωραϊτίδη στο περιβάλλον της καλύβης του γέροντος στα Κατουνάκια. Αφού εδειπνήσαμε εν τη πενιχρά της καλύβης τραπέζι, απολαυστικότατα, διότι η κυρία Θεοτόκος ευλόγησε τα παρατεθέντα λιτά βρώματα και έγιναν γλυκύτατα, εξήλθομεν και καθίσαμεν εις το ύπεθρον έξω, επί πετρίνων αναπαυστικών καθισμάτων, έμπροσθεν της μικράς αιθούσης της φιλοξενίας, να λάβομεν τα επιδόρπια, άτινα ήσαν λόγοι αποστάζοντες ουράνιων γλυκασμών, του γέροντος Δανιήλ λόγοι. Εκεί διήλθομεν μακράς ώρας συνομιλούντες, έχοντες κατενόπιον ημών των λαμπυρίζοντα πόντων, ένα θέαμα μαγευτικότατον, μια σκηνή από τα πλέον θαυμαστάς της δημιουργίας.

Η διαεπιστολών επικοινωνία, το περιεχόμενό τους. Ο Άγιος Νεκτάριος έτρεφε μεγάλη αγάπη προς το Άγιον Όρος. Αυτό φαίνεται και από την επιστολή του προς τον Γέροντα Δανιήλ, με την οποία του ανακοινώνει την επιθυμία του να αγοράσει κάποιο κελί στο Άγιον Όρος για να εγκαταστήσει αρχικά εκεί πνευματικά του τέκνα που ήθελαν να μονάσουν και στη συνέχεια, όταν μπορέσει να απαλλαγεί από τις φροντίδες της μονής στην Αίγινα, να μεταβαίνει και ο ίδιος στο Άγιον Όρος και να μένει για κάποιο χρονικό διάστημα προς πνευματική αναψυχή. Αυτά έγραφε το 1913. 15 χρόνια νωρίτερα, το 1898, είχε επισκεφθεί για πρώτη και μοναδική, όπως φαίνεται, φορά το Άγιον Όρος, όπως διαπιστώνεται από έγγραφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που παρέχει την άδεια της επισκέψεως, και από άλλο επίσης έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, η οποία ανακοινώνει στις 20 ιερές μονές την άφιξη του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, ο οποίος ήλθε χάριν τε ευλαβούς προσκυνήσεως και προς επίσκεψην των εν τες ιερές ημών μονές βιβλιοθηκών, και συνιστά να του παρασχεθεί κάθε δυνατή ευκολία.

Είναι αξιοσημείωτη η εκφραζόμενη προς το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου εκτίμηση της Ιεράς Κοινότητος. Η πανιερώτης ο Άγιος Πενταπόλεος, συνιστόμενος προς την καθημάς Ιεράν Κοινότητα δια Πατριαρχικής Συστατηρίου Επιστολής, την χάνει στον μάλλον εκπαιδευτών και διαπρεπών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιεραρχών, γνωστός εκτε των πολλών και ποικίλων θεολογικών και λοιπόν εκκλησιαστικών αυτού συγγραφών, η δία δε εκ του αγνού και διακαούς αυτού πόθου προς την θρησκευτικήν και ηθικήν επικοδόμηση των πιστών, αόκνος αλλά κελίαν ευδοκίμος από πολλών ήδη ετών έως τούτου εργαζόμενος.

Οι εντυπώσεις που απεκόμισε από την επίσκεψη αυτή στο Άγιον Όρος ήταν τόσο θετικές, ώστε να διαδοθεί η εντύπωση ότι τα βρήκε εκεί όλα ρόδινα, ενώ κατά άλλη εκτίμηση που φαίνεται από επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αυτόν, υπήρχαν και αγκάθια. Δεν υπήρξε, φαίνεται, απάντηση στην πατριαρχική παράκληση να ενημερώσει ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως το Πατριαρχείο σχετικά με την κατάσταση στο Άγιον Όρος. Το γεγονός πάντως ότι επιθυμεί μετά από 15 χρόνια να αγοράσει κελί στο Άγιον Όρος και ότι επικοινωνεί με αγιορείτες γέροντες όπως ο Γέρον Δανίηλ, ζητώντας μάλιστα πνευματικές συμβουλές για τις μοναχές της Έγινας, δείχνει ότι η εκτίμησή του παραμένει αναλύωτη. Μία και μοναδική λοιπόν φορά επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το Άγιον Όρος ως σχολάρχης της Ριζαρίου κατά τις θερινές διακοπές του 1898. Το εχόρτασε όμως και το εγνώρισε σχεδόν όλο. Επισκέφθηκε τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Μεγίστης Λαύρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας και ξεκουράστηκε στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα. Τρεις ολόκληρους μήνες ερούφηξε τον πλούτο και τους θησαυρούς των μεγάλων αγιορητικών βιβλιοθηκών και την πνευματική κατάνοιξη των αγιορητικών ακολουθιών. Στη Μονή Βατοπεδίου σώζεται συλλογή επιστολών του, τις οποίες με ευλογία του ηγουμένου δημοσίευσε η θεολόγος Άντρη Χατζικώστα.

Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, στο βιβλίο επισκεπτών υπάρχει η ιδιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του. «Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Σκήνωμα αληθώς του Κυρίου, ιερά και σεβάσμια Μονή της Μεγής της Λαύρας, και εμεί λίαν αγαπητή και λίαν ποθητή. Εκφράσα στο φρόνημά μου, εκφράζω και τα ευχαριστίας μου πρόσθε τους σοσιωτάτους επιτρόπους της Ιεράς Μονής και άπασαν την Ιεράν Σύναξη δια την φιλοφροσύνην, αδελφικήν αγάπη και την πρόθυμον περιποίησιν. Και εύχομαι από μέσης καρδίας τη Ιερά Αδελφότητη, την Θείαν Αντίληψην και πλούσια τα ελέη παρά του λατροβουμένου Θεού. Τη 7η Αυγούστου 1898, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος».

Στη σκήτη επίσης των Καυσοκαλυβίων, στο βιβλίο επισκεπτών της Καλύβης των Ιωσαφέων, υπάρχει γραπτή ιδιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του. Από την αλληλογραφία με μοναχούς της Αγίας Άνης, προκύπτει επίσης επίσκεψή του και εκεί. Και ασφαλώς, μεταξύ Καυσοκαλυβίων και Αγίας Άνης, τα Κατουνάκια, όπου από το 1881 ασκήτευε ο γέρον Δανιήλ με την αυξημένη τώρα συνοδεία του, δέχθηκαν την επίσκεψη του φιλομονάχου αρχιερέως. Η αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, όπως παρουσιάζονται στην αλληλογραφία μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου και του γέροντος Δανιήλ, θεμελιώθηκαν κατά την ευλογημένη αυτή συνάντησή τους.

κάνουμε όμως στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος, από όπου θα ακολουθήσουμε σε ηχογραφημένη μετάδοση απόσπασμα από την αγρυπνία που έγινε για τα 1000 έτη της Μονής το έτος 1995.

Ακούτε την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Άγγελος Παπάς. Σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή μαθαίνουμε πώς μία από τις μεγαλύτερες μορφές του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, γνώρισε το περιβόλι της Παναγιάς. Πολύτιμος σύμβουλός μας, το βιβλίο του Ιερού Ησυχαστηρίου της μοναστικής αδελφότης των

Χονδρόπουλος, στη γνωστή θαυμάσια αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Άγιος του αιώνα μας», «Ο Άγιος του αιώνα μας», παρουσιάζει ως εξής τα τις επισκέψεις του Αγίου Νεκταρίου στα Κατουνάκια.

Φεύγοντας λοιπόν να παρασταθούμε και παρακολουθήσουμε είτε γενικά είτε με λεπτομέρειες την παραμονή του στην Χερσόνησο του Άθο, την καταγεμάτη διδαχή, συγκίνηση και δέος, θα βρεθούμε κοντά σε μια επίσκεψη που έκανε μία από εκείνες τις ημέρες στα Καυσοκαλύβια, στην δροσερή Κερασιά και από εκεί στα Κατουνάκια, στο ησυχαστήριο των ζωγράφων Δανιηλαίων, στην ακροτοπιά που, όπως λένε, ψέλνουν αγγελικά. Ήταν μία ταλαιπωρία για να φτάσει όσα με εκεί, αλλά υπερνικήθηκε από τον έρωτα που ένιωθε για βυζαντινές μελωδίες, για κατανεκτικούς ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκο. Στα Κατουνάκια οι περίφημοι ζωγράφοι Δανιηλαίοι, από αδελφό σε αδελφό, φύλαγαν το θησαυρό του αρχαίου μέλους, ισοκρατούσαν και έμελπαν την υμνολογία, χρωματίζοντας το λόγο σαν άγγελοι. Κάτι το ασύλληπτο, το ραντίζον την ψυχήν θεϊκήν δρόσον και αγαλίασιν. Στο εισηγαστήριό τους, περίφημο για την αβραμιαία φιλοξενία του, εμούναζαν και τότε κάπου 12 αδελφοί, οι οποίοι ζούσαν μεταξύ τους με άκρα υπακοή, απλότητα και αγάπη. Εκτελούσαν τις ιερές ακολουθίες με τέτοια κατάνοιξη που ο επισκέπτης λησμονούσε τα πάντα, εθεροπιανόταν, ξέφευγε από την χωρική ουσία και επιθυμούσε να μην σαλέψει ποτέ από εκεί. Κάπου 10 λεπτά της ώρας πορεία, κάτω από το ησυχαστήριό τους, ήταν το φρικτό Καρούλι, ένας απόκριμνος βράχος πάνω από 100 μέτρα, όπου κάτω χαμηλά στις άκριές του βρεχόταν από το μανιασμένο κύμα της ακρογιαλιάς. Οι Δανιηλαίοι δεν είχαν ειδοποιηθεί για την επίσκεψή του, δεν ήξεραν ποιος είναι. Παρουσιάστηκε μεγαλογερικό σκούφο με τα παλιά ράσα που χρησιμοποιούσε στην καλλιέργεια των λουλουδιών του κήπου της Ρεζαρίου, με χοντρές καλογερίστικες αρβίλες. Είπε πως ήταν ένας μοναχός από την Αθήνα. Τον υποδέχτηκαν όμως, όπως πάντα, με εγκαρδιότητα, με αβραμιαία, όπως είπαμε, καλοσύνη, και αφού τον εκέρασαν νοπά σίκα, φουντούκια με αγριομέλι, ευχαριστήθηκαν που θα έμενε μερικές μέρες κοντά τους να παρακολουθήσει τις ιερές ακολουθίας.

λίγα λόγια του, περίεργο, είχαν ουσία. Τόξευαν ακτίνες θείου φωτός, όπου καθώς σε μία στιγμή, ύστερα από τις πρώτες περιποιήσεις, σιγοπερπατούσαν με έναν από τους αδελφούς Δανιηλαίους, τον πέμπτο της συντροφιάς, κατευθυνόμενοι προς τον φοβερό βράχο του Καρουλίου, συναπάντησαν έναν άγνωστο ερημίτη με λαμψό, με καταμπαλωμένο κίτρινο ράσο, λιπόσαρκο, με δύο μεγάλα μάτια που σε καθήλωναν. «Ευλογείτε», ψιθυρίσε ο Νεκτάριος, και απόμεινε εκστατικός. «Ο Κύριος», αποκρίθηκε αυτός, και με μονομιάς έκανε παρατήρηση στον αδελφό Δανιήλ. «Πώς προπορεύεστε, αδελφέ, από τον Πενταπόλεος, τον προπολού ενταχθέντα μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών?» Σαν να τους κόπηκε η αναπνοή. Ο Δανιήλ απόμεινε να κοιτάζει χάβμους. Εκείνος εκοίταζε τα μάτια του ερημίτη και σώπαινε. Η καρδιά του γοργοκτυπούσε. Είχε λοιπόν δίπλα του μία άγνωστη αγωνιστική ψυχή, ευλογημένη με το προορατικό χάρισμα.

αθελά του δάκρυσε. «Υπερευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφέ», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Μην αναφέρετε τη ιδία των ταπεινών δούλων του. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεχθείτε τον ασπασμό μου». Και πλησίασε και έσκυψε να φιλήσει το ροζαγιασμένο χέρι του ερημίτη. Εκείνος τραβήχτηκε με φόβο και σκύβοντας με τη σειρά του να φιλήσει το χέρι του επισκέπτη, βρέθηκαν οι δύο πρόσωπο με πρόσωπο, αντάλλαξαν εγκάρδιο ασπασμό. «Χθες οι δαίμονες φρίαξαν», ψιθύρισαν τα χείλη του ασκητή. «Μετεβλήθησαν σε σμήνος μεγάλων κονόπων, με έπλητον και προσπαθούσαν να με αφήσουν χάμου ανέστητον. Πλην όμως δεν ίσχυσαν εις το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Εις δε τη φράσιν «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού», εξυφανίστησαν. «Διότι θα μου εδίδετο η ευκαιρία να γνωρίσω ένα φοβερό διόκτητον». «Τι νέα από τον κόσμο?» «Τι νέα? Πόλεμη, ατασταλίε, ζυμώσεις και, καταλαμβάνω», συμπλήρωσε ο ερημίτης. «Κομπασμός, υπερηφάνεια, νοησυχία». Ακολούθησε σιγή. Στο μεταξύ, ο αδελφός Δανιήλ παρατηρούσε με έκσταση τον απρόσμενο εκείνο επισκέπτη που ήταν επίσκοπος και προσπαθούσε με λόγια συντριβής να επανορθώσει την παράληψη προσφοράς του ανάλογου σεβασμού. «Σας αντιλαμβάνομαι, σεβασμιότατε», έπιασε να λέει ο ασκητής. «Νοσταλγείτε την μόνωσιν, αλλά εφόσον θεωρήσατε καθήκον να υπηρετήσετε αυτοπροσώπως των λαών, εφόσον υπελογίσατε τους συνανθρώπους και τους αγαπήσατε εκ μέσης καρδίας, θα έρθει και η μόνωσης». Τον κοίταξε πάλι στα μάτια και ξαναδάκρυσε. «Τι φρονείτε δια τον 20ο αιώνα που έρχεται?» σιγορώτησε. Ο ερημίτης δεν αποκρίθηκε αμέσως. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά, πήρε βαθιά αναπνοή και είπε: «Τέλος τα βασίλεια, πόλεμοι, ανησυχίε, σφαγέ, καταστροφέ, κυρίαρχος ο φόβος». «Ο φόβος», επανέλαβαν τα χείλη του Δανιήλ. Δεν είπαν τίποτα άλλο. Προχώρησαν και οι τρεις για το φοβερό βράχο.

μεσολάβησε ένα μικρό διάστημα διακοπής της επικοινωνίας. Την αρχή κάνει πάλιν πρώτος ο γέρον Δανιήλ, ο οποίος το Δεκέμβριο του 1907 γράφει προς τον Άγιο Νεκτάριο, ζητώντας να του σταλούν βιβλία του και συγχαίροντας για την ίδρυση του Ιερού Φροντιστηρίου, της Ιεράς δηλαδή Γυναικείας Μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Η επιστολή αυτή του γέροντος Δανιήλ δεν σώζεται. Μαθαίνουμε όμως το περιεχόμενό της από το δεύτερο γράμμα του Αγίου Νεκταρίου που στέλνεται στο γέροντα Δανιήλ τον Ιανουάριο του 1908. Σε αυτό ο Άγιος Νεκτάριος γράφει ότι λόγω κάποιας ασθενείας καθυστέρησε κάπως να απαντήσει, ανακοινώνει την αποστολή των ζητηθέντων βιβλίων, ευχαριστεί για τις ευχές επί τη ίδρυση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος και παρακαλεί τον γέροντα Δανιήλ να βοηθήσει πνευματικά τις μοναχές γράφοντας σχετικό πνευματικό έργο. Θέλετε μας υποχρέωση μεγάλος εάν ευαρεστηθεί να γράψετε λόγον την ασυνέσεως πνευματικής προς τας Παρθένους. Η μετέρα επιστολή, η υπό της πράξεως και θεωρίας υπογορευμένη, έστε αυτές εστερημένες τη αυτής ζώσης διδασκαλίας, πνευματικών εντρίφημα και αληθώς στηρίγμα πνευματικών.

Μέσα στο ίδιο έτος, τον Ιούλιο του 1908, αποστέλει πράγματι ο γέρον Δανιήλ, απευθυνόμενος προς την ηγουμένη Ξένην και την αδελφότητα, τον ετιθέντα από τον Άγιο Νεκτάριο πνευματικό λόγο. Στην αρχή αναφέρεται στη χαρά που αισθάνθηκε όταν πληροφορήθηκε για την ίδρυση της Μονής, την κοινοβιακή της διατύπωση που την εξέφρασε προς τον ιδρυτή και κοινό πνευματικό τους πατέρα σεβασμιότατο κύριο Νεκτάριο, ο οποίος απατώντας του ζήτησε να γράψει προς τα πνευματικά του τέκνα τις μοναχές. Και μολονότι θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο και ακατάλληλο να πράξει κάτι τέτοιο, και μάλιστα προς παρθένους που καθοδηγούνται απλανώς και ενδιακρίτως παρά του ηρημένου Αγίου Πατρός, του διακρινωμένου επί Θεοσοφία και Χάριτη, εν τούτης, κάνοντας υπακοή και με τις ευχές του Πνευματικού Πατρός, γράφει μερικά πράγματα τα οποία έμαθε από την πολυχρόνια πείρα του και ρωτώντας εμπείρους πνευματικούς πατέρες, και τα οποία ασφαλώς και οι ίδιες γνωρίζουν. Αναπτύσσει τον ασκητικό αυτό λόγο, σχετίζοντας τις μοναχικές αρετές με όσα λέγει ο Χριστός στους μακαρισμούς και δίδοντας κατόπιν στις μοναχές πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις.

επόμενη επικοινωνία τους γίνεται πάλι μερικά χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1913. Την πρωτοβουλία δε τώρα έχει ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος, παίρνοντας θάρρος όπως γράφει από την αγάπη του γερόντος Δανιήλ, του αναθέτει να επιτελέσει έργο που τον ενδιέφερε πολύ και το επιθυμούσε πολύ. Να αγοράσει δηλαδή για λογαριασμό του ένα κελί στο Άγιον Όρος εις θέσιν μεσημβρινήν και ομαλήν και έχων κήπων και είδωρ και ή δυνατών και εκκλησίαν, για να εγκαταστήσει αρχικά εκεί πνευματικά του τέκνα που ήθελαν να μονάσουν, όταν δε απαλλαγεί και ο ίδιος από τις φροντίδες της μονής της Αγίας Τριάδος, να μεταβαίνει εκεί προς πνευματικήν αναψυχήν.

Τον παρακαλεί επίσης να βρει αγαθό και ενάρετο γέροντα για να αναλάβει την καθοδήγηση και υποδηγεσία των πνευματικών του τέκνων που επρόκειτο να επανδρώσουν το κελί, ένα από τα οποία ήταν και ο κομίσας στην επιστολή. Στο τέλος γράφει ότι με τον επιδότη στέλνει και δύο νέα έργα του, τους δύο τόμους περί σχίσματος και τις δύο μελέτες περί εκκλησίας και ιεράς παραδόσεως.

Ο Γέρον Δανιήλ απαντά αμέσως το Σεπτέμβριο του 1913. Η απάντηση του όμως ήταν αρνητική, ασφαλώς με βάση πραγματικές και αντικειμενικές δυσκολίες που εμπόδιζαν την περίοδο εκείνη την εκπλήρωση της ωραίας και συγκινητικής πράγματι επιθυμίας του Αγίου Νεκταρίου να αποκτήσει κελί στο Άγιον Όρος για τα πνευματικά του παιδιά και των ίδιων. Εκφράζει καταρχήν την χαρά για την προς το πρόσωπό του εμπιστοσύνη που φαίνεται από την ανάθεση αυτής της ευθύνης και επιστασίας και εκτιμά ότι η παρουσία του σεβασμιωτάτου στο Άγιον Όρος θα γινόταν πρόξενος πολλών καλών. Ενώ όμως επιθυμεί και ο ίδιος να βοηθήσει στην εκπλήρωση αυτού του αιτήματος και να ευχαριστήσει τον Άγιο Νεκτάριο μη φιδόμενος ούτε κόπου ούτε γυρατίου. Αντικειμενικοί λόγοι εμπόδιζαν την εκπλήρωση του σωτηρίου τούτου.

Και οι λόγοι αυτοί ήσαν η δυσκολία να βρεθεί κατάλληλο κελί όπως το ήθελε ο Άγιος, ή ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία να ευρεθεί ενάρετος και διακριτικός γέροντας για να αναλάβει την πνευματική επιστασία των νέων μοναχών.

Στο σημείο όμως αυτό η πρώτη μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.